Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνά με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.

Σε αυτόν τον κόσμο της ντροπής, της εξουσίας ειδονής, όλοι συνένοχοι στον όρκο της σιωπής. Το λάθος σώμα αφορμή και μια αόρατη απειλή καρφώνουν κάθε αβοήθητη ψυχή. Τώρα τα μάτια μου ανοιχτά. Κυματωμένη μου γροθιά πετάει κάτω της ανάγκης τα καρφιά. Γυρνάω ανάποδα το χθες και ο κρυμμένες ενοχές, μα δεν σηκώνουν άλλο φόβο οι εποχές. Δώσε γαρίφαλο σε χέρι παιδικό και ένα χάδι χάρισε του μαγικό. Κι αν δεις χαμόγελο γεμάτο με σκιές, δείξ' του πως βγαίνει από το όνειρο λεκές.

και ένα χάδι χάρισέ του μαγικό. Κι αν δεις χαμόγελο γεμάτο με σκιές, δείξ' του πως βγαίνει από το όνειρο λεκές.

άλλαξε στου κόσμου την οθόνη. Σοπάσαν τα τραγούδια που βίπητες ξεψύχησαν στις λύθεις στην αγχώνη.

ξέρες τα χρόνια της σιωπής, εκεί που κατοικούσαν λες τριγώνες και γίναμε πεπέτες και λάδνοι θεατές μιας κόκκινης αρένας ή θαμώνες. Και σου αφήνω τις απόγνωσες

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
2: Ελληνίδες Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
3: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
4: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
5: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
6: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ionion FM.
7: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
8: Η ώρα είναι 5.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
2: Ακούτε Ionion FM.

micro maior.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

μας αγγίζει και μας φλογίζει και τη ματιά μας τη μαγνητίζει. Μέσα στο κορμί σου σεριανήθηκα.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
3: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
6: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
7: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
8: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
7: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
9: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
11: Ενημέρωση.
12: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
13: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
14: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
15: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
11: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
16: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
11: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.
17: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Προβληματισμός στην κυβέρνηση από τα δυσμενή σενάρια για την πορεία των τιμών των υγρών καυσίμων και του φυσικού αερίου και την προειδοποίηση της αγοράς για έναν δύσκολο χειμώνα. Πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο και ρεύμα αναμένεται να εκτοξεύσουν το κόστος για τα νοικοκυριά. Τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως η μέση πανελλαδική τιμή θα διαμορφωθεί πάνω από 1,90 ευρώ το λίτρο, την ώρα που το Brent βρίσκεται μία ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι λόγω της συνεχιζόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα επιφυλάξεις εκφράζει η αγορά στις ανακοινώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά τη μείωση του κόστους ρεύματος κατά 30% ως το τέλος του 2029. Σύμφωνα με το powergame.gr, ο σχεδιασμός χαρακτηρίζεται από δημιουργική ασάφεια, ενώ τα μέτρα δεν είναι οριζόντιας απόδοσης και η υλοποίησή τους είναι μακρόπνοη και εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες. Στην πρώτη διεθνή συνάντηση κορυφής για το διάστημα που διεξάγεται σήμερα και αύριο στο Παρίσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμμανουέλ Μακρόν. Το Σάββατο, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο ακριτικό Καστελόριζο σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό που στέλνει χειρό μήνυμα στην Άγκυρα. Η ελληνική πλευρά έχει διαμηνήσει ότι δεν συζητά θέματα που αφορούν την εθνική κυριαρχία και επιμένει ότι μόνη διαφορά παραμένει ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘΗ συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κληθεί να απαντήσει στην εξαγγελία για την πατριωτική εισφορά 1% από τους πιο ισχυρούς Έλληνες που έχει προκαλέσει σάλλο. Παράλληλα, θα πει πως δεν σκοπεύει να συνεργαστεί με υπάρχουσες δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους πολύ δε περισσότερο με το κυβερνών κόμμα μετά την ανάρτηση του Γιώργου Σκιακαντάρη που άνοιγε συζήτηση για πιθανή συνεργασία Ελλάς με Νέα Δημοκρατία. Στο μικροσκόπιο της νέας ψηφιακής πλατφόρμας, συνέπεια οι οφειλές των 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ του δημοσίου σε επιχειρήσεις, προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους. Η νέα πλατφόρμα θα παρέχει αναλυτική ενημέρωση για τα τιμολόγια που έχουν εξοφληθεί αλλά και για εκείνα που καθυστερούν. Παράλληλα, θα μπαίνουν σε μαύρη λίστα οι οργανισμοί του δημοσίου που καθυστερούν συστηματικά τις πληρωμές. Οι συντάξεις έχουν καταντήσει προνοιακά επιδόματα. Εδώ και 15 χρόνια οι κυβερνήσεις αλλάζουν, υπόσχονται και δεν εφαρμόζουν. Τόνισε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, Δήμος Κουμπούρης, ο οποίος προανήγγειλε κινητοποιήσεις αρχής γενομένης από την 1η Οκτωβρίου. Ολοσχερώς καταστράφηκε κατάστημα με υφάσματα επί της οδού Νικήτα στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως στον Πειραιά, από φωτιά που τέθηκε υπό έλεγχο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Οι πυροσβέστες εντόπισαν στο υπόγειο έναν εργαζόμενο ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια τα ανθρώπινα οστά που βρέθηκαν σε σακούλα στο λόφο της Αλεπότρυπα στην Κυψέλη θα τα εξετάσουν ειδικοί ανθρωπολόγοι στο πλαίσιο της διαδικασίας ταυτοποίησης. Στη διεθνή ενημέρωση, οι καλλιέργειες κόκας αυξήθηκαν κατά 7% στη Βολιβία το 2025, ιδίως σε προπύργιο του πρώην Προέδρου Εύο Μοράλες, όπου επιχειρήσεις για την καταστροφή τους απέτυχαν. Στα αθλητικά, στις 4 το απόγευμα, ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β για τη Super Bet League 2, στις 8 παρατέταρτο Μπαρτσελόνα Φέγενορτ και Στουτγκάρδι Βίκινγκ για το Champions League.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
0: Ακούτε Ιόνιον FM.
5: αφέντη σούρλιαξε προσοχή. Του γορίλα του έχει σαλέψει, δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξε

0: δρόμο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχανε κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί!
1: Προσοχή, παιδιά, γιατί εκεί έξω κυκλοφορούν πολλοί γορίλες, όχι οι κανονικοί, ξέρετε, αυτή το ζώο γορίλας, οι άλλοι οι γορίλες. Προσοχή, λοιπόν. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και οι φρέσκοι στην ακρόαση των παραπολιτικών. Καλημέρα και σε όσους είναι εδώ από την πρώτη ώρα του πρώτου πρωινού, 9 Σεπτεμβρίου. Του 2026, Τετάρτη, ο ήλιος λάμπει, ζέστη θα κάνει αλλά όχι πάρα πολύ, για λίγο το θερμόμετρο θα βρίσκεται σε κανονικά για την εποχή επίπεδα και μετά λέει θα ξανανεύει σιγά σιγά, θα σκαρφαλώσει προς τα ψηλότερα.
0: Και προς τους θάμνους το τραβά, ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος.
1: Απέναντι μου στον ήχο Παναγιώτης Χάλαρης, ο οποίος δεν θέλει να ξανανεύει το θερμόμετρο προς τα ψηλά, είναι γνωστό ότι θέλει την ψύχρα του, δεν μπορεί την ζέστη. Το καλοκαίρι τον εξουθενώνει, ρε παιδί μου, είναι αυτό το πρόβλημα.
0: Θα πω μονάχα πως το κορύφωμα που είχε το αλόκοτο το δράμα στρίγκλιζε κλαίγοντας ο δικαστής στα

η κυρία Πλατεία είναι 95 το πετρελοθέρμανση, σαν να το παίρνατε σήμερα, επειδή λες δεν μπορείς άλλο να κες κοντίσιον που κάνει ζέστη και τέτοια. 95 το πετρελοθέρμανση. Έλα να σε δω, θα πάω να πάρεις πετρέλαιο. Τι θα μου πεις μετά.

Είπαμε λοιπόν, ο κ. Παναγιώτης Χάλαρης απέναντί μου στους ήχους και πολύ τον ευχαριστώ. Κυρία Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της εκπομπής, ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο 211 1080 880 στο τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, παρατηρήσεις, μηνύματα, καλημέρες ή ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που έχει πέφσει από νωρίς να μας πει τις καλημέρες του, τις καλημέρες της. Καλημέρα και στον Θανάση, όπου το πρόβλημα στοιχείο με τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων για τους φοιτητές για να πάνε στο πανεπιστήμιο παραμένει. Η κάρτα περιορίσεων των διαδρομών κοστίζει 25 ευρώ, ενώ στην Αθήνα για όλα τα μέσα κοστίζει 13,50. Σε καλό δρόμο είμαστε για τους φοιτητές στην περιφέρεια. Καλημέρα στον Θανάση, ευχαριστούμε πολύ. Καθημερινά προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα, δεν βλέπω να γίνεται και τίποτα. Να δει, η Δήμητρα μας καλημερίζει και μας καλεί σε αρκαδικό γλέντι 19 Σεπτεμβρίου, σε αρκαδικό γλέντι, αλλά στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Να μην ξενιδευτούμε κιόλας. Με ήθη έθιμα και την ξεακουστή γουρνοπούλα, με αγάπη Δήμητρα. Δήμητρα, να περάσετε καλά. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται εδώ στο στούντιο. Ότις Ρέντινγκ είναι αυτός, Hard to Handle. Αυτός είναι ένας από τους σπουδαιότερους μουσικούς. Γεννήθηκε σαν σήμερα και έφυγε πολύ νωρίς, μόλις τα 26 του. Προλαβαίνω όμως να αφήσει πίσω του ωραία τραγούδια που έγιναν επιτυχίες μετά το θάνατό του και τα ηχογράφησε στα πολύ λίγα χρόνια που ήταν στο μάτι του το κόσμο. Και αυτή είναι οι Blues Brothers, Soul Man.

πρώτη εκτέλεση από το Sam & Dave το 1967, 10 χρόνια μετά, η John Belushi και ο Arkoid το ξαναφέρουν στο προσκήνιο ως Blues Brothers, κυκλοφορεί μια μέρα σαν σήμερα. Έχει ενδιαφέρον στην Ελλάδα που θεωρητικά ψάχνουμε να δούμε, να επιστρέψουμε, ή μάλλον όχι, να φτιάξουμε, να χτίσουμε μια νομική κανονικότητα και μια ηθική κανονικότητα στην χώρα, ώστε να μην έχουμε παράλογα πράγματα που συνεχίζουν να λειτουργούν εθιμητικό δικαίωμα που λένε στην χώρα και να κλείνουμε όλοι τα μάτια μας, για παράδειγμα τα καταπατημένα. Είμαστε από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο, μη σου πω και η μοναδική χώρα στον κόσμο, που έχουμε αυτή την παραδοχή ότι ναι ρε φίλε, άμα πας και καταπατήσεις όπου θες, όπως θες, δεν θα έχεις και τρομερές συνέπειες. Θα βγει κάποια στιγμή μια ρύθμιση που θα σου νομιμοποιεί το καταπατημένο. Άρα τι κάναμε με αυτόν τον τρόπο? Απλά δημιουργούμε διαρκώς μια νέα γενιά καταπατημένων. Και πώς τη δημιουργούμε? Παρατείνοντας για παράδειγμα για ένα έτος την εξαγορά καταπατημένων δημόσιων εκτάσεων. Πάει το Σεπτέμβριο του 27 πλέον, ήταν να λήξει τώρα και πάει το Σεπτέμβριο του 27, γιατί λέει δεν υπήρχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τους καταπατητές να πάνε, γιατί αν πας να το σώσεις που λένε, να το δηλώσεις για να το σώσεις, πρέπει να πληρώσεις και το κατητής. Η αναλογία είναι, η αντικειμενική αξία μπορεί να μειωθεί από 20 ως 80%, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να αφορούν εξαιρετικές περιπτώσεις. Αλλά σου λέει ο άλλος, αφού το έχω το καταπατημένο τσάμπα, γιατί να πάω να το πληρώσω? Έτσι και αλλιώς τι θα γίνει? Θα έρθουν να μου το πάρουν? Θα έρθουν να μου το γκρεμίσουν? Θα γίνει τίποτα? Όχι, σιγά με πάω να δώσω. Και παρόλα αυτά, εμείς δίνουμε και παρατάσεις για να παρακαλέσουμε τους ανθρώπους που έχουν καταπατήσει να έρθουν να το σώσουν. Και δεν μιλάμε για ειδικές περιπτώσεις, για ιδιαίτερες περιπτώσεις, για περιοχές που ξαφνικά βρέθηκαν να είναι παράνομες ή για περιοχές που είναι πάρα πολλά χρόνια και είναι με βουλοκέρια, ξέρω εγώ, ή με διατάγματα του Πασά, αλλά μιλάμε για τον τύπο που πήγε και έκτισε πάνω στο ρέμα. Έτσι, πριν τώρα, πριν 10 χρόνια, 5 χρόνια, 20 χρόνια. Γιατί εκεί γούσταρα να χτίσω, ας πούμε. Και μετά κατεβαίνει το νερό από το βουνό, το παίρνει το σπίτι, λέει ζημιά και πού είναι το κράτος και δεν μας προστάτευσε, αλλά δεν σκέφτεται ότι ο ίδιος είχε χτίσει πάνω στο ρέμα που δεν έπρεπε. Πριν από 6 χρόνια έφυγε από το μάτι του το κόσμο ο Μπέλ, ο Ρόναλντ Μπέλ, συνιδρυτής, σαξοφωνίστας και ένας από τους βασικούς δημιουργούς των Cool and the Gang. Και είναι ωραίο να τον θυμηθούμε με το πιο χαρούμενο τραγούδι που έγραψε ο ίδιος στο Celebration.

0: Δεν ξέρω αν δεν είχαμε πολλά στο μυαλό μας και λέγαμε να βάλουμε ένα μπελά ακόμα. Έρχεται και το φαινόμενο Ελνίνιο να μας επισκεφθεί, όχι εμάς εδώ, αλλά θα επισκεφθεί τον πλανήτη τούτο. Οι επιστήμονες λένε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να είναι το χειρότερο φαινόμενο Ελνίνιο που έχει χτυπήσει τον κόσμο τούτο και θα φέρει πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως στην παραγωγή, στην αλλαγή του κλίματος. Για παράδειγμα, θα υπάρξει ένα ζήτημα με πάρα πολλές καλλιέργειες που θα υποστούν ζημιά, όπως είναι, ξέρω, το κακάο, ο καφές, η ζάχαρη και τέτοια πράγματα. Και γι' αυτό και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με μέτρα πρόληψης. Δηλαδή να μπορέσουμε να αλλάξουμε λίγο την παραγωγή, να αλλάξουμε λίγο τους τόπους, να αυξήσουμε την παραγωγή σε αρκετά προϊόντα που μπορεί να έχουν πρόβλημα, για παράδειγμα στα δημητριακά, στον καφέ, να βρεθούν κατάλληλες εκτάσεις, άλλες εκτάσεις που δεν θα πληγούν από το φαινόμενο. Το βλέμμα στρέφεται στη ζάχαρη που μπορεί να επηρεάσει ακόμα περισσότερο τη βιομηχανία τροφίμων, αφού πρόκειται για συστατικό που χρησιμοποιείται σχεδόν παντού και αυτό μπορεί να αλλάξει την τιμή. Είναι δεδομένο ότι ήδη γίνονται υπολογισμοί για το τι θα μπορούσε να σημαίνει όλο αυτό το πράγμα για την παγκόσμια οικονομία σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι ειδησίωνες προβλέψεις για ένα πολύ ισχυρό Ελνίνιο την περίοδο 26-27, που θα μεταφραστούν σε πιθανόν σε μείωση παραγωγής προϊόντων όπως είναι η ζάχαρη, ο καφές, το σιτάρι, το κακάο, κάτι που αν επιβεβαιωθεί θα πυροδοτήσει ντόμινο ανατιμήσεων από τα διεθνή χρηματιστήρια μέχρι και το πανταπολίο της γειτονιάς μας. Με λίγα λόγια, ένας ακόμα πονοκέφαλος για την παγκόσμια παραγωγή και την παγκόσμια οικονομία, στους πολλούς πονοκέφαλους που έχουμε έτσι και αλλιώς. Σας έλεγα και νωρίτερα, το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές βρίσκεται στα $99 το βαρέλι, μία ανάσα από τα $100 το βαρέλι και πάλι, γιατί υπάρχουν χτυπήματα σε πλοία και προβλήματα εκεί στα στενά του Ορμούζ, ανταλλάσσουν συνέχεια απειλές οι ΗΠΑ με το Ιράν ότι θα σας εξαφανίσουμε και θα σας τελειώσουμε. Όλο αυτό προκαλεί πρόβλημα για ακόμη μια φορά στην ενέργεια. Στα 76,7 ευρώ η μεγαβατόρα έκλεισε χθες στην Ολλανδία το φυσικό αέριο. Όλο αυτό το κλίμα των γεωπολιτικών εντάσεων, των οικονομικών δυσκολιών, των κακών προφανώς κυβερνήσεων, των προβληματικών, των πολλών προβλημάτων που δεν λύνονται από τις κυβερνήσεις, του μεταναστευτικού που παρουσιάζεται ως ένας κίνδυνος για όλους από κάποιους, ή μάλλον παρουσιάζεται με διαφορετικό πλαίσιο από ότι είναι το κανονικό, και όπως πάντα οι εύκολες λύσεις που αναζητούν κάποιοι ή ο εύκολος τρόπος να αναδειχθούν, να μπουν σε μια ομάδα που θα νιώσουν ισχυροί, επαναφέρει δυστυχώς το φαινόμενο της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη και του ναζισμού στην πραγματικότητα στην Γερμανία. Τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών εκεί στην Γερμανία ξύπνησαν τον κίνδυνο του ναζισμού, ξύπνησαν τον εφιάλτη του ναζισμού, με τον Τραμπ να πανηγυρίζει με πολλαπλά μηνύματα στα social, όπου λέει να που ο λαϊκισμός επανέρχεται και επιστρέφει και που οι γνήσιοι Γερμανοί διώχνουν τους παλιούς κακούς πολιτικούς για να φέρουν αυτούς που θα λύσουν τα προβλήματα. Γνωστά πράγματα που τα ακούμε και τα ξανακούμε στην πορεία της ιστορίας, αλλά μάλλον δεν έχουμε βρει τον τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε. Ζήτησα λοιπόν από την κυρία Φίλιππα Χατζησταύρου, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης και μέλος του Εργαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του Εθνικού Καπιταλιστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, να συζητήσουμε λίγο για την επιστροφή του Φιδιού στην επικαιρότητα, όχι ως μια περιθωριακή ομάδα, αλλά ως κόμμα στην ίδια τη Γερμανία που κερδίζει εκλογές και δείχνει να έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική. Καλημέρα κυρία Χατζησταύρου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας.
0: Η Γερμανία μάλλον ήταν το καμπανάκι, αν όχι καμπανάκι, η καμπάνα που απλά δεν αφήνει πλέον περιθώριο να πεις ότι έλα μωρέ εντάξει, είναι ένα τοπικό φαινόμενο σε μια περιοχή ή σε μια χώρα που δεν επηρεάζει τον κόσμο πάρα πολύ.
1: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι το καμπανάκι. Mm-hmm. Νομίζω ότι βρισκόμαστε λίγο πίσω στο χρόνο κατανόησης αυτών που μας συμβαίνουν.
0: Ναι.
1: Γιατί το λέω αυτό, γιατί επιμένουμε να, να εκφράζουμε, ας πούμε, την ανησυχία μας, κάποιοι είναι και τρομοκρατημένοι κτλ. Mm-hmm. Δεν συζητάμε όμως καθόλου πώς θα δημιουργηθεί ένα μέτωπο αντίστασης σε αυτές τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες αναπτύσσονται σε πολλές χώρες, mm-hmm. όχι μόνο της Ευρώπης αλλά παγκοσμίως. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο κενό και αυτό μας οδηγεί να κάνουμε κάποιες πολύ γρήγορες απλουστεύσεις. Mm-hmm. Για το π.χ. ας μιλήσουμε για το κόμμα, ας πούμε, το ΕΦΔΕ. Έτσι, ποιες είναι αυτές οι απλουστεύσεις? Κατά την άποψή μου, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλάμε για επιστροφή του ναζισμού.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, πρέπει να προσέξουμε λίγο ποιες είναι ακριβώς, πού πατάει το κόμμα αυτό. Αυτό το κόμμα ξεκίνησε ως ένα κόμμα που ήταν ενάντια στα προγράμματα διάσωσης, mm-hmm. την περίοδο της οικονομικής κρίσης, mm-hmm. και μάλιστα τότε ονομάζαν το κόμμα των καθηγητών.
0: Mm-hmm.
1: Προοδευτικά, είναι αλήθεια ότι έχει γίνει ιδιαίτερα, έχει σκληρύνει τις θέσεις του. Άρα, μιλάμε πραγματικά για ένα κόμμα της ακροδεξιάς. Από ένα κόμμα της ακροδεξιάς να μιλάμε για επιστροφή του ναζισμού, όμως υπάρχει μεγάλος δρόμος. Όμως, γιατί η ναζιστική ιδεολογία σημαίνει κατάλυση πολιτεύματος.
0: Ναι, επιστροφή του ναζισμού όχι, αλλά επιστροφή κάποιων ναζί, ναι, γιατί υπάρχουν πολλοί μέσα στις τάξεις του κόμματος που έχουν μιλήσει πολύ συχνά υπέρ του ναζισμού.
1: Χρησιμοποιούν, φυσικά υπάρχει μια ρητορία που θέλει να οδηγήσει σε μια, ας πούμε, ρεβιζιονιστική ατζέντα, η οποία είναι ένα πολύ σημαντικό τυράκι για να τραβήξεις αυτή τη στιγμή μαζικά κομμάτια του πληθυσμού τα οποία είναι σε πολύ άσχημη οικονομική και κοινωνική κατάσταση.
0: Ναι.
1: Από αυτό όμως το τι θα κάνουν τώρα, π.χ. θα δούμε τι θα συμβεί και πώς θα δημιουργηθεί η κυβέρνηση, γιατί υπάρχει ένα θέμα, δεν έχουν αυτοδυναμία. Υπάρχει μεγάλος δρόμος. Άρα πρέπει λίγο να δούμε ακριβώς πού στηρίζονται. Mm-hmm. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι σίγουρα να συρρυκνώσουν τον κοινοβουλευτισμό.
0: Ναι.
1: Έχουν μια αντικοινοβουλευτική ατζέντα, η οποία πατάει σε επιχειρήματα τα οποία στέκουν δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή, το πρόβλημα των δημοκρατικών δυνάμεων, των ανθρώπων που είναι σκεπτόμενοι, όσοι είμαστε από την άλλη πλευρά, τέλος πάντων, είναι ότι δεν συζητάμε στρατηγικά γιατί πείθουν. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι πείθουν. Και για να πείθουν, υπάρχει ένα κομμάτι των πληθυσμών που αντιλαμβάνεται κάποια από αυτά που λένε ως δίκαια αιτήματα. Τώρα, το ότι αυτό συγχρόνως συνάδει με μια ρητορική η οποία είναι ρατσιστική, ξενοφοβική, ενάντια στα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Αυτό είναι ο δικός τους τρόπος να συγκεράσουν ακριβώς μια ατζέντα που είναι επικίνδυνη για την κοινωνία, έτσι και τα πολιτικά συστήματα, αλλά συγχρόνως προσπαθούν να απαντήσουν σε αιτήματα. Και απέναντι δεν υπάρχουν δυνάμεις στην Ευρώπη, ας πάρουμε το παράδειγμα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, που να απαντούν με μεστό τρόπο. Με μόνη εξαίρεση, θα έλεγα, των μελωσών στη Γαλλία. Άρα, στη Γερμανία αυτή τη στιγμή το παράδοξο είναι, και πρέπει να το καταλάβουμε, είναι ότι όταν λένε εμείς θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μαζικές απελάσεις, παραδείγματος χάρη, καταρχήν αυτό κοστίζει πάρα πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή κανένα κράτος. Άρα εδώ υπάρχει μια συμβολική ρητορία που είναι πολύ δυνατή και που στα αυτιά των ανθρώπων που είναι, ειδικότερα στην Ανατολική Γερμανία, έτσι, η οποία είναι η ρηγμένη της ιστορίας της επανένωσης. Δεν έγινε επανένωση στην πραγματικότητα στη Γερμανία. Έτσι, έγινε προσάρτηση. Άρα εκεί έχουμε ένα μεγάλο κοινωνικο-οικονομικό ζήτημα.
0: Και αυτή η αγανάκτηση αυτών των ανθρώπων συνήθως αποτυπώνεται σε τέτοιου είδους ακραίες επιλογές, στη λογική δεν αντέχω άλλο και θέλω μια πολύ ριζική λύση, και αυτή μου φαίνεται ότι μπορεί να τη δώσουν.
1: Προφανώς, αλλά αυτό που πρέπει να εξηγήσουμε εμείς, όσο γίνεται συχνότερα να το λέμε, είναι ότι στην πραγματικότητα ο καπιταλισμός έχει ανάγκη από τη μετανάστευση. Το ξέρουμε αυτό.
0: Αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει.
1: Δεν μπορεί να λειτουργήσει.
0: Θέλει εργατικά χέρια.
1: Και η Γερμανία αυτή τη στιγμή θέλει πολύ περισσότερα εργατικά χέρια στην κατάσταση που είναι και η οικονομία της. Mm-hmm. Έτσι. Δεδομένου ότι μετατρέπει ένα μεγάλο μέρος της αυτοκινητοβιομηχανίας της στρατιωτική βιομηχανία. Αυτό είναι γνωστό, και μάλιστα με συνεργασίες με εταιρείες από το Ισραήλ. Mm-hmm. Έτσι. Άρα, αυτό συγχρόνως όμως η φυλετική οργάνωση είναι χρήσιμη στον καπιταλισμό όταν είναι σε κρίση. Άρα ένα κόμμα σαν αυτό πρέπει να παίξει στα δύο αυτά επίπεδα. Mm. Ας δούμε τον Τραμπ. Ο Τραμπ πριν τη δεύτερη εκλογή του έλεγε μαζικές απελάσεις 11 εκατομμύρια. Mm. 11 εκατομμύρια. Πόσους έχει στείλει? Γύρω στους 300.000 ανθρώπους.
0: Έχει σταματήσει να το πολύ λέει κιόλας.
1: Ναι, δηλαδή, ναι, και τώρα δεν το ακούμε κανένα. Ναι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι. Άρα το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε απέναντι. Έτσι. Ναι. Και για μένα αυτό που με ανησυχεί πιο πολύ είναι ότι αυτό που θα προσπαθήσουν να κάνουν, λέμε τώρα έτσι, εάν δημιουργηθεί έστω και κυβέρνηση μειοψηφία τώρα στην Εξονία, είναι να αποισορροπήσουν προοδευτικά το πολιτικό σύστημα, έτσι, τον κοινοβουλευτισμό στο συγκεκριμένο κρατήδιο. Αυτό ναι, μπορεί να έχει τεράστιες συνέπειες για την κοινωνική σταθερότητα.
0: Ναι, εδώ υπάρχουν δύο προβλήματα. Το ένα το αναφέρατε κι εσείς πριν, ότι ο δημοκρατικός κόσμος δεν βρίσκει απαντήσεις απέναντι σε αυτήν την επέλαση λαϊκιστών που έχουν μια απάντηση για όλα τα προβλήματα ασχέτως αν την εφαρμόσουν ή όχι, και νιώθει ο άλλος ότι να αυτά τα παιδιά απαντάνουν στο δικό μας ζήτημα. Έχουν επίσης ένα εχθρό για κάθε πρόβλημα που εκφράζει ο άνθρωπος, δηλαδή σου βρίσκουν και έναν εχθρό για να λες ότι αυτό φταίει για τα δικά μου προβλήματα.
1: Και
0: το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι πάρα πολλά από τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, όπως λέγαμε εδώ στην Ελλάδα, υιοθετούν αυτή την ατζέντα λέγοντας ότι αφού αυτή η ατζέντα αρέσει στον πολύ τον κόσμο, να την πάρω εγώ και να πω ότι παιδιά εγώ όμως θα την κάνω δημοκρατικά αυτή την ατζέντα, όχι έτσι όπως θέλει αυτός να την κάνει που τίνει στον φασισμό.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι η λεγόμενη κανονικοποίηση, ας το πούμε, του ακροδεξιού λόγου. Αυτό σίγουρα συμβαίνει και δεν ισχύει μόνο για τα δεξιά κόμματα, έτσι, και στον ευρύτερο κεντρό χώρο, έτσι, τα λεγόμενα ακροκεντρό, ας πούμε, κόμματα, και αυτά έχουν ενσωματώσει μέρος της ατζέντας.
0: Υπάρχει στη Γερμανία υποψήφια η οποία προέρχεται από την αριστερά, χρησιμοποιεί ατζέντα της ακροδεξιάς.
1: Η Βάγκερ Κνέχτ.
0: Χρησιμοποιεί ατζέντα της ακροδεξιάς, δηλαδή. Προφανώς, σε όλους τους χώρους.
1: Αυτός ο αντιμεταναστευτικός λόγος, ο οποίος πλέον εμφανίζεται και σε κόμματα της αριστεράς, είναι μια μορφή συντηρητικοποίησης γενικότερα, έτσι, του, ας το πούμε, του ιδεολογικού πολέμου. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς πρέπει να δείξουμε ότι στην πράξη δεν μπορεί να δουλέψει, δεν δουλεύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορεί να ισχύσει αυτό το πράγμα. Ούτε η ίδια η Άλις Βάιντολ, όταν τη ρωτάνε, δεν λέει ότι θα βγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει θα κάνω δημοψηφίσματα. Λοιπόν, τα οποία. Πώς θα γίνουν αυτά τα ψηφίσματα, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Άρα εμείς πρέπει να καταδείξουμε πόσο στην πραγματικότητα δουλεύουν πάνω σε συμβολικά αφηγήματα, τα οποία δεν μπορούν να αποδώσουν στην πολιτική πρακτική άμεσα. Και καταρχήν πρέπει να κάνουμε αυτό, δηλαδή να δείξουμε ότι η μετανάστευση δεν μπορεί να σταματήσει οι μεταναστευτικές ροές, ας πούμε, γιατί κάποιοι άνθρωποι γράψαν σε ένα κείμενο, έτσι, το μανιφέστο τους, ότι αυτό θα το κάνουν αύριο. Άρα, αντί να βρισκόμαστε σε μια λογική ανησυχίας και τα λοιπά, πρέπει να βγάλουμε μπροστά τις αφησιμίες τους και τη δυσκολία που έχουν στην πραγματικότητα να είναι ρεαλιστές. Δεν είναι ρεαλιστικά αυτά που λένε. Άρα, για να φέρω ένα άλλο παράδειγμα, ήδη η Άλις Βάιντελ ξέρουμε ποιες είναι οι προσωπικές επιλογές, έτσι, και, που έχουν σε αντίθεση με το κόμμα της. Πώς μπορούν να συνάδουν και τα δύο, έτσι. Κάποιοι λένε ότι αυτό είναι παράδοξο. Δεν είναι καθόλου παράδοξο. Αυτό που κάνανε και είναι ιδιαίτερα έξυπνο είναι ότι θέλανε να προβάλλουν έναν άνθρωπο μπροστά, ο οποίος μπορεί να μιλήσει και σε κομμάτια του πληθυσμού που έχουν διαφορετικές, ας το πούμε, προτιμήσεις, αλλά αυτό μέσα από μια παραδοσιοκρατική λογική. Δηλαδή η Άλις Βάιντελ δεν είναι καμία, έτσι, ριζοσπάστρια, η οποία σπάει τα στεγανά, έτσι, της καθιστικής τάξης. Είναι μια παραδοσιοκρατική, ας το πούμε, γυναίκα, παρόλο την στάση που έχει στις προσωπικές της επιλογές. Και άρα το θέμα, αυτό το βλέπουμε και στη Γαλλία, έτσι, υπάρχουν πάρα πολλοί από το χώρο της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο παράτους, ας πούμε, του κόμματος της ΛΕΠΕΝ.
0: Και προσπαθούν να δείξουν ότι και εμείς είμαστε όπως όλα τα υπόλοιπα κόμματα, απλά έχουμε διαφορετική ιδεολογία.
1: Και αυτό συνάδει φυσικά στην ορμαλοποίηση που θέλουν να κάνουν.
0: Ναι. Ωραία. Νομίζω ότι αυτή η κουβέντα τώρα πρέπει να ανοίξει. Δεν κλείνει και να ανοίξει υπό κανονικούς όρους, υπό όρους πραγματικότητας και όχι στο φαντασιακό μας πώς μπορούμε να χτυπήσουμε το, το φασίστα και το ακροδεξιό.
1: Να, ναι. να βλέπουμε με προσοχή ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι είναι μέρος της οικονομικής και της πολιτικής τάξης.
0: Ναι.
1: Η Βάιντελ είναι πρώην τραπεζίτισσα. Mm-hmm. Δεν είναι οι άνθρωποι που έρχονται να βάλουν σε κρίση μια πολιτική τάξη, όπως λένε, η οποία είναι παρικμασμένη, το οποίο δεν είναι λάθος, έτσι, ή διαφθαρμένη, το οποίο επίσης δεν είναι λάθος, αλλά οι ίδιοι προέρχονται από αυτήν.
0: Ναι.
1: Άρα είναι πολύ σημαντικό να βγάλουμε μπροστά αυτές τις, τις αμφισημείες, γιατί θα μας βοηθήσουν να μπορέσουμε να, να φτιάξουμε και εμείς ένα μέτωπο αντίστασης, το οποίο όμως να απαντάει σε αυτά που πραγματικά μπορούν να κάνουν. Γιατί πολλά από αυτά που λένε δεν μπορούν να τα κάνουν.
0: Κύριε Χατζηδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που βάλαμε ένα πολύ βασικό πλαίσιο για το τι συμβαίνει στη Γερμανία και τι μπορεί να συμβεί ή και τι συμβαίνει και τώρα στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Καλή
1: γεια σας.
0: Σήμερα. Η κυρία Φίλιππα Χατζηστάβρου, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, για το αποτέλεσμα, το εκλογικό αποτέλεσμα στη Γερμανία, που όλους μας ανησυχεί, αλλά δεν πρέπει να λειτουργούμε μόνο με λογική του σοκ, αλλά και με τις δράσεις. Αυτός είναι ο Τζον Λένον και το Imagine, πολύ ωραία τέριαξε με την συζήτηση, γιατί 9 Σεπτεμβρίου του 1971 κυκλοφορεί στις ΗΠΑ το Imagine, το δεύτερο solo album του Τζον Λένον μετά τη διάλυση των Beatles, ένα χρόνο μετά το προσωπικό αλλά και ομό Plastic του Λένον. Φτιάχνει έναν δίσκο πιο μελωδικό, πιο προσιτό, πιο ευαίσθητο, αλλά καθόλου λιγότερο πολιτικό. Εδώ υπάρχει το Imagine που γίνεται μύθος πλέον. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Novamore ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ιόνιον FM.

0: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
0: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
2: Τσεκ.
0: Μαρκαδόρες και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
0: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
2: Τσεκ.
0: Α, και πλασελίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο. Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
4: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
0: Ο μπαμπάς μου λέει πως του βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι, μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
3: Διαβάστε στην Απογευματινή. Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα. Ο Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελόριζο σε μια επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς και το βλέμμα στην Τουρκία. Μήνυμα από την Guilfoyle. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιτρέπουν να βρεθούν οι συμμαχοί τους σε επισφαλή θέση. Τι έδειξαν οι εξετάσεις PISA? Ένας στους δύο μετά το σχολείο δεν μπορεί να κάνει απλές πράξεις. Ο οδικός χάρτης για φτηνότερο ρεύμα 30% στην τριετία. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Ακούτε. Ionion FM.

0: αγάπη είναι.
1: Τρέπουν να βρεθούν οι συμμαχοί τους σε επισφαλή θέση. Τι έδειξαν οι εξετάσεις PISA? Ένα στους δύο μετά το σχολείο δεν μπορεί να κάνει απλές πράξεις. Ο οδικός χάρτης για φτηνότερο ρεύμα 30% στην τριετία. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
2: Ακούτε Ionion FM.

την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο.

0: ακούτε Ιόνιον FM.
1: Τηλεφωνική γραμμή, ο κύριος Γιάννης Χατσαλάτας, οικονομικός σύμβουλος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, συγγνώμη για το γρέζι. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Του ζήτησα να δούμε λίγο τον επενδυτικό λογαριασμό για τα νεογέννητα. Τι έχουμε μάθει αυτές τις τελευταίες μέρες, γιατί πολλή συζήτηση έχει γίνει. Αν μας συμφέρει, δεν μας συμφέρει. Αν θα αποδώσει, δεν θα αποδώσει. Καλημέρα, Γιάννη, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους και όλες. Είναι ίσως το μέτρο έκπληξη που ακούγονταν στη Θεσσαλονίκη θα υπάρξει αυτός ο επενδυτικός στην ουσία λογαριασμός για τα νεογέννητα. Η εφαρμογή αυτού του μέτρου θα είναι τον Ιανουάριο του 2027, αλλά θα έχουν το δικαίωμα οι γονείς που έχουν κάνει παιδιά από 1η Ιανουαρίου του 2025 να μπουν στη διαδικασία ανοίγματος αυτού του λογαριασμού, παύλα κουμπαρά.
1: Ναι.
2: Για κάθε παιδί θα είναι ένας λογαριασμός, άρα η οικογένεια με δύο παιδιά, δύο λογαριασμοί, τρεις λογαριασμοί και ούτω καθεξής. Θα μπορεί να ανοίγει το λογαριασμό εντός 2 ετών από τη γέννηση του παιδιού και θα παραμένει κλειδωμένος για 18 χρόνια. Δηλαδή δεν θα έχω το δικαίωμα να ανατρέξω αυτό το λογαριασμό σε μια έκτακτη ανάγκη για να πάρω χρήματα. Και το ποσό αυτό θα επενδύεται. Τα όρια κατάθεσης σε αυτό το λογαριασμό είναι για τους γονείς έως 10.000 ευρώ το χρόνο και για το κράτος έως 1.200 ευρώ, αλλά αυτό θα είναι αντίστοιχο με αυτά που βάζουν οι γονείς. Παράδειγμα, αν ο γονέας βάλει 1.000 ευρώ, το κράτος θα βάλει 1.000 ευρώ.
1: Ναι.
2: Αν ο γονέας βάλει 1.200, το κράτος θα βάλει 1.200. Αν ο γονέας βάλει 1.300, το κράτος θα βάλει 1.200.
1: Mm-hmm.
2: Αν ο γονέας βάλει οτιδήποτε πάνω από τα 1.200, το κράτος θα παραμείνει στα 1.200 που είναι το ανώτερο.
1: Ναι. Σου λέει ότι εγώ θα σου βάλω ένα προς ένα μέχρι τα 1.200 ευρώ. Μετά, άμα θες να βάλεις παραπάνω, μπορείς να βάλεις. Αυτά τα παραπάνω θα έχουν την απόδοση που θα έχει το πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς. Οπότε θα έχεις μεγαλύτερη απόδοση στο τέλος του προγράμματος.
2: Ακριβώς. Και τα παραπάνω δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ το χρόνο. Αυτά τα χρήματα, αυτά τα όρια θα ανεβαίνουν. Έχει το δικαίωμα δηλαδή να τα αυξήσει ο γονέας και να ακολουθήσει και το κράτος κατά 10% ανά πενταετία.
1: Ναι.
2: Εάν μια χρονιά οι γονείς για τον Α ή Β λόγο αδυνατούν να βάλουν χρήματα στο λογαριασμό,
1: ναι,
2: να πούμε ότι δεν επηρεάζει καθόλου την πορεία του.
1: Mm-hmm.
2: Αντίστοιχα, το κράτος φυσικά δεν θα βάλει από τη στιγμή που βάλαν οι γονείς, αλλά ό,τι είναι μέσα στον κουμπαρά αυτόν θα συνεχίσει να επενδύεται κανονικά.
1: Ναι.
2: Τα οποία θα επενδύεται σε αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, εταιρικά ομόλογα, κρατικά ομόλογα, με συγκεκριμένο ρίσκο όμως το οποίο θα παίρνει ο γονέας. Δηλαδή, αν επιλέξω μία τοποθέτηση σε προϊόντα με χαμηλό ρίσκο, θα έχω μία απόδοση της τάξης του

0: 100% που δεν είναι το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Αν επιλέξω υψηλότερο ρίσκο που μπορεί να φτάσει ακόμα και στο 7%, μεγαλύτερη απόδοση, αλλά το ρίσκο είναι πάντα ρίσκο.
1: Σωστό. Το μεγάλο ερώτημα εδώ είναι ποιοι μπορούν να το κάνουν αυτό το, να μετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, εννοώ ότι εδώ χρειάζεται διπλή αποταμίευση στην πραγματικότητα. Μία αποταμίευση για να πεις ότι έχω κάτι στην άκρη για μια ώρα ανάγκης, και μια ακόμα αποταμίευση για να πεις ότι βάζω κάτι στην άκρη ώστε να φτιάξω ένα εφάπαξ ποσό για το παιδί μου ή για τα παιδιά μου όταν φτάσουν 18, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να τα έχεις.
0: Έτσι ακριβώς είναι, και το σημαντικότερο από όλα, ίσως μια ιδέα που μπορούσε να ακολουθήσει η πολιτεία, δεν ξέρω φυσικά το δημοσιονομικό χώρο τον οποίο θα υπάρχει,
1: ναι,
0: είναι για τις οικογένειες οι οποίες πραγματικά υποφέρουν, πραγματικά είναι σε μια διαδικασία που το προστοζήν είναι πολύ δύσκολο στην καθημερινότητά τους. Αποδεδειγμένα όμως, σε αυτές τις οικογένειες, σε αυτές τις ευπαθείς ομάδες, το κράτος να έβαζε τα 1.200 ευρώ για το παιδί.
1: Ναι.
0: Και αν η οικογένεια για τον ΑΒ λόγο στη χρονιά αποδεδειγμένα έχει υπερβεί αυτό το όριο που είναι της εξαθλίωσης, να βάζει και η οικογένεια και αντίστοιχα το κράτος.
1: Το άλλο ερώτημα είναι αυτά τα χρήματα πώς θα αυγατέψουν, γιατί δεν μένουν στο τελικό ποσό που βάζει το κράτος και οι γονείς, ή όπως είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, και οι παππούδες και οι γιαγιάδες και οι θείοι, οι κοινωνίοι και οι φίλοι, θα είναι ένας λογαριασμός που θα μπορείς να κάνεις εύκολα κατάθεση, αν θες αυτά τα χρήματα που δίνεις ως χαρτζιλίκι ή ως δώρο στο παιδί, να τα βάλεις σε αυτό το λογαριασμό αντί να τα δώσεις αλλού. Πώς θα αυγατέψουν, πώς θα γίνουν περισσότερα για να έχουν μεγαλύτερη απόδοση?
0: Θα υπάρχουν προϊόντα και μέσα από το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα, τράπεζες κτλ. Ή από άλλους φορείς πιστοποιημένους, όπου εκεί πλέον θα επιλέγει ο γονέας ένα προϊόν επένδυσης, το οποίο θα επενδύει τα χρήματα του κουμπαρά. Είναι παραδείγματος χάρη όπως είναι τα συμβόλαια, τα ιδιωτικά, τα επενδυτικά, που λες ότι έχω ένα ενδεικτικό επιτόκιο απόδοσης συγκεκριμένο και βαδίζω σε μια διαδικασία απόδοσης μετά από 15 ή μετά από 20 χρόνια. Σημαντικό επίσης, Αλέξα, να τονίσουμε ότι όταν το παιδί πλέον, η οικογένεια, σπάσει αυτό το κουμπαρά τα 18 χρόνια, τα χρήματα που θα υπάρχουν μέσα θα είναι αφορολόγητα.
1: Ναι.
0: Και φυσικά,
1: αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Και φυσικά δεν σημαίνει ότι τα χρήματα πρέπει να κάνουμε έναν ολόκληρο υπολογισμό για να φτάσουμε στο όριο να τα βάλουμε κάποια στιγμή. Mm-hmm. Μπορούμε και τηματικά μέσα στον χρόνο να βάζουμε χρήματα.
1: Σωστό. Το κράτος θα κάνει στο τέλος του χρόνου την εκαθάριση.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή θα βάζει μία φορά, δεν θα σου βάζει κάθε φορά που βάζει 50 ευρώ και ένα 50. Στο τέλος του χρόνου,
0: σωστά,
1: θα κάνει την εκαθάριση, θα σου λέει, θα βλέπει πώς έχουν μπει και θα τα διπλασιάζει. Προφανώς θα υπάρχει και η επιλογή του ρίσκου σε όλα αυτά. Δηλαδή, πόσο ρίσκο θες να πάρεις σε αυτό το λογαριασμό.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ένα θετικό μέτρο είναι κάτι το οποίο μπορεί ο γονέας να επενδύσει, αρκεί φυσικά να πάρουν τα χρήματα. Γιατί φαντάσουμε η είδηση να λέει ότι μια ακριβή μάρκα αυτοκινήτων μειώνει τη τιμή της κατά 30%, θα πεις πολύ μεγάλη μείωση. Αλλά δεν μπορεί να την πάρει ο καθένας.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Υπάρχει μια αδικία εδώ για τις οικογένειες που δεν μπορούν να κάνουν τέτοιου είδους υπολογισμό, τέτοιου είδους προϋπολογισμό, ή τέλος πάντων να καταθέσουν, να αφήσουν στην άκρη κάποια χρήματα, γιατί δεν είναι μόνο ένα επενδυτικό προϊόν, είναι ότι σου διπλασιάζει και το κεφάλαιο, το κράτος. Οπότε λέει, κάποιοι λένε, γιατί δεν μου βάζουν και εμένα τα 20 ευρώ, 22.000 ευρώ, πόσα είναι το ανώτερο ποσό, και να δούμε εγώ άμα μπορώ να βάλω για το δικό μου το παιδί.
0: Γι' αυτό και κλείνοντας το κεφάλαιο, να πούμε ότι με δύο ευχές. Πρώτον, η οικογένεια να έχει χρήματα να βάλει για τα παιδιά, άρα να τα εξασφαλίσει. Και δεύτερον, να υπάρχουν παιδιά με το δημογραφικό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε.
1: Βέβαια. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιάννη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε πάντα καλά. Καλή δύναμη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Γιάννης Χατζησαλάτας. Γι' αυτό τον επενδυτικό λογαριασμό, τον κουμπαρά για τα νεογέννητα, που πολλή συζήτηση έχει γίνει το τελευταίο διάστημα για το πώς θα λειτουργήσει, για ποιους θα λειτουργήσει, αν είναι δίκαιο, αν αφορά όλο τον κόσμο, που δεν αφορά όλο τον κόσμο, και κυρίως αν μπορεί όλος ο κόσμος να αφήσει στην άκρη κάτι, αν μένει δηλαδή από τα πολλά έξοδα που έχουμε κάτι για να μπει στην άκρη για το μέλλον των παιδιών.

Ο Δημήτρης στέλνει μήνυμα με αφορμή την είδηση που παίζει σχεδόν σε όλες τις εφημερίδες σήμερα για τα αποτελέσματα της PISA, αυτού του συστήματος που έχει ο ΣΑ για να μετρά τις επιδόσεις των μαθητών, και δείχνει ότι η χώρα δεν είναι σε καλό επίπεδο, ότι σύμφωνα με το όπως παρουσιάζεται η είδηση 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν, και οι Έλληνες μαθητές 1 στους 2 15χρονους δεν μπορεί να κάνει μια απλή μαθηματική πράξη. Ο Δημήτρης λέει μια αλήθεια, ότι με τη στατιστική μπορείς να πεις τα μεγαλύτερα ψέματα, είναι αλήθεια, αλλά πέρα από το αν τα στατιστικά στοιχεία ή οι δείκτες ή όπως διαβάζουμε τους δείκτες αποδεικνύουν κάτι, μας δείχνουν κάτι, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κάνουμε μια πραγματικά σοβαρή συζήτηση για το σύστημα της παιδείας μας, το σύστημα των σχολείων, αν δηλαδή είναι σύστημα που κάνει τα παιδιά να αποκτούν δεξιότητες, να μπορούν να διαβάζουν, να ανοίγουν το πνεύμα τους, να αποκτούν γνώσεις, ή απλά τους κάνουν μηχανάκια για να δώσουν πανελλήνιες στο τέλος αυτού του δρόμου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Otis Redding, που έφυγε μια μέρα, που γεννήθηκε μια μέρα σήμερα το 1941, το Sitting on the Dock of Bay. Σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα ο Redding μόλις στα 27 του, και δεν προλάβει ποτέ να δει τη μεγάλη του επιτυχία να φτάνει στο νούμερο 1 των charts. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Ψηλά σαν δυο φτερά ποθούνε τον αγέρα.
2: Αυτό που ακούμε είναι από την ποιητική του συλλογή «Στα Κυκλαδονίσια, η αίσθηση στο φως».

απαγγέλει ίδιος ο Γλέζος. Τραγουδάει ο Μπάμπης Τσέρτος σε μουσική του Βασίλη Νταλή. Κίνηση πολύ στους δρόμους, η άνοδος του Κηφισού κατακόκκινη από την Αθηνών μέχρι και το ύψος της Αχαρνών περίπου, λίγο πριν δηλαδή τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και μετά την Λένορμαν έχει κίνηση. Ο συνήθως η Αθηνών στην έξοδο προς τον Σκαραμαγκά είναι δύσκολη, όπως και η Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά είναι δύσκολη. Κίνηση γύρω-γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, κίνηση στην Εθνάρχου Μακαρίου και μετά στην Μικράς Ασίας, πηγαίνοντας προς τον Πειραιά. Κατά διαστήματα έχει κίνηση και η παραλιακή και στα δύο ρεύματα, και στο πήγαινε προς Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά. Όχι πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα, αλλά υπάρχουν σημεία που θα μπλοκάρετε. Κίνηση βλέπω ότι υπάρχει και στη Λεωφόρο Αμφιθέας, στο ρεύμα της καθόδου προς την παραλιακή, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Δύσκολα βλέπω ότι είναι τα πράγματα και στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας, όπως επίσης και στην Ηλιουπόλεως, από Εθνικής Αντιστάσεως και μετά, και στο Περιφερειακό, εκεί στον Καρέα. Ο συνήθως έχει αρχίσει και φορτώνει αυτήν την ώρα.

0: Στην Αττική Οδό καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 10 με 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία, 10-15 με 20 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Καθυστερεί στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 10 με 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και 5 έως 10 λεπτά από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
1: Ο λόγος μου όριμος.
0: Νομίζω ότι ο χάρτης με την κίνηση δείχνει ότι γυρίσατε. Δηλαδή γυρίζετε και οι υπόλοιποι. Έτσι κι αλλιώς Παρασκευή, μεθαύριο, 11 Σεπτεμβρίου, ξεκινάνε τα σχολεία. Αγιασμό τώρα την Παρασκευή, από Δευτέρα ξεκινάνε κανονικά τα σχολεία, αλλά γυρίζουν σιγά σιγά.

Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα πάει στο Παρίσι, θα συναντηθεί και με τον Μακρόν. Γίνεται εκεί η διάσκεψη για το διάστημα. Όχι, δεν θα φτιάξουμε πυράβλους εδώ στην χώρα, αλλά θα συζητήσουμε πολύ σημαντικά ζητήματα. Είναι αλήθεια τώρα, αν θα υπάρξει και απόδοση από όλες αυτές τις συζητήσεις ή απλά συζητάμε για να συζητάμε ως Ευρώπη, είναι μια άλλη υπόθεση. Καθόλου δεν αρέσει αυτή η διάσκεψη στον Ντόναλντ Τραμπ, να ξέρετε, διότι θέλει οι εταιρείες, οι αμερικανικές εταιρείες, να μην ασχολούνται με την Ευρώπη, να ασχολούνται μόνο με το εσωτερικό. Απροπό, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα φτάσει το γαλόνι πάνω από τα 3 ευρώ η βενζίνη στις ΗΠΑ, αλλά μετά όταν θα θριαμβεύσει οριστικά στο Ιράν θα ξαναπέσει κάτω από τα 2 ευρώ, οπότε ζήσε μάιμου να φας τριφύλλη από τη μία και αυτό πάρτε ποδήλατα να κινηθείτε μέχρι να αποφασίσει ο Τραμπ ότι θριάμβευσε.

0: Κλείνουμε με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Το θυμηθήκαμε σήμερα, έφυγε πριν από 7 χρόνια ο ωραίος Λαβρέντης. Με ένα από τα πιο αγαπημένα του τραγούδια, πιο αγαπημένα μου τραγούδια από τα πολλά τραγούδια που έχει φτιάξει ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Έρχεται ο Βασίλης Τέτσικας με το δελτίο ειδήσεων στις 9. Ακολουθεί η Σωτήρη Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7, αύριο το πρωί, εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκηνί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί.

0: ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Αβεβαιότητα και ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα για την πορεία των τιμών του φυσικού αερίου και των καυσίμων, ενώ αναλυτές κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα δύσκολο και ακριβό χειμώνα πετρελαιοθέρμανσης, φυσικό αέριο και ρεύμα, αναμένεται να εκτοξεύσουν το κόστος για τα νοικοκυριά. Τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει στη χώρα μας και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως η μέση πανελλαδική τιμή θα διαμορφωθεί πάνω από 1,90 ευρώ το λίτρο, την ώρα που το Brent βρίσκεται μια ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι λόγω της συνεχιζόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, επιφυλάξη εκφράζει η αγορά στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορούν τη μείωση του κόστους ρεύματος κατά 30% στο τέλος του 2029. Σύμφωνα με το powergame.gr, ο σχεδιασμός χαρακτηρίζεται από δημιουργική ασάφεια, ενώ τα μέτρα δεν είναι οριζόντιας απόδοσης και η υλοποίησή τους είναι μακρόπνοη και εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Συνάντησης Κορυφής για το Διάστημα που διεξάγεται σήμερα και αύριο στο Παρίσι. Το Σάββατο ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο ακριτικό Καστελόριζο σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό που στέλνει χειρό μήνυμα στην Άγκυρα. Η ελληνική πλευρά έχει διαμηνήσει ότι δεν συζητά θέματα που αφορούν την εθνική κυριαρχία, ενώ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το εξοπλιστικό πρόγραμμά της. Μήνυμα στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο και πως είναι έτοιμη να απαντήσει στο πεδίο, έστειλε μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η κλιμάκωση δημιουργεί πάντοτε κινδύνους και επανέλαβε ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ειρήνη και την καλή γειτονία. Σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν έχει εγκαταλείψει την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια και σημείωσε ότι αυτό θα γίνει όταν το κρίνει η ελληνική πολιτεία. Απαντήσεις στην εξαγγελία για την πατριωτική εισφορά 1% από τους πιο ισχυρούς Έλληνες που έχει προκαλέσει άλλο καλείται να δώσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Αναμένεται να διευκρινίσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με υπάρχουσες δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους μετά την ανάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη που άνοιξε συζήτηση για πιθανή συνεργασία Ελλάς με Νέα Δημοκρατία. Περί τα τέλη του χρόνου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Συνέπεια που έρχεται να βάλει στο μικροσκόπιο τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Θα παρέχει αναλυτική ενημέρωση για τα τιμολόγια που έχουν εξοβληθεί αλλά και για εκείνα που καθυστερούν. Παράλληλα, θα μπαίνουν σε μαύρη λίστα οι οργανισμοί του δημοσίου που καθυστερούν συστηματικά τις πληρωμές. Ολοσχερώς καταστράφηκε κατάστημα με υφάσματα επί της οδού Νικήτα στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως στον Πειραιά από φωτιά που τέθηκε υπό έλεγχο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Οι πυροσβέστες εντόπισαν στο υπόγειο έναν εργαζόμενο ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια, τα ανθρώπινα οστά που βρέθηκαν σε σακούλα στο λόφο της Αλεπότρυπα στην Κυψέλη θα τα εξετάσουν ειδικοί ανθρωπολόγοι στο πλαίσιο της διαδικασίας ταυτοποίησης. Στη διεθνή ενημέρωση, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη συντριβή ελικοπτέρου σε απομακρυσμένο αεροδρόμιο της Μαλισσίας. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Νάπολη Άρσεναλ, Sporting Λισαβόνας Γαλατά Σαράι, Παρίς Λόβαν Μπρατισλάβας και Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει τον Μιχαήλο Ιβάνοβιτς για την επίθεση, ενώ κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακόμη έναν στόπερ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18 Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
5: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
7: Είμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, είμαστε και με την Παλιά Δημοκρατία. Είμαστε μέσα αριστερά κομμουνιστικό κόμμα, είμαστε και έξω αριστερά κομμουνιστικό κόμμα. Είμαστε τροτσκιστές, αλλά είμαστε και μαουριστές. Είμαστε με το Πασόκ. Μασοκιστές με τον Παπανδρέου.
8: Και πασοκιστές χωρίς τον Παπανδρέου.
9: Οι συντελέσεις στην πολιτική όλα επιτρέπονται.

0: διάβασμα. Είναι του 1986, παρακαλώ, έτσι. Σε μουσική Γιώργου Χατζηνάσιου, φυσικά, φυσικά. Και στίχος Λίνας Νικολακοπούλου. Το οποίο είχε κάνει τεράστια επιτυχία τότε, τη δεκαετία του 80. Μέσα δεκαετία του 80. Πασοκάρα Ανδρέας Παπανδρέου τότε, έτσι.
1: Που έμεινε ένα τραγούδι από τα πολλά που μένουν, ε.
0: Ναι, ναι, γιατί είχε ωραίο στίχο που σου μένει, κατάλαβες.
1: Και μουσική, και εκτέλεση, όλα, όλα, όλα.
0: Αυτό το λες τις πιο πολλές φορές τραγουδώντας. Στην κανονική ζωή δύσκολα να πεις.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Βασίλειος Κουρής.
1: Και από τα ηχητικά καταλάβατε ότι μαζί μας στο στούντιο.
0: Ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στο 211-1080-880 είναι η κυρία Ελένη Τάγκα και περιμένει τα τηλεφωνήματά σας για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις τραγουδάρες που ακούτε και Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που θα ακούσετε. Λοιπόν, μια γρήγορη ματιά θες να ρίξουμε στους δρόμους.
1: Γίνεσαι πρώτα απ' όλα, γιατί παιδιά ετοιμαστείτε από την Παρασκευή που ξεκινάν τα σχολεία και βγαίνουν τα σχολικά στον δρόμο.
0: Την κάναμε, την κάτσαμε.
1: Αντίο.
0: Λοιπόν, κατέβαινα να την κυφισώ χθες άνετα και χαλαρός και προχθές και έργατε τι ωραία, πόσο ακόμα το ζήσω αυτό, τελείωσε, τελειώνει. Λοιπόν, να κυφισώ
1: στη... Αϊκάρα να πούμε έτσι.
0: Εντάξει, καλά πήγαμε. Θες δόξα τω Θεώ, καλά πήγαμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τη λεωφόρα Αθηνών, πριν τη λεωφόρα Αθηνών στον Κηφισό, πριν από τη λεωφόρα Αθηνών και μέχρι τη Φιλαδέλφια. Εντάξει, ένα μικρό κομμάτι, πολύ μεγάλο κομμάτι. Και στην κάθοδο, στον Κηφισό, από λίγο πιο ψηλά στη Φιλαδέλφια, μέχρι λίγο πιο ψηλά επίσης μετά τη Λέντορμαν έχει κίνηση. Ο υπόλοιπος είναι καθαρός, όχι άσχημα. Η Συγκρού έχει αρκετή κίνηση μέχρι και λίγο πριν τον Νέο Κόσμο στην άνοδό της. Η Κηφισίας στην άνοδο έχει κίνηση μέχρι το ουσιαστικά το. Πώς το λένε, το δαχτυλίδι εκεί. Αλλά κατά διαστήματα, κομμάτια-κομμάτια, έτσι, όχι όλος ο δρόμος. Η κάθοδός της είναι καθαρή σχετικά. Όπως καθαρή είναι και η Μεσογείο. Δεν έχει και ιδιαίτερα ζητήματα. Εκεί στο, από τον Τινάν και κάτω αρχίζει και πιάνει λίγη κίνηση. Στο κέντρο της Αθήνας είναι πολύ κόκκινο, βλέπω, δηλαδή και στη Βασίλισσα Κωνσταντίνου και στη Βασίλισσα Σοφίας και στην Σταδίου. Και βέβαια είναι από το Χαϊδάρι, όχι, από το Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά τα πράγματα είναι σχετικά καλά. Έχει κίνηση, αλλά έχει και κίτρινα διαστήματα που είναι πιο καθαρά. Στην Παραλιακή, από τον Πειραιά, το Σταύρος Νιάρχος και κάτω μέχρι τον Πειραιά, έχει πάλι κίνηση ιδιαίτερη. Στη γειτονιά σου, εκεί η Κατεχάκη, σε μέτρια κατάσταση. Enjoy όσο μπορείτε, διότι όπως είπε ο Βασίλης, και στον Κηφισό και στην Αττική Οδό, συγγνώμη, από το Ζεφύρι μέχρι και τον κόμβο της Κηφισίας ουσιαστικά έχει πρόβλημα αυτό το κομμάτι. Είχε και χθες το μεσημέρι που ανέβαινα κατά τις 1.30-2. Πολύ κίνηση εκεί. Τα γνωστά και μία εξαιρετέα.
1: Ξαναγυρνάμε στην κανονικότητα.
0: Θα μιλήσουμε για αυτά πριν κλείσει η εβδομάδα.
1: Όμως Γιάννης Μπαρμπαρίκος το πρώτο μήνυμα. Καλημέρα, βενζινάδικα σήμερα. Βενζινάδικα σήμερα λένε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι πάνω από 1,85. Την ψήφο σας δεν θα βρείτε, λέει.
0: Εμείς
1: θα βρούμε.
0: Εμείς θα βρούμε την ψήφο μας. Κάτσε ρε Γιαννάκη, μην βιάζεις.
1: Φαίνεται ότι υπάρχει
0: θέμα. Το 19 τα ίδια μου λες. Τι.
1: Υπάρχει θεματάκι από
0: ό,τι φαίνεται. Θέμα και να σου πω κάτι. Χθες έγινε κάποιες εξαγγελίες για την ενέργεια, τις οποίες τις κάνει προαναγγείλει ως πολύ σημαντικές και ουσιαστικές και περιμένεται και εκπλήξεις. Και ο ίδιος αρμόδιος υπουργός μας τα έχει πει εδώ πέρα την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο, πότε ήταν.
1: Και στο Σταύρο, ναι.
0: Θέλω να πω ότι οι ανακοινώσεις που έγιναν είναι ανακοινώσεις τετραετία, 3,5 ετία για την ακρίβεια. Ναι, είναι ανακοινώσεις που αφορούν το μέχρι 2029. Υπάρχει ένας τίτλος πάνω που λέει 30% κάτω μείωση ενέργειας μέχρι το 29. Το 29 είναι σε 3,5 χρόνια από τώρα, δεν είναι τώρα. Έτσι είναι. Την ίδια ώρα στα βενζινάδικα το πετρέλαιο και η βενζίνη έχει πάει πάνω από 2 ευρώ σταθερά πια. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να κάνεις να γεμίσεις όπως γέμισες πριν από 6-7 μήνες. Λοιπόν, η ενέργεια με το φυσικό αέριο έχει πάει στα ύψη. Η Ευρώπη κοιμάται όρθια. Δεν έχει κάνει προμήθειες όπως θα έπρεπε να έχει κάνει. Κοιμάται όρθια. Και δεν ξέρω αν και τώρα θα προλάβει να κάνει προμήθειες. Που σημαίνει ότι θα το πληρώσουμε πανάκριβα και το φυσικό αέριο, αν δεν κάνει έστω και τώρα το βήμα αυτό. Οι αποθήκες για το ηλεκτρικό ρεύμα που λένε πότε θα γεμίσουν. Δηλαδή θέλω να πω, θέλει πολύ χρόνο για να γεμίσουν αυτές οι αποθήκες. Θα μας τα πει ο Χρυστοδουλίδης μετά. Το πράγμα είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ προσωπικά πρέπει να σου πω ότι απογοητεύτηκα από
1: τις
0: αποθήκες
1: αυτές.
0: Περίμενα πιο συγκεκριμένα
1: το
0: πράγματα.
1: Το ηλεκτρικό ρεύμα, Σωτήρη, με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν, 50% το πληρώνουμε ακριβότερα σε σχέση με το 19. Είναι λογαριασμός, δεν είναι ευκολάκι, θέλω να πω.
0: Και ο μισθός δεν είναι 50% παραπάνω από το 19. Η απάντηση ότι η ανεργία έχει πέσει, ναι, σημαντικά από το 19 είναι αλήθεια. Αλλά οι μισθοί έχουν ανέβει επίσης. Δεν φτάνουν όμως, δεν βγαίνουν για τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ απλό. Τώρα θα πεις ποιος θα κάνει μαγικό και θα τους κάνει διπλάσιους. Δεν το υπόσχεται κανείς.
1: Ορισμένα πράγματα όμως έχουν ένα ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, Το είπαν χθες στη συνέντευξη οι υπουργοί.
0: Ναι.
1: Εξακολουθούν να μετακυλίονται ανεξόφλητες οφειλές ύψους 3 δισεκατομμύρια ευρώ στους λογαριασμούς.
0: Ναι.
1: Γιατί, παιδιά.
0: Τι εννοείς να μετακινούνται?
1: Τα πάρεις στους λογαριασμούς αυτοί που δεν έχουν πληρώσει. Όσα δηλαδή είναι ανεξόφλητα,
0: δηλαδή όπως ας πούμε η ρευματοκλοπή πάει στο λογαριασμό.
1: Η ρευματοκλοπή λοιπόν ήταν το δεύτερο που είπαν, 450 εκατομμύρια ευρώ ετήσιο.
0: Το ξέρουμε, μας το λένε εδώ και 2-3 χρόνια.
1: Δύο πράγματα.
0: Αυτό, ναι.
1: Αυτό είναι ζητήματα λοιπόν, γιατί δεν γίνονται αυτά.
0: Ναι.
1: Πάμε μετά στη διεθνή να την κουβεντιάσουμε. Αλλά αυτά.
0: Θα πω το παράδειγμα ξανά, είναι κουραστικό, αλλά είναι σαν να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και επειδή κάποιοι τα κλέβουν, να μάζουν, να μαζεύουν κάθε βράδυ πόσα του κλέψανε, να τα υπολογίζουν και να αύριο θα τα χρεώσουμε σε αυτού που θα μπουν μέσα αναλογικά. Συγγνώμη, θα μου χρεώσετε εμένα αυτά που κλέβουν οι άλλοι σούπερ μάρκετ. Δεν κατάλαβα. Να τα πληρώσετε εσείς ή να πάρετε security να μην σας κλέβουν. Ναι.
1: Και επίσης πρόσθετη επιβάρυνση.
0: Δεν το κάνουν τα σούπερ μάρκετ.
1: Πρόσθετη επιβάρυνση προκαλεί το υψηλό κόστος ηλεκτροπαραγωγής στα νησιά. Παρότι είχαν ολοκληρωθεί ορισμένες διασυνδέσεις, όπως για παράδειγμα στις Κυκλάδες ή στην Κρήτη με την Πελοπόννησο. Είχαμε διάφορα τέτοια θεματάκια. Εν πάση περιπτώσει, είναι θέματα να τα κουβεντιάσουμε και αργότερα αυτά.
0: Λοιπόν, καλά πήγε το χθεσινό με τον Σίση και τον Χριστοδουλίδη και όχι τον Αναστασιάδη, όπως είπα εγώ χθες, ναι, με τον Χριστοδουλίδη και με την κατηδίαν συνάντηση.
1: Κατερίνα, φαίνεται ότι η Άγκυρα δεν πάει στη συμφωνία. Η Άγκυρα, λέω, με συγχωρείς, το Κάιρο δεν πάει στη συμμαχία της.
0: Ναι. Στο προφίλ όσο πιο χθες. Και η μένα δική μου πληροφόρηση αυτή ήταν μέρες τώρα, δεν θα πάει στη συμφωνία της Μέκας. Που αυτό είναι στόχος μας, γιατί σημαντικό να μην πάει.
1: Ναι.
0: Φεύγει ακόμη πιο μακριά από εμάς, άμα συμβεί αυτό. Ήδη έχει πλησιάσει την Τουρκία, την έχει προσεγγίσει αρκετά πια, έτσι.
1: Όλα δείχνουν λοιπόν ότι τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν πάει
0: η
1: Αίγυπτος, το Κάιρο, κρατάει την πολιτική της ουδετερότητας που έχει.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Το κάνει με όλους.
0: Κρατάει τις αποστάσεις.
1: Όπως είμαστε εμείς στον άποδο. Δηλαδή είναι ένα πράγμα, είχε πάει προχθές εκεί ο Κινέζος.
0: Ναι.
1: Και κάναν συμφωνίες και στην ασφάλεια μάλιστα. Έτσι.
0: Ναι,
1: είναι ένα κράτος που ουσιαστικά είναι στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Βέβαια, έχει αμερικανικά αεροπλάνα, έχει αμερικανικά.
1: Και λένε κάποιοι και έχουν δίκιο, μπορεί τα λεφτά, τα πετροδόλαρα να είναι αλλού,
0: ναι.
1: Αλλά η καρδιά του αραβικού κόσμου είναι η Αίγυπτος. Ο ρόλος της είναι κομβικός ως χώρα και γεωστρατηγικά
0: και έχει και ένα
1: και παραδοσιακά
0: θηριώδη στρατό πιο μεγάλο από τον τουρκικό.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι πιο σύγχρονο, πάντως πιο μεγάλος είναι σίγουρα
1: πιο
0: από
1: μεγάλος,
0: τον τουρκικό. Ναι, από τον τουρκικό στρατό. Είναι τεράστιο στρατό της Αιγύπτου. Είναι ο πιο μεγάλος στρατός στην Αφρική, από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω, και ένας από τους μεγαλύτερους στρατούς του κόσμου, ο Αιγυπτιακός στρατός. Συν την κίνηση του Δένδια που υπέγραψε για τις δύο φρεγάτες της Μπελεγκρίνη, της λέω, δεν λέγονται έτσι, Μπεργκαμίνη νομίζω λέγονται. Φρέμ νομίζω είναι ο τύπος και η κλάση είναι Μπεργκαμίνη. Για δύο φρεγάτες δεν υπέγραψε αυτός, υπέγραψε ο αρμόδιος βέβαια αυτό, αλλά ήταν ουσιαστικά έδωσε την σφραγίδα του με την παρουσία του στη Ρώμη ο κύριος Δένδιας. Μια διπλή κίνηση της ελληνικής διπλωματίας, η διπλωματία των εξοπλισμών από τη μία πλευρά και η άλλη διπλωματία από την άλλη.
1: Σήμερα θα πάει ο Πρωθυπουργός στο Παρίσι που είναι η διάσκεψη κορυφής για το διάστημα.
0: Για το διάστημα.
1: Για το διάστημα. Είναι πολύ μεγάλο θέμα, παιδιά. Αυτά που μπορεί να σας ακούγονται χαζά, αλλά είναι απίστευτα και γεωπολιτικά και στρατιωτικά και οικονομικά.
0: Και διάφορα άλλα. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr, τα μηνύματά σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας.
1: Η εικόνα που αποτυπώνεται στην έκθεση PISA 2025 για τα ελληνικά σχολεία.
0: Για πες μας το θέμα.
1: Είναι χειρότερη από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Το δείτε σχεδόν πρωτοσέλιδο σχεδόν σε όλες τις εφημερίδες. Περίπου ο μισός μαθητικός πληθυσμός ολοκληρώνει την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς να έχει αποκτήσει τις βασικές γνώσεις ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις καθημερινότητας. Για παράδειγμα, λέει, σύμφωνα με τα στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας χθες, το 40,9% των φοιτητών στις φυσικές επιστήμες, το 43% και κάτι στην κατανόηση κειμένου και το 50% στα μαθηματικά ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς να έχουν το βασικό επίπεδο γνώσεων. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει με αυτό, έτσι. Το βασικό επίπεδο γνώσεων. Δεν κατανοούμε.
0: Αυτό που είχαμε εμείς δηλαδή. Ή αυτό που θα έπρεπε να έχουν.
1: Αυτά που σήμερα προφανώς και που στην εποχή μας προφανώς είχαμε παραπάνω, έτσι.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Περιγράφεται ένα εκπαιδευτικό σύστημα με σοβαρές κοινωνικές ανισότητες. Οι μαθητές που βρίσκονται στο ανώτερο 25% της κοινωνικο-οικονομικής κλίμακας ξεπερνούν τους μαθητές του κατώτερου 25% κατά 76 μονάδες φυσικές επιστήμης.
0: Εν τω μεταξύ, για αυτούς τους μαθητές οι γονείς πληρώνουν ένα σκασμό λεφτά για φροντιστήρια και ιδιαίτερα. Να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, ναι, αυτοί είναι οι μαθητές οι οποίοι έχουν αυτό το επίπεδο και για τους οποίους ένα μεγάλο κομμάτι τουλάχιστον, το πιο μεγάλο κομμάτι, οι γονείς κάνουν το σκατόπαξιμά της σχεδόν πρωί-πρωί κιόλας για να τα στείλουν σε φροντιστήριο, το οποίο δεν είναι και φθηνό το φροντιστήριο πια, έτσι. Είναι σαν ένα, ας πούμε, γιατί είναι και δεν είναι τα φροντιστήρια που ξέραμε στα παλιά που ήμασταν 25 άτομα σε κατάξει το σχολείο. Είναι μικρά-μικρά, είναι τμήματα 6 άτομα, 7 άτομα, 8 άτομα, καμιά φορά και 4, είναι πιο μικρά δηλαδή, αλλά είναι πολύ ακριβά τα δίδακτρα εδώ μέχρι. Έχουν γίνει και αλυσίδες πια. Δεν είναι που είχε κάθε γειτονιά από 5-10 φροντιστήρια και πήγαινες μικρά-μικρά. Είναι 2-3 μεγάλες αλυσίδες που ουσιαστικά είναι απλωμένες σε όλο το λιγανοπαίδιο και στην Ελλάδα, δεν ξέρω ενδεχομένως. Και πάντα τα παιδιά βοηθούνται. Εγώ δεν λέω πως δεν βοηθούνται, αλλά αυτά κανονικά θα έπρεπε σε ένα μεγάλο βαθμό. Γιατί να κοπούν εντελώς, εγώ αποδεικνύω τον εαυτό μου, υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεν το βλέπω, αλλά τουλάχιστον να υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα μέσα από τη δημόσια εκπαίδευση.
1: Ειδικά ωραία πράγματα εκεί λέμε, που πας και προετοιμάζει για τις πανελλήνιες. Στο σχολείο δεν σου κάνει μάθημα και στο δημοσίο σου κάνει ακριβώς, σε προετοιμάζει για αυτό το πράγμα. Ας τα δουν οι αρμόδιοι. Θα συζητήσουμε αυτά και πολλά άλλα στο δίωρο της εκπομπής.
0: Θα πούμε για τα θέματα του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου κλπ. Στις 10 και 20 με τον κύριο Μιχάλη Στοδουλή, τον Ενεργειακό Σύμβουλο.
1: Θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο της ΔΟΕ για τα σχολεία.
0: Τον πρώτο των δασκάλων. Δηλαδή, των δασκάλων, οι δάσκαλοι είναι οι πρώτοι που υποδέχονται ουσιαστικά τα παιδιά μας για την εκπαίδευση. Νομίζω ότι είναι οι πιο σημαντικοί και αυτοί που δεν ξεχνάμε ποτέ. Υπάρχει κανένας από εσάς που δεν θυμάται τουλάχιστον ένα-δύο από τους δασκάλους που είχε στα 6 χρόνια του δημοτικού? Δεν νομίζω.
1: Που να με έχει ερωτευτεί δασκάλα.
0: Εγώ δεν έχω ερωτευτεί δασκάλα. Μου φαίνονταν πολύ μεγάλες δασκάλες που είχαμε τότε. Μετά στο γυμνάσιο, ναι, στο λύκειο, ήταν ένα μαθηματικό που. Εντάξει. Πρέπει να σου πω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Αλλά στο δημοτικό δεν ερωτεύτηκα. Μια συμμαθήτρια είχα ερωτευτεί, αλλά τίποτα, έπεσα σε τοίχο. Και εσύ πάνω. Αν κάτσουμε να τα πούμε κάποια στιγμή. Μου φαίνεται το παιδικό τραύμα.
1: Πριν πάμε σε διάλειμμα, να διαβάσουμε όλα αυτά που λέτε. Ότι επιβεβαιώνει ακριβώς τη στήλη του Δημήτρη Κανελόπουλο στην εφημερίδα των συντακτών. Κάτσε να το βρω και το διαβάσω επακριβώς, γιατί έτσι έχει ενδιαφέρον. Σου λέει, άμα φωνάξεις κύριε Πρόεδρε στην Ελλάδα, θα γυρίσουν οι μισοί. Άμα φωνάξεις ρε μαλάκα, θα γυρίσουν όλοι.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Εν τω μεταξύ και τα κορίτσια μεταξύ τους όταν μιλάνε, δεν λένε το θηλυκό του μαλάκα. Λένε ρε μαλάκα.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Έχεις προσέξει και εσύ, φαντάζομαι. Έτσι, εκτός από λίγες περιπτώσεις. Κατερίνα μου, καλημέρα. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Μιχάλη Δρούγκα. Μιχάλη, σήμερα φοράω μπλουζίτσα που φαίνεται χιλιά, οπότε πρόσεξε τι τα κάνεις, έτσι. Κρύψτε με έναν τρόπο. Δεν ξέρω τι τα κάνεις, γιατί παρουφάω συνέχεια, μιλάω. Γεια σου, Λίνα, καλημέρα. Πρωθυπουργός μας πέθανε στην ακρίβεια, εξαφάνισε το λιγνίτι, τον πουλάει στην Βουλγαρία και αγοράζει ενέργεια από τους Βούλγαρους και φροντίζει για την υγεία μας με πράσινα άλογα ενέργεια και μιλάει για αυτοδυναμία. Ναι, λοιπόν. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Από το Λουτράκι, το Υπουργείο Παιδείας, αντί να πάρει μέτρα ώστε οι μαθητές να μαθαίνουν γράμματα, το μόνο που κάνει είναι να προωθεί τη woke agenda. Το αρνείται κατηγορηματικά η κυβέρνηση, αυτό θέλω να σου πω. Το είπε 100 φορές ο Πρωθυπουργός. Τώρα, όποιος θέλει πιστεύει, όποιος θέλει δεν πιστεύει. Παιδιά, δεν γίνεται με το ζόρι αυτά.
1: Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Πάμε στο διαφημιστικό φίλε μου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Άκου, Βασίλη. Τότε επικοινωνούσαμε ένα σύστημα με πυρσούς. Τις φρικτορίες. Μετά το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο, μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανοίξει όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Βασίλη, θυμάστε τις φρικτορίες? Όχι, δεν προλάβαμε εμείς. Και. Έχεις μια ιδέα που αξίζει να γίνει πραγματικότητα? Ο 17ος διαγωνισμός καινοτομίας και τεχνολογίας business της Εθνικής σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την πρότασή σου και να αποκτήσεις πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα χρηματοδότησης, γνώσης, συνεργασιών και ανάπτυξης. Μέσα από το business seats, καινοτόμες επιχειρήσεις συνδέονται με mentors, φορείς, επενδυτές και την αγορά, αποκτώντας τα εργαλεία που χρειάζονται για το επόμενο βήμα. Δήλωση συμμετοχής στο 17ο διαγωνισμό καινοτομίας και τεχνολογίας στο mbg.gr competition και δώσεις στην επιχείρησή σου την ευκαιρία να εξέλιξει.
2: Με ποιο ακρονίμιο είναι γνωστό το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα στην Ελλάδα?
0: Κουκουέ.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρικες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασελίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
5: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
11: Διαβάστε στην Απογευματινή, η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα. Ο Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελόριζο σε μια επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς και το βλέμμα στην Τουρκία. Μήνυμα από την Guilfoyle. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιτρέπουν να βρεθούν οι συμμαχοί τους σε επισφαλή θέση. Τι έδειξαν οι εξετάσεις PISA. Ένας στους δύο μετά το σχολείο δεν μπορεί να κάνει απλές πράξεις. Ο οδικός χάρτης για φτηνότερο ρεύμα 30% στην τριετία. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
12: Ακούτε. Ιόνιον FM.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, από πού θα ξεκινήσουμε, κύριε Βασίλη μας? Να σας ρωτήσω κάτι. Είδατε, μάλλον ακούσατε μία δήλωση που έκανε ο κύριος Κλωρίδης και έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις σε σχέση με τον κύριο Σαμαρά και την πιθανότητα τουρκικής
1: επέμβασης
0: στην Ελλάδα. Μας επιτρέπετε να την ακούσουμε 30 δευτερόλεπτα και να θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο? Πάμε, ευχαριστούμε.
3: Στη διάθεσή μου είναι να βοηθήσω, γιατί αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει τον ντου από απέναντι, καμία αμφιβολία. Το 2020 που έγινε τον ντου από τον Εύρο, λοιπόν, ετοιμάστηκαν 100, 200, 300.000 να μπουν. Αυτό τι ήτανε? Ήταν κανονικά οργανωμένη εισβολή απέναντι στη χώρα, όπου αν δεν υπήρχε κυβέρνηση της χώρας τότε, δεν έχετε καμία αμφιβολία ότι η χώρα θα καταλύονταν, και μάλιστα θα καταλύονταν χωρίς να πέσει μια ντουφεκιά.
4: Λοιπόν, κύριε
3: χώρα κυβέρνητη μπορεί να μείνει η Ιταλία, ξέρω εγώ, 100 χρόνια, η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει ούτε μια μέρα.
0: Όλο αυτό έχει να κάνει με την πιθανότητα, ας πούμε, η παρουσία του κ. Σαμαρά να στερήσει από τη δυνατότητα της αυτοδυναμίας από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν έχουμε όλη τη συζήτηση βεβαίως και το έχετε ακούσει. Φαντάζομαι θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο επ' αυτού.
2: Εάν αυτό το οποίο συζητάμε είναι τις πιθανές συνέπειες της ακυβερνησίας,
0: ναι,
2: μια παρατεταμένη ακυβερνησία στην Ελλάδα είναι πολλαπλώς επικίνδυνη και εθνικά επικίνδυνη.
0: Τα ίμια έγιναν το 96, θυμόμαστε, όταν υπήρχε θέμα.
2: Όχι μόνο τα ίμια έγιναν το 96, όταν ο Παπάγος ήταν στο κρεβάτι και μετά από λίγο πέσανε, έγιναν τα Σεπτεμβριανά, η τουρκική εισβολή έγινε την ώρα που έπεφε η Χούντα και το καθεξής. Είναι κρίσιμος παράγον της ελληνικής ιστορίας ότι η Τουρκία οποτεδήποτε πετυχαίνει την Ελλάδα σε πολιτική αστάθεια προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί. Αυτό είναι ιστορική μνήμη. Δεν έχει να κάνει με τη δήλωση του Φλωρίδη.
1: Δύο στάσεις.
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο ο Έλληνας ψηφοφόρος όποτε κάνει ψηφίδιο, όχι σε εκλογές του 27, σε εκλογές του 2328.
1: Δύο επισημάνσεις, Υπουργέ. Λίγο να τις δούμε για να εκλογικεύσουμε.
2: Η Ελλάδα δεν είναι ούτε Δανία, ούτε Ολλανδία, ούτε Βέλγια.
1: Να εκλογικεύσουμε δύο πραγματάκια. Πρώτον, οι κυβερνήσεις συνεργασίας που βγάλαν την Ελλάδα από τα μνημόνια και ήταν απαραίτητες κλπ. Και αλλιώς τα χανόταν, ήταν κυβερνήσεις που όποτε ήθελε μπαίνει μέσα ο Ερντογάν. Ένα πρώτο ερώτημα. Και ένα δεύτερο ερώτημα.
2: Δεν μίλησα εγώ για κυβερνήσεις συνεργασίας. Μίλησα για ακυβερνησία.
0: Μα μην υπάρχει κυβέρνηση.
2: Μίλησα για παρατεταμένη, μάλιστα, ακυβερνησία.
1: Πάμε.
2: Εγώ δεν μίλησα για κυβερνήσεις συνεργασίας.
1: Μπράβο, κυβερνήσεις συνεργασίας λοιπόν δεν έχω αυτό. Ερώτημα δεύτερον. Αυτή την Ελλάδα αφήνει πίσω του μετά από 7 χρόνια ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία που κυβέρνησε τους μισούς.
2: Αυτή είναι η Ελλάδα λόγω γεωγραφία της.
1: Να ολοκληρώσω. Ποιο χρόνο εννοείται. Δεν θα μπορούν οι ένοπλες δυνάμεις, αν δεν υπάρχει κυβέρνηση, να υπερασπιστούν τη χώρα. Και με τόσους εξοπλισμούς και οτιδήποτε, φαντάζομαι ότι δεν περιπεί η τιμή αν συμβαίνει αυτό.
2: Ότι μεταξύ μας κοροϊδευόμαστε τώρα και είναι τόσο σοβαρό.
1: Αυτό λέω κι εγώ, ναι.
2: Σας είπα, ιστορικά έχει αποδειχθεί. Οποτεδήποτε η Ελλάδα βαζεμένη κυβερνησία, η Τουρκία κάτι μας πήρε. Έχει διαφωνία προς το ιστορικό γεγονός?
0: Όχι, εγώ αναφέρθηκα στο σύγχρονο γεγονός, γιατί ήμασταν επισημίτη, δεν ήμασταν επικαπάντους.
1: Κάτι μας πήρε για λίγο.
2: Σας λέω, από τα Σεπτεμβριανά μέχρι τα Ήμια. Έχετε να μου υποδείξετε ότι λέω κάτι λάθος.
1: Κάτσε, τι μας πήρε στα Ήμια, για να έρθουμε εδώ.
2: Μας πήρε οι γκρίζες ζώνες στα Αιγαία, έγιναν στα Ήμια. Πότε έγιναν?
1: Ωραία.
2: Πότε έγιναν οι γκρίζες ζώνες?
1: Η πρώτη, ακούω επίσημη θέση ότι έχουμε γκρίζες. Εγώ. Έχω πρώτη φορά που ακούω από υπουργό να λέω ότι έχουμε γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο.
2: Σεπτεμβριανά γίνανε με τον Παπάγο στο κρεβάτι.
1: Πρώτη φορά ακούω υπουργό να λέει ότι έχουμε...
2: Η βολή στην Κύπρο γίνονταν η Χούντα πέφτει.
1: Ναι, ναι.
2: Η μία γίνονταν με τον Ανδρέα Παπαδρέου στον Άκιο. Τι δεν ξέρετε?
1: Λέω, έχουμε γκρίζες... Μισό. Έχουμε γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο.
2: Δεν έχουμε εμείς αναγνωρίσει γκρίζες ζώνες. Όλη όμως η κουβέντα των ημείων και η ζημιά των ημείων έγινε με τον Ανδρέα Παπαδρέου στον Άκιο. Έγινε ζημιά τότε, προφανώς. Ένα ελικόπτερο έπεσε, άνθρωποι πεθάνανε. Δεν έγινε ζημιά.
0: Ναι. Και οι Τούρκοι από τότε άρχισαν να βάζουν το θέμα των κρίσεων ζωνών, είναι αλήθεια πάντως, έτσι. Και εμείς βέβαια από την πλευρά μας, και εμείς από την πλευρά μας, να μην μπορούμε να πηγαίνουμε στα νησιά.
2: Εγώ αναφέρομαι σε ένα ιστορικό γεγονός που για οποιονδήποτε στοιχειοδός ξέρει ιστορία, για να μην τσακωνόμαστε χωρίς λόγο το ραδιόφωνο, είναι αναντήρητη ιστορική πραγματικότητα. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια της κυβερνησίας. Τελεία.
0: Και αυτό μπορεί να το δημιουργήσει, και αυτό μπορεί να το δημιουργήσει, και αυτό μπορεί να το προκαλέσει η παρουσία του κ. Σαμαρά. Συμφωνείτε, φαντάζομαι.
2: Δεν είπα κ. Σαμαρά, εγώ.
0: Α, δεν το είπατε εσείς. Εντάξει. Λέτε για κάθε λόγο.
2: Για την παρατεταμένη ακυβερνησία. Πάμε τώρα. Την Ελλάδα σήμερα, όπως οδεύεται και από τις εκλογές του 27.
0: Ναι.
2: Πλην της αυτοδύναμης Νέας Δημοκρατίας. Εσείς έκαμε που δείξετε κάποιο άλλο πιθανό κυβερνητικό σχήμα. Σα ακούω.
1: Εσείς τα προτείνετε.
2: Μας
1: δίνετε το ρόλο
0: σας.
2: Εμείς
0: ως πολίτες έχουμε άποψη, αλλά δεν είναι δική μας δουλειά.
1: Αν δεν έχετε αυτοδυναμία.
2: Εμείς προτείνουμε αυτοδυναμία.
1: Αν δεν έχετε αυτοδυναμία, το πρώτο κόμμα θα πάρει την εντολή. Συγγνώμη λίγο.
2: Κοροϊδευόμαστε. Κάνε μου σε άλλο.
0: Κύριε Γεωργιάδη, έχουμε άποψη και ο Βασίλης έχει και εγώ έχω. Αλλά δεν έχει σημασία η άποψή μας. Έχει σημασία η Γεωργιάδη, συγγνώμη.
2: Αν εσύ ως κουρί, δεν θα κοροϊδεύσεις τους ακροατές σου.
1: Εγώ κοροϊδεύω τους ακροατές μου.
2: Ένα κουρί που να θέλει να συνεργαστεί με κανένα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
1: Τι.
0: Ένα κόμμα που να θέλει να συνεργαστεί με άλλο κόμμα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει αλήθεια. Είναι πως στο δημόσιο λόγο δεν υπάρχει.
1: Ποτέ πριν από τις εκλογές
0: δεν γινόταν ποτέ.
1: Ποτέ, υπουργέ μου, πριν από τις εκλογές δεν λέγονται αυτά.
0: Να σας πω, όταν μας
1: πείτε εδώ θα είμαστε, θα το κρατήσω. Θα το κρατήσω και θα πείτε ακολούθησαν τα γεγονότα.
0: Έχει δίκιο σε αυτό, Βασίλη.
2: Πάλι ψέματα λέτε.
0: Γιατί το λέτε αυτό.
2: Γιατί, να πω γιατί. Γιατί σε όλη την Ευρώπη έχουν κυβερνήσει συνεργασία. Και μας το λέτε συνέχεια ως παράδειγμα, τα πιθανά κυβερνητικά σχήματα ανακοινώνονται πριν τις εκλογές. Ποτέ μετά τις εκλογές.
0: Κύριε, και όχι, άλλο λέει όμως, να σου πω γιατί. Εγώ που είμαι έναν φανδόν υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων και το λέω.
2: Λέω λοιπόν, όσοι λένε ότι γιατί η Ευρώπη τι έπαθε που έχει κυβερνήσει την εργασία, να πάρουμε αυτό το ενδεχόμενο, βρε παιδάκι μου, αυτή την πλευρά.
0: Έπαθε.
2: Την Ευρώπη, αν δεν το ξέρει ο κύριος Κουρής. Τα πιθανά κυβερνητικά σχήματα ανακοινώνονται πάντα πριν τις εκλογές.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Στην Ελλάδα λέμε, ο Βασίλης μιλάει για την Ελλάδα, ότι δεν έχει γίνει ποτέ. Δεν νομίζω το λέει για το εξωτερικό.
2: Άρα στην Ελλάδα δεν έχουμε κυβερνήσει εργασία.
0: Δεν είχε ανακοινωθεί ότι θα συγκυβερνήσει η Ελλάδα με η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ και το ΛΑΟΣ, ούτε ο Τσίπρας
2: με τον Καμένο. Στην εργασία το 12 και το 11 και το 13, κύριε Σκουρή και κύριε Ξενάκη, γίνανε με τον πιστόλι στον κρότο από τη βγαίνουμε από το ευρώ.
1: Και τώρα θα γίνουμε το πιστόλι στον κρότο για να μην έρθουν οι Τούρκοι μας, λέτε.
2: Εγώ δεν θέλω κανένα πιστόλι σε κανένα τρόπο.
1: Γι' αυτό, θα μην έρθουν οι Τούρκοι εδώ. Αυτό γίνεται τώρα.
2: Εγώ θέλω ηρεμία και ασφάλεια.
1: Και δεν είπα...
2: Δεν θέλω κανένα πιστόλι και κανένα τρόπο.
1: Και δεν είπα για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις.
0: Όχι, άλλο λέει όμως, να σου πω γιατί. Εγώ που είμαι έναν φανδόν υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων και το λέω.
2: Λέω λοιπόν, όσοι λένε ότι γιατί η Ευρώπη τι έπαθε που έχει κυβερνήσει την εργασία, να πάρουμε αυτό το ενδεχόμενο, βρε παιδάκι μου, αυτή την πλευρά.
0: Έπαθε.
2: Την Ευρώπη, αν δεν το ξέρει ο κύριος Κουρής, τα πιθανά κυβερνητικά σχήματα ανακοινώνονται πάντα πριν τις εκλογές.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Στην Ελλάδα λέμε, ο Βασίλης μιλάει για την Ελλάδα, ότι δεν έχει γίνει ποτέ. Δεν νομίζω το λέει για το εξωτερικό.
2: Άρα στην Ελλάδα δεν έχουμε κυβερνήσει.
0: Δεν είχε ανακοινωθεί ότι θα συγκυβερνήσει η Ελλάδα με η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ και το ΛΑΟΣ, ούτε ο Τσίπρας με τον Καμένο.
2: Στην εργασία το 12 και το 11 και το 13, κύριε Σκουρή και κύριε Ξενάκη, γίνανε με το πιστόλι στον κρότο από τη βγαίνουμε από το ευρώ.
0: Εντάξει, σύμφωνοι.
1: Και τώρα θα γίνουμε το πιστόλι στον κρότο για να μην έρθουν οι Τούρκοι μας, λέτε.
2: Εγώ δεν θέλω κανένα πιστόλι σε κανένα τρόπο.
1: Αυτό, θα μην έρθουν οι Τούρκοι εδώ. Αυτό γίνεται τώρα.
2: Εγώ θέλω ηρεμία και ασφάλεια.
1: Και δεν είπα.
2: Δεν θέλω κανένα πιστόλι,
1: και δεν είπα για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις.

0: Τώρα θα γίνουν... γιατί ήθελε.
1: Και τώρα, θα γίνουν... και τώρα θα γίνουν με το πιστόλι στον Κρότοφο για να μην έρθουν οι Τούρκοι.
2: Εγώ
0: δεν θέλω κανένα πιστόλι σε κανέναν
1: τόπο. Γι' αυτό θα μην έρθουν οι Τούρκοι εδώ. Αυτό γίνεται
0: θέλω,
1: τώρα.
0: Εγώ θέλω ηρεμία και ασφάλεια.
1: Και δεν, είπα...
0: δεν θέλω κανένα πιστόλι και κανέναν τόπο.
1: Και δεν είπα για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Και δεν είπα σε τίποτα ψέματα. Δεν είπα σε τίποτα.
0: Είπατε ποτέ δεν ανακοινώνεται
2: ποτέ
0: εκλογών.
2: Στην Ελλάδα ποτέ. Στην Ελλάδα
0: δεν γίνεται κυβέρνηση
2: εργασίας.
0: Στην Ελλάδα δεν γίνεται κυβέρνηση εργασίας.
1: Θα σας πω.
0: Στην Ελλάδα δεν γίνεται κυβέρνηση εργασίας.
1: Θα είμαστε εδώ και θα το σταματήσουμε.
0: Κυβερνήσεις εργασίας γίνανε μόνο στα μνημόνια.
2: Στα μνημόνια, ναι. Αυτό είναι
0: δηλαδή με το ζόρι και το καλά
2: και το 89
0: η Ελλάδα δεν έχει κουλτούρα κυβερνήσεως.
1: Δηλαδή αν δεν έχουμε, συγγνώμη λίγο, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία θα κινδυνεύσει η χώρα. Θα κινδυνεύσει ομαλότητα, θα κινδυνεύσει οικονομία.
0: Και δεν μπορεί να γίνει τι? Κυβέρνηση και μείνουμε ακυβέρνητοι όπως το Βέλγιο για 2 χρόνια, θα κινδυνεύσει η χώρα, ναι.
1: Ναι, βάζετε τώρα να μείνουμε ακυβέρνητοι. Δεν βάζετε το θέμα των κυβερνήσεων σήμερα. Βλέπετε ποιος κάνει την υπέρβαση.
0: Δεν υπάρχει κανένα σενάριο κυβερνήσεων εργασίας. Κανένα μηδέν.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, εμείς επειδή είμαστε πιο μεγάλοι από εσάς.
0: Είμαι 20 χρόνια βουλευτής,
2: αντιπρόεδρος
0: της Νέας Δημοκρατίας και σας λέω, δεν υπάρχει κανένα
2: σενάριο. Με όλη μου την εκτίμηση και την αγάπη σας λέω ότι επί 40 χρόνια δημοσιογράφη όλα γίνονται.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Τσίπρα. Όχι η Νέα Δημοκρατία με τον Πασόκ. Το Πασόκ έχει λάβει συνεδριακή απόφαση
2: ότι
0: δεν συνεργάζεται με την Νέα Δημοκρατία.
1: Δηλαδή, αν έχετε αυτοδυναμία, δεν θα του κάνετε πρόταση, θα πάτε κατευθείαν σε δεύτερες εκλογές.
0: Πα πού θα κάνουμε πρόταση, αφού έχουν πάρει επόμενο, δεν θέλουν να είναι μαζί μας. Τι πρόταση θα κάνουμε.
1: Άρα, δεύτερες εκλογές λέτε.
0: Και τι θα πάμε, θα πούμε στο Πασόκ, ελάτε μερικοί βουλευτές Πασόκ να κάνετε αποστασία, θα πούμε.
2: Η εντολή ήταν επόμενο, ρε Σιπά, και άμα σχηματίσουν κυβέρνηση, σχηματίσαν. Άλλωστε και ο κύριος Τσίπρας λέει: εγώ θα πάω σε δεύτερες εκλογές. Το έχει πει ο κύριος Τσίπρας καθαρά, ότι εμείς στις δεύτερες εκλογές θα είμαστε βουλευτές. Όχι, έχει τον κύριο Γεωργιάτη, τον τόλεσε ο Ζένα Βασίλη.
0: Πρέπει στον κόσμο να λέμε πάντα την αλήθεια. Το κόμμα να πάρει όποια απόφαση θέλει. Δεν υφίσταται σήμερα κανένα σενάριο καμία συνεργασία με κανέναν.
1: Ο πρωθυπουργός, συγγνώμη λίγο, πάλι για να το καταλάβω εγώ. Πού είμαι λίγο βλάκας και λέω και ψέματα. Λοιπόν, ο πρωθυπουργός.
0: Εγώ δεν είπα
1: τίποτα. Μην το πω την άλλη έκφραση. Λοιπόν, ο πρωθυπουργός πρόσφατα έχει κάνει μια δήλωση και είπε: πρώτη Κυριακή, ό,τι αποτέλεσμα έχει, δεν πάμε σε δεύτερη κάλπη. Τι ψέματα λέω εγώ, λοιπόν. Μην τρελαθώ στο τέλος.
0: Ο πρωθυπουργός είπε: πρώτη Κυριακή θα πάρουμε αυτοδυναμία.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω. Μία κάλπη πάλι δεν υπάρχει δεύτερη.
0: Θα πάρουμε αυτοδυναμία. Και εγώ αυτό λέω.
2: Δεν στο χέρι του αυτό.
1: Ναι, πάντως, λοιπόν.
2: Το λέω, δεν είναι στο χέρι. Εγώ και εγώ να λέω ότι θέλω, δεν είναι στο χέρι μου. Αυτό.
1: Λοιπόν.
2: Ναι. Είναι στο χέρι του ελληνικού λαού αυτό.
1: Τώρα σας βγάλαμε και θα περάσει ο χρόνο και θα προλάβουμε.
0: Αισθάνομαι ότι μιλάμε και κοιτάμε τη γη την στρογγυλή και λέμε. Ρε λες να είναι στρογγυλή. Όχι μωρέ, μπορεί να είναι και τρίγων. Έλα μωρέ, μπορείς να είναι τετράγων.
2: Στρογγυλή, συμφωνούμε και τρεις. Πάμε.
0: Βασίλη, να πω είναι στρογγυλή, να πούμε την αλήθεια.
1: Αλλά
0: δεν
1: θυμάστε.
0: Υπάρχει περίπτωση κυβερνήσεις εργασίας.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό, το κρατάμε. Την δήλωση είναι...
2: Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλοι σε όλα. Λοιπόν, πάμε. Η γύρω στρογγυλή συμφωνούμε.
1: Και μετά ο Κακομοίρης το είπανε, υπουργέ μου, το είπανε. Θα σε κάψουμε, άμα δεν πεις το ανάποδο. Τι βγαίνει ο Κακομοίρης και λέει, κι όμως γυρίζει. Κι όμως δεν γυρίζει. Λοιπόν, να πάμε τώρα. Σας πήραμε κυρίως, αλλά δεν πήρε και διάσταση. Μετά την επίσκεψη του κυρίου Πολάκη για να ξαναγεννηθεί το θέμα της Νοβάρτης.
2: Νοβάρτης.
0: Δάκτορα, δεν έχει βαρθεί τώρα. Θέλω να σας υπενθυμίσω, όταν αρχιοθετήθηκα, πάλι με φασαρία του κυρίου Πολάκη, πήγε επί Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ τότε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Παίζει τον κυρία Γιώργο Βασίλη τότε επικεφαλή και τον κύριο Πολάκη και όλους τους κύριους και τα αυτοβουλευτές κατά πάει και κάναν το ίδιο ακριβώς έθιμα. Και όπως θυμάστε, απάντησε ο Άρης Πάγος, δεν υπάρχει ζήτημα ανάσης. No. Θα γίνει ακριβώς το ίδιο και τώρα, γιατί δεν υπάρχει ζήτημα ανάσης.
2: Αν έχει νέα
0: για να
2: στοιχεία
0: γίνει ανάσης,
2: λέει, ναι.
0: Για να γίνει ανάσης μιας δικογραφίας, πρέπει να προκύψουν νέα στοιχεία. Νέο στοιχείο δεν έχει προκύψει ως προς το θέμα της Νοβάρτης. Αυτά που αναφέρει ο κύριος Σαλμά και τα SMS τα μεταξύ μου και του κυρίου Σαλμά δεν είναι νέα στοιχεία κάτι δικογραφία.
1: Θα τον έχω μετά τον κύριο Σαλμά εδώ, Βουσκίδης και Εγκαντώνα. Ήθελα να σας ρωτήσω, τι αποκάλυψεις έχετε για τον κύριο Σαλμά? Τι έκανε με την Νοβάρτης? Λέτε ότι αν πάμε
0: στη σειρά. Θα τα πω λίγο, θα τα πάμε λίγο με τη σειρά. Ο κύριος Σαλμάς πήγε χθες στο Open και είπε ότι του είχαν πράγματι προτείνει οι Αμερικάνοι να είναι μάρτυρα στην Αμερική και αυτό δεν δέχθηκε.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό λέει ο κύριος Σαλμάς. Αυτό δεν είναι αλήθεια, γιατί έχει κατευθεί στο δικαστήριο από τον δικηγόρο της κυρίας Μαραγγέλη το έγγραφο αυτό που

0: λέει ότι εγώ αλλίωσα το ChatGPT. Ναι, το πρώτο που έβγαλα θα βάλει το ChatGPT και αλλίωσα και το δεύτερο το έβγαλα κανονικό. Ποια είναι η δικογραφία. Αν απαντάει αυτό. Λοιπόν, έχει υπογράψει ο κ. Σαλμάς, μετά οι Αμερικάνοι τον έκοψαν. Αυτή είναι όμως αυτό. Το τι κάνει οι Αμερικάνοι είναι δικό ζώδιο. Λέει ο κ. Σαλμάς που είχαν προτείνει οι Αμερικάνοι να γίνω μάρτυρες. Πολύ ωραία. Για να σου προτείνει ο Αμερικάνοι να γίνει μάρτυρες, πάει να πει ότι έχει πάει στου Αμερικάνου και έχει πει ότι έχει να εισφέρει κάποια στοιχεία. Σωστά. Πολύ ωραία. Για ποια στοιχεία θα μπορούσε να εισφέρει ο κ. Σαλμάς, αναπληρωτής υπουργός υγείας επικυβερνήσεως ο Σαμαρά, που είναι ενδιαφέρον τους Αμερικάνους, για την περίοδο Σαμαρά. Ναι. Όχι την περίοδο Γεωργιάδη, ήμουν μετά το Σαλμά. Άρα ο κ. Σαλμάς έχει γνώση για τους Αμερικάνους και την περίοδο που κυβέρνησε, δηλαδή για την περίοδο πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαρά.
1: Ήθελε, λέτε, άρα, να δώσει τον κ. Σαμαρά.
0: Άρα ο μόνος λόγος για να του πούν οι Αμερικάνοι, έλα να γίνει μάρτυρα, που είπε μόνο του θε το όπερ που είπε να γίνει, θα ναι, ήταν για να πει κάτι κακό για τον κύριο Σαμαρά. Ναι. Και κανένα άλλο λόγο. Τώρα, είναι δυνατόν ο κύριο Σαμαρά που έχει πει όλα αυτά για την κεφορία Νοβάτη, που έχει πει θα του πάει μέχρι τέλου, που έχει πει όλα αυτά, να βάλει υποψηφιότητα το Σαλμά μετά από τη τεχνή του δήλωση. Δεν πιστεύω ότι θα το κάνει αυτό ο Σαμαράς. Τον είναι αμελήκτης. Δεν το πιστεύω.
1: Μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα, γιατί είναι, δηλαδή, είναι σοβαρό.
0: Αν βάλει το Σαλμά υποψήφιο Σαμαράς, μετά το μόνο που τιμένει να βάλει τη λουπάκι επικεφαλής της επικρατείας.
1: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση, Υπουργέ, για ένα θέμα. Είδαμε χθες μια ανακοίνωση από το Σωματείο Εργαζομένων στην Νίκαια, που λέει ότι υπάρχουν και αρουραίοι κοντά σε, μάλιστα σε μονάδα με νεογνά.
0: Και μια κλειστή μονάδα, εκεί που γίνεται εργασίες, πράγματι βρέθηκαν ανοίξει μικροπτικών και έγινε μειοκτονία και σχετική απολύμανση. Συμβαίνει αυτό σε παλιά κτίρια, μπορεί να εμφανιστούν. Δεν είναι κάτι δικαιοφανέ, δεν φοβερό. Δεν κινδύνεται κανένα, δεν είναι σε σημείο που λειτουργούσε το νοσοκομείο.
2: Εγώ να πω δύο κουβέντες που χρησιμοποιεί το Υπουργείο. Το ένα θέλω να πω, προωθήστε όσο πιο γρήγορα μπορείτε αυτό που ανακοινώσατε χθες το πρόγραμμα για τον καρκίνο του δέρματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για πάρα πολύ κόσμο, γιατί δεν το ξέρουμε στην Ελλάδα, σε μια χώρα.
0: Κάναμε ήδη και την πρώτη εξέταση με την Ειρήνη στη Θεσσαλονίκη.
2: Προχωρήσει γρήγορα, αυτό είναι μια πολύ θετική πρωτοβουλία. Και με τα στενοφόρα επίσης, επειδή έχει δημιουργηθεί.
0: Να πω για τα στενοφόρα, γιατί έγινε μεγάλη φασαρία με τη Μάνη. Ακούστε πω τι τραβάω. Έχουμε στη Δυτική Μάνη ένα στενοφόρο σχετικά καινούριο. Ναι. Πάει ο οδηγός, δεν έχει σημασία, ο άνθρωπος έφυγε από τον δρόμο, τράκαρε το διέλυσε. Πολύ ωραία. Αυτό γίνεται ημέρα Πέμπτη. Ναι. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς, να σφίξουμε μέχρι να βρούμε ένα στενοφόρο?
2: Όχι, στείλατε ένα το οποίο σε τρεις μέρες χάλασε, βέβαια.
0: Δεν χάλασε τρεις μέρες. Ναι. Στείλαμε ένα λοιπόν που ήταν σε ακινησία από την Πύλο, που πράγμα ήταν 1.000.000 χιλιόμετρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πονάδανε κάτι μέσα στο γέρο, γιατί μας στείλανε με 1.000.000 χιλιόμετρα. Μα δεν προλαβαίναμε. Πέμπτη είναι το δακάσμα, πάση ήρθε για το φόρο από την Πύλο. Δευτέρα πήγαμε ασθενοφόρο, άλλα το ΕΚΑΒ με 400.000 χιλιόμετρα. Χθες πήγαμε νέο ασθενοφόρο από την ΕΚΑΒ με 100.000 χιλιόμετρα.
2: Από την Κυπαρισία το πήρατε αυτό, από ό,τι ξέρω.
0: Ακούστε τώρα. Μέσα σε 5 μέρες έχω πάσει η δική μου 4 ασθενοφόρα. Ωραία. Ακούω στο κόντρα, ισοδόρο μου δηλαδή. Ο Άδωνης από εκδίκηση στο Σαμαρά κόβει το ασθενοφόρο από την πατρίδα του Σαμαρά. Δηλαδή δεν υπάρχει σωτηρία.
2: Ο καθένας είναι υπεύθυνος για ό,τι λέει για τη σχολεία.
0: Δεν υπάρχει σωτηρία στη χώρα.
2: Λοιπόν, εντάξει, ήθελα να μας πείτε τι αυτό. Λοιπόν, οι άνθρωποι εκεί πέρα πρέπει να εξυπηρετηθούν. Αυτό μόνο είναι σημαντικό. Ζωή
0: έχουν
2: και θάνατο τώρα.
0: Έχω καινούριο ασθενοφόρο των 100.000.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Αυτό είναι καινούριο.
2: Μάλιστα.
0: Και έχω πει ότι παρόλο που πήγα το ασθενοφόρο την κυβέρνηση των 100.000, έχω δεσμεύσει ολοκένουργιο ασθενοφόρο με ΣΕΝΤΕΦ 4x4 για τη Δυτική Μάνη. Ναι. Μόλις θα παραλάβουμε, 30 Σεπτεμβρίου,
2: ωραία,
0: θα τοποθετηθεί η Δυτική Μάνη. Δηλαδή και αυτό το ασθενοφόρο των 100.000 χιλιόμετρων είναι για 2 εβδομάδες.
2: Εντάξει, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεωργιάδη, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Δεν στείλει πολλά μηνύματα. Πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον και μετά γυρίζουμε και άμα θες σχολιάζουμε και λέμε ότι θέλουμε να πούμε. Λοιπόν, τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνία παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.

0: ακούτε Ιόνιον FM.
1: Είσαι στη γλώσσα μας, λέει.
2: Προεκλογικά συγγνώμη, όλα τα κόμματα εκβιάζουν. Βάζουν τα λεγόμενα διλήμματα, τα οποία είναι εκβιαστικά. Όσο πιο πιστικά είναι εκβιαστικά, τόσο μεγαλύτερα αποτελεσματικά, τόσο περισσότερο είναι αποτελεσματικά. Αλλά υπάρχει και ένα ρεαλισμό στο έτοιμο για να είναι έτσι.
1: Αυτά τα διλήμματα έχουμε δει στο παρελθόν και να πιάνουν και να μην πιάνουν. Δηλαδή με το Σιμίτι, ας πούμε, το είδαμε να πιάνουν. Τότε που έβαλε το ζήτημα, του βάλαν το δίλημα ή πρωθυπουργό ή αυτό, είπε ή πρωθυπουργό και πρόεδρο ή τίποτα. Και πέτυχε. Και το πέτυχε. Άλλα διλήμματα δεν έχουν πιάσει. Λοιπόν, γι' αυτό σα λέω ότι. Λοιπόν, σωτηρία δεν υπάρχει, γιατί αυτό και η ομοίη του δεν μετάλλαξε, σταματάει. Σπύρο, υπάρχει σωτήριση. Δεν υπάρχει σωτηρία όμω. Καλημέρα, διασχίζω τη λεωφόρο Μεσογείο το ύψο Αγία Παρασκευή μέχρι τον πύργο Αθηνών. Δεν ήταν υπάρχει κάποιο έλεγχο με αποτέλεσμα να μην τηρούνται τα μέτρα. Θα μπορούσατε να αναδείξετε το θέμα αυτό. Σα ευχαριστώ και προτείνω Δημήτρη Παντελή. Καλημέρα, κύριε Παντελή. Θα έχουμε άνθρωπο να μιλήσουμε για το θέμα των συγκοινωνιών μέσα στη εβδομάδα αυτή, δηλαδή ή αύριο ή μεθαύριο. Έτσι, Βασίλη.
2: Ναι. Με το μέτρο Παρασκευή που
1: Βασίλη
2: ήταν
1: και συμφώνησα απολύτω, γιατί έχει απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι η καθημερινότητά μα. Καλημέρα στον Ανδρέα. Τι λέει, ευτυχώ που κάποιο το μεταφράζει. Ποιο το μεταφράζει, λέει ο Διονύς, λέει τώρα που είναι η Νέα Δημοκρατία που έχει τη μισή κυβέρνηση με Πασόκ, δεν λογίζεται η κυβέρνηση συνεργασία. Εντάξει, αλλά είναι πριν από την κυβέρνηση αυτή. Ναι, το χιούμορ κάνει Διονύς και έχει χιούμορ, το ξέρουμε. Είναι πριν από την κυβέρνηση, πριν από τις εκλογές. Το ξέραμε ότι θα είναι η κυβέρνηση συνεργασία, διότι είχε πολύ Πασόκ μέσα. Αυτό είναι αλήθεια. Λέει Χριστίνα, καλημέρα. Ποιο θα δίνει τι τελικέ συντολέ σε ενόπλε δυνάμει αν δεν υπάρχει κυβέρνηση? Θα γίνει αρχηγό του κράτου μοιραία, ο Αγιεθά. Εντάξει, μπαίνει μια υπηρεσιακή κυβέρνηση και υπάρχει πάντα ένας πρωθυπουργός. Δεν είναι το ίδιο από το να υπάρχει μια κανονική. Αυτό είναι αλήθεια, έτσι. Να μην κοροϊδευόμαστε. Είναι καλύτερο να έχει, γιατί δεν είμαστε Βέλγιο εμείς, δεν έχουμε αυτές τις πολυτέλειες.
2: Παιδιά, ναι. Και άλλες φορές είχαμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, μία οτιδήποτε στην ιστορία.
1: Ναι.
2: Και μια χαρά ήταν οι ενόπλες δυνάμεις. Και αλλήμονω μια χώρα να πιστεύει ότι αν έχουμε απλώς μια υπηρεσιακή κυβέρνηση, στην οποία συνήθως ο Υπουργός Άμυνας είναι προσεγμένο, είναι κορυφαίος στρατιωτικός, όποιος είναι Υπουργός Εξωτερικών, επίσης είναι διπλωμάτης
1: και
2: κοινής αποδοχής και οτιδήποτε. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι.
2: Αλλήμονω τότε να μην γίνονται τίποτα από όλα αυτά.
1: Καλό είναι πάντως να μην έχουμε, λέω τώρα εγώ, και να υπάρχουν κυβερνήσεις είτε συνεργασίας είτε αυτοδύναμης. Εγώ είμαι υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων αναφανδών. Το έχω πει, δεν το έχω κρύψει, αλλά και αυτοδύναμες να είναι, να συνηθίζονται γρήγορα, να μην ταλαιπωρείται μια χώρα όπως η Ελλάδα. Δεν είμαστε Βέλγιο, κατά ψέματα. Η διοίκηση δημόσια στην Ελλάδα δεν είναι ίδια με τη δημόσια του Βελγίου ή της Μεγάλης Βρετανίας.
2: Όλα, ακόμα και ο εκλογικός νόμος είναι κομμένος και ραμμένος για να βάζει αυτό το δίλημα των αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Από ένα σημείο και μετά, αυτό δεν πιάνει. Τότε τι γίνεται, δηλαδή ξαφνικά, αν δεν έχουμε μια κυβέρνηση μετά και γίνουν δεύτερες εκλογές. Θα είναι χώρα βορρά, λες τον Τούρκο, έλα. Θα πετύχει.
1: Ναι,
2: αυτά δεν λέει καμία σοβαρή κυβέρνηση κατά την νομική υπουργή.
1: Αυτό...
2: Και φαντάζομαι όταν ρωτήσει τον πρωθυπουργό, δεν θα χρησιμοποιήσει, επειδή είναι πολύ πιο υπεύθυνο, δεν θα χρησιμοποιήσει αυτές τους όρους. Τι να κάνουμε.
1: Αυτό δεν είναι απαραίτητο να γίνει, όμως υπάρχουν περιπτώσεις που έχει γίνει. Αυτό λέμε.
2: Λέμε.
1: Δεν είναι απαραίτητο όμως ότι θα γίνει. Έτσι. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, καλημέρα, καλημέρα, αγόρια, καλημέρα, αγόρια, καλή δύναμη. Θα συνδέσω την πατάτα με το πρόγραμμα Παχυσαρκίας με την τίτλη του Βενιζέλου του 1920. 44.000 ψηφοφόροι στις οικογένειές τους, 100.000 ψηφοφόροι βράζουν. Και λέει και διάφορα άλλα. Τι μεταφέρουμε, τι ξέρουν, φαντάζομαι. Και εντάξει, ασχολούνται με ό,τι θέλουν να ασχοληθούν. Αχ, ο Βασίλης στέλνει ένα ωραίο μήνυμα, έχει επέτειο γάμων σήμερα. Και λέει καλημέρα, σήμερα είναι η μέρα που αν την ξεχάσεις μια φορά δεν την ξεχνάς ποτέ πια. Αυτό σας το είπα εγώ πρώτος πριν από χρόνια, νομίζω. Αν θυμάμαι καλά, έτσι. Καλημέρα, Ζουμπουρλούδη. Καλέ, ο Στέφανος από τη Γερμανία είναι. Πείτε σήμερα τον κύριο Γεωργιάδη, λέει ότι σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη οι ιδιοκτήτες κατοικιών πληρώνουν φόρο, έτσι και στην Ελλάδα. Όχι παράξενο βέβαια, μας έχει συνηθίσει. Εδώ τα στη Γερμανία τα σπίτια πληρώνουν φόρο κατά την κατασκευή τους και μόνο μετά τέλος. Πληρώνουν μόνο δημοτικά τέλη κλπ. Κλπ. Το κράτος δεν παίρνει δραχμή. Ωραία τα έχει καταφέρει η Γερμανία και το βλέπουμε και τώρα πάντως. Να πω και αυτό, γιατί δεν αντέχω τι καλά που τα έχει καταφέρει η Γερμανία.
2: Η Γερμανία για πάρα πολλά χρόνια ήταν η ατομομηχανία της Ευρώπης.
1: Ναι, αλλά η εξέλιξή
2: της. Ισχυρή χώρα. Η εξέλιξή της από ένα σημείο και μετά δεν είναι η καλύτερη.
1: Είναι καθόλου καλή. Δεν είναι καλύτερη. Είναι καθόλου καλή.
2: Είναι ένα πρόβλημα σημαντικό και για την Ελλάδα.
1: Ας μην την κάνουμε και τώρα πρότυπο, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι πρότυπο η Γερμανία, έτσι, και για τους λόγους που καταλαβαίνουμε. Λοιπόν. Δεν έχω καμία χώρα πρότυπο αυτή τη στιγμή. Να σου πω την ομάδα.
2: Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν
1: είναι. Τα πρότυπα που είχα ακούνε με τα ρεύση. Εγώ είχα πρότυπο πάλι τι Ηνωμένε Πολιτείε. Μέχρι που έβγαλε τον Τραμπ πρόεδρο. Μέχρι που έβγαλε τον Τραμπ πρόεδρο.
2: Η Γερμανία δεν είναι πρότυπο. Η Δανία δεν είναι πρότυπο. Η Σουηδία δεν είναι πρότυπο. Η Βρετανία δεν είναι πρότυπο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Η Ελβετία λέει.
1: Η Ελβετία είναι.
3: Ορού μισθού.
1: Η Ελβετία δεν πήγε ποτέ σε πολέμου παγκοσμίω. Έχει αυτό και λοιπά. Εντάξει, μην τη βάζουμε. Είναι εκτό χώρα. Είναι χώρα που δεν μετράει σαν χώρα κανονική. τα αεροπλάνα τα παίρνει μόνο για αεροπορικές επιδείξεις.
2: Μετράει σαν χώρα κανονική, γιατί δεν πρέπει να είναι κανονικέ
1: χώρα. Ναι, θε σαν χώρα σαν τι άλλε.
2: Ναι.
1: Μετράει μόνη σαν χώρα κανονική. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα Λίνα, λέει, και λέει καλημέρα και στο φίλο μα, στη φίλη μου τη Ρία. Θέλω να στείλω και ήρθε ο Βασίλη Δέτσικα για το δελτίο ειδήσεων. Οπότε
2: εμεί
1: την κάνουμε και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον οριμαγωγό των μηνυμάτων σα, ότι προλάβαμε, διαβάσαμε.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Παρατεταμένη ακυβερνησία στην Ελλάδα είναι και εθνικά επικίνδυνη, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90 κομμένο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος διευκρίνησε ότι η Τουρκία εκμεταλλεύεται την πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα. Σημείωσε ότι στην Ελλάδα πλην της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να υπάρξει άλλο σχήμα και ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένα σενάριο για κυβέρνηση συνεργασίας. Σε ό,τι αφορά την προσπάθεια του Παύλου Πολάκη να ανασύρει από τον αρχείο την υπόθεση της Νοβάρτης, απάντησε πως για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξουν νέα στοιχεία. Τέλος, για τις αποκαλύψεις αλμά για την Οβάρτης, ότι οι Αμερικανοί του είχαν προτείνει να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας, ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε ότι για να το κάνει αυτό έπρεπε να πει κάτι για τον Αντώνη Σαμαρά και διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν ο πρώην Πρωθυπουργός να έχει υποψήφιο τον κ. Σαλμά. Δυσπιστή αγορά που εκφράζει επιφυλάξεις για τις ανακοινώσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά τη μείωση του κόστους ρεύματος κατά 30% ως το τέλος του 2029. Σύμφωνα με το PowerGame.gr, ο σχεδιασμός χαρακτηρίζεται από δημιουργική ασάφεια, ενώ τα μέτρα δεν είναι οριζόντιας απόδοσης και η υλοποίησή τους είναι μακρόπνοη και εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες. Ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα για την πορεία των τιμών της ενέργειας, ενώ αναλυτές κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα δύσκολο και ακριβό χειμώνα, καθώς πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο και ρεύμα αναμένεται να εκτοξεύσουν το κόστος για τα νοικοκυριά. Τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει στη χώρα μας και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως η μέση πανελλαδική τιμή θα διαμορφωθεί πάνω από 1,90 ευρώ το λίτρο, την ώρα που το Brent βρίσκεται μια ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι λόγω της συνεχιζόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Συνάντησης Κορυφής για το διάστημα που διεξάγεται σήμερα και αύριο στο Παρίσι. Το Σάββατο ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο ακριτικό Καστελόριζο σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό. Ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο και πως είναι έτοιμη να απαντήσει στο πεδίο, έστειλε μιλώντας στην τηλεόραση του Sky ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογράμμισε ότι η κλιμάκωση δημιουργεί πάντοτε κινδύνους και επανέλαβε ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ειρήνη και την καλή γειτονία. Ένα στους δύο Έλληνες τελειώνει το γυμνάσιο χωρίς να μπορεί να κάνει απλούς μαθηματικούς συλλογισμούς και πράξεις, σύμφωνα με την έρευνα PISA 2025. Παράλληλα, 4 στους 10 δεν μπορούν να κατανοήσουν απλά φυσικά φαινόμενα, αλλά ούτε και το νόημα απλών κειμένων. Εντατικοποιεί η τροχιά τους ελέγχους για τα ηλεκτρικά πατίνια στους δρόμους της Αττικής μετά τα δύο πρόσφατα τροχεία στην Τίνο και τα Γλυκά Νερά, με θύματα μια 14χρονη και έναν 16χρονο αντίστοιχα. Δίνει έμφαση σε ανήλικους που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια παραβιάζοντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ στο στόχαστρο έχουν μπει και οι επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ή διαθέτουν ηλεκτρικά πατίνια. Στη διεθνή ενημέρωση, επιδρομή ρωσικών μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων σε φυλάκιο στα σύνορα της Ουκρανίας και της Μολδαβίας προκάλεσε θανάτους και τραυματισμούς, ανακοίνωσε η Ουκρανική Σύνορια Φυλακή χωρίς να δώσει συγκεκριμένο απολογισμό. Στα αθλητικά, στις 4 το απόγευμα, ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β για τη Super Bet League 2, στις 8 παρατέταρτο Μπαρτσελώνα Φέγενορτ και Στουτγκάρδι Βίκινγκ για το Champions League.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjis στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjis. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
9: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
10: Ακούτε Ionian FM.
11: Κύρκος, Δημήτρης Κύρκος μαζί μας. Ξέχασα να το πω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ο Δημήτρης μας.
12: Έχουν γραφτεί πολλά.
11: Όπα. Ωραία, πες ότι δεν και θα το βάλουμε μετά. Πάμε στο άλλο θέμα μέχρι να παίξουμε αυτό. Ρώτησα στο διάλειμμα τον Βασίλη και μου λέει: θα το πούμε στο στούντιο. Τον ρώτησα τι γίνεται με την υπόθεση του κ. Σιακαντάρη. Ο άνθρωπος, θυμίζω ότι είναι ένας τέλεχος πρώην του Πασόκ που πήγε, ήταν τα πρώτα που πήγαν στο κόμμα Τσίπρα και μάλιστα έφτιαξε και το πρωτόλιο κείμενο. Ναι, το οποίο αποτέλεσε μετά τη βάση του προγράμματος, το οποίο ανακοίνωσε μετά ο κ. Τσίπρα.
13: Μανιφέστο, όπως το λέγανε.
11: Διαφημίστηκε πολύ από το κόμμα του κ. Τσίπρα τότε ω καλή μεταγραφή και όντω από το Πασόκ ήταν ένα τέλεχος γνωστό του Πασόκ. Και έχουν συμβεί 1-2-3 περιστατικά. Το ένα πάνω από το άλλο. Το τελευταίο ποιο ήταν, έβαλε θέμα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
13: Ο ίδιος λέει, έχει κάνει ανάρτηση ότι δεν το έχει κάνει αυτό και λέει ότι έχω μείνει εκτός των οργάνων για να διατηρώ την αυτονομία μου. Εγώ δεν ανάγω την άποψή μου και θέλω, γι' αυτό δεν μπήκα και στο Εθνικό Συμβούλιο και σε οποιοδήποτε άλλο
11: πουθενά,
13: όργανο. Αυτό λέει.
11: Αυτό είναι δική του εκδοχή.
13: Ο ίδιος.
11: Η άλλη εκδοχή είναι ότι δεν τον έβαλε ο κύριος Τσίπρας.
13: Το σωστό. Το Πασόκ λέει ότι αυτό είναι ότι έρχεται στο φως στη δημοσιότητα η μυστική
11: συμφωνία
13: Τσίπρα-Μητσοτάκη να συγκυβερνήσουν. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν υπάρχει.
11: Δεν μου προκύπτει.
13: Φαντάζομαι,
11: και
13: δηλαδή,
11: και
13: τι να σου πω.
11: Ναι. Αυτό ούτε στη φαντασία δεν γίνεται έτσι.
13: Ο Τσίπρας είναι σήμερα στη Θεσσαλονίκη. 5 ώρα η συνέντευξη τύπου. Θα επιχειρήσουμε ένα κομμάτι να μεταδώσουμε και από το ραδιόφωνο.
11: Πάντως έκανε μια δήλωση η οποία, πώς το λένε, ερμηνεύεται. Μπορεί να ερμηνευθεί έτσι όπως ερμηνεύτηκε.
13: Δεν ήταν δήλωση, ήταν μια ανάθεση. Με αφορμή το θέμα των εκλογών στη Γερμανία.
11: Ναι.
13: Που έλεγε, ρε παιδί μου, τι θα κάνουν τα κόμματα. Δεν θα κάνουν.
11: Αν βρεθούν σε τέτοια ανάγκη.
13: Απέναντι σε μια εναλλακτική της Ελλάδος, ας πούμε,
11: ναι.
13: Θα κάνουν μια κυβέρνηση τέτοια.
11: Ναι.
13: Λοιπόν,
11: όπως συμβαίνει και στη Γαλλία απέναντι στη Λεπέν, κάτι τέτοιο, ας πούμε.
13: Φαντάζομαι ότι θα ερωτηθεί ο κ. Τσίπρας.
11: Και θα δούμε τι θα απαντήσει.
13: Φαντάζομαι επίσης ότι θα τον αδειάσει.
11: Και φαντάζομαι επίσης ότι και οι ίδιες πώς αδειάσματα να αντέξει. Ακόμα τον έχουν ξαναδειάσει, θέλω να
13: αφού
11: πω.
13: Αφού λέει δεν είναι στα όργανα ο άνθρωπος.
11: Επειδή ο ίδιος το θέλησε. Λέει ναι. Θα μπορούσε να είναι και επειδή ο κύριος Τσίπρας το θέλησε. Ναι, και ο ίδιος τον διευκόλυνε.
13: Φανταστείτε, έγραψε να έμπαιναν στο δίλημα το S5 και τον Τελίν και να συνεργαστούν με το Μέρτς ή να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια της εναλλακτικής.
11: Ναι.
13: Και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδριά τους πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη δεξιά.
11: No.
13: Ρωτάει στην ανάρτηση το κύριο Σιακαντάρη.
11: Από την οποία προκάλεσε αυτό.
13: Ναι, ναι.
11: Να πούμε ότι τα βλέμματα πλέον είναι στραμμένα όλα στο Βερολίνο που έχει εκλογές την άλλη Κυριακή, 20 του μηνός. Εκεί λοιπόν. Και σε ποιο άλλο κρατήδιο, ρε φίλε, είναι?
13: Α, για να κρατήσω το
11: στο Βερολίνο λοιπόν τα πράγματα είναι 35% το AfD. 32% το S5, το Βερολίνο θεωρείται προοδευτικό, και 8% μόλις η Χριστιανοδημοκρατία. Είναι πολύ μακρά το 35% από το 50%, νομίζω. Αν μιλάω για το...
13: Χριστιανοδημοκράτες 8% μόνο.
11: Χθες είδα δύο δημοσκοπήσεις. Η μία ήταν για το Βερολίνο, η άλλη ήταν για μια άλλη, για μια Γιάννα Κρατήδιο. Μπορεί όμως να κάνω λάθος και να είναι ανάποδα.
13: 18% όχι. Γίνονται στο Βερολίνο.
11: Μπράβο.
13: Από 9,1 που έχει λάβει, διπλασιάζει δηλαδή.
11: Ναι.
13: Και το άλλο είναι το Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία.
11: Αυτό είναι, μπράβο.
13: Που τις δίνουν πάνω από 35%.
11: Μπράβο, αυτό είναι.
13: Ενώ έχει λάβει 16,7%
11: το 2021. Εκεί λοιπόν στη Δυτική Πομερανία και στην άλλη, ας πούμε, είναι 35% με 32 το S5. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα και 8% μόνο την Χριστιανή Δημοκρατία. Στο Βερολίνο πόσο είναι για ξαναπέσει, το Βερολίνο είναι το σημαντικό.
13: Στο Βερολίνο τη δίνουν 18%
11: τη Χριστιανή Δημοκρατία. Τη AfD. Και του CDU, του Χριστιανή Δημοκρατία. Τη Χριστιανή Δημοκρατία λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω, 21 νομίζω είναι.
13: Ο στόχος είναι, Σωτήρη, η εναλλακτική να πάρει στελέχη. Να λαιλατίσει πρώτα σε πρόσωπα τους χριστιανοδημοκράτες.
11: Η αλήθεια είναι πως η Σαξονία που μάζεψε αυτό το τεράστιο ποσοστό, το 44%, είναι μια πολύ πολύ μικρή περιφέρεια. Δεν είναι μεγάλη περιφέρεια στα 80 εκατομμύρια της Γερμανίας.
13: Ούτε 3.
11: Ναι, 2,5 εκατομμύρια είναι περίπου. Ναι. Και λένε ότι εντάξει, παιδιά, εκεί πάντα υπήρχε μεγάλη ακροδεξιά. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί τώρα υπάρχουν και άλλες περιφέρειες, στις οποίες τα ποσοστά είναι υψηλά. Ο Μέρτς επιμένει να μείνει. Όμως θα κρίνουν πολλά, λέει, το τι θα γίνει στο Βερολίνο, θα κρίνει πολλά από το αν θα μείνει ή δεν θα μείνει ο κύριος Μέρτς. Στην καγκελαρία, εγώ δεν βλέπω κανένα άλλο πρόσωπο μπροστά.
13: Υπάρχει προηγούμενο.
11: Χθες βγήκε η Μέρκελ μπροστά, πρώτη φορά έκανε δήλωση, μια συγκλονιστική δήλωση. Έτσι, ότι είμαι σε κατάσταση σοκ. Είπε, πώς το είπε, είμαι συγκλονισμένη, είμαι σε σοκ για αυτό το οποίο συνέβη στην Γερμανία. Πρόσεχε η κυρία Μέρκελ.
13: Ναι, ηγεσία τη ρίχνει ευθύνες.
11: Με συγχωρείς, αλλά ας πρόσεχε η κυρία Μέρκελ και εσύ αυτό. Ας πρόσεχε πριν από 10-15 χρόνια τις κινήσεις που έκανε και αφορούσαν και την Ελλάδα για να. Πώς το λένε, δεν είναι μόνο αυτό η Ελλάδα. Προς το θέμα της, ας πρόσεχε για να μην συνέβαλε και αυτή.
13: Η καλή εκδοχή της Γερμανίας ήταν η Μέρκελ έναντι της Ελλάδος.
11: Εν τω μεταξύ, βλέπετε κομμάτια που λένε ότι από πιο σοβαρούς ανθρώπους, που τους έχουν σε μια εκτίμηση, ότι δεν είναι Ναζί ακριβώς, ότι είναι ένα κόμμα το οποίο θυμίζει ένα. Δεν θέλω να πω και ποιο κόμμα στην Ελλάδα, γιατί μην το αδικήσω κιόλας. Ένα ακροδεξιό κόμμα στην Ελλάδα. Βάζουν σαν παράδειγμα ότι το άλλο, ο συναρχηγός είναι μια γυναίκα η οποία είναι λεσβία γυναίκα και δεν το έχει κρύψει. Είναι ομοφιλόφιλη. Ότι δεν είναι για όλους τους μετανάστες. Ναι, θέλω να πω για όλους τους μετανάστες ότι δεν είναι ισοπεδωτική με τους μετανάστες όπως είναι οι Ναζί. Ότι. Εν πάση περιπτώσει, δείχνουν ότι είναι μια πιο light εκδοχή των Ναζί και της Χρυσής Αυγής.
13: Και υπάρχει το ερώτημα, το κάνουν αυτό για να κερδίζουν την εξουσία?
11: Ναι.
13: Για δες, για πες.
11: Γιατί το κάνουνε. Μανίτσα μου, γι' αυτό το κάνουνε. Τα κόμματα κατεβαίνουν για να κερδίσουν την εξουσία. Τι λέει εδώ, πολύ εκνευρισμένος και τρομολάγνος ο φίλος σας ο Άδωνης. Να δω, λέει, τη μούρη του βράδυ των εκλογών, λέει ο Γιώργιος. Το βράδυ των εκλογών, εγώ πιστεύω ότι ο Άδωνης, επειδή θα είχε εκλεγεί βουλευτής και μάλιστα. Ψηλά, φαντάζομαι. Θα δούμε και πώς θα είναι, εν πάση περιπτώσει. Πολλά μούτρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το βράδυ των εκλογών, φίλε Γιώργο. Παραπάνω από ένα. Σίγουρα.
13: Πολλά.
11: Έτσι δεν είναι, συμφωνείς μαζί μου, έτσι δεν είναι. Πολλά μούτρα θα έχει.
13: Απόψε.
11: Ποιοι θα χαμογελάνε και ποιοι όχι.
13: Δημοσκόπηση. Στο Στάρι, πρώτη δημοσκόπηση. Αντώνης Παπαργύρης, GPO.
11: Σε όποιον τέργα χθες μου έλεγε, δεν το ξέρω. Από συντάκτες, έμπειρους, ναι. Ο Βασίλης Κουρής.
13: Όχι. Είναι αλήθεια, σήμερα και αύριο θα είναι σε δύο συνέχειες.
11: Σήμερα θα βγουν, φαντάζομαι.
13: Και η πρόταση ψήφου μου κλπ.
11: Ξέρεις κάτι.
13: Νομίζω. Κάτι θα τσιμπάει. Φαντάζομαι, όχι, είναι αλήθεια, δεν ξέρω. Αλλά φαντάζομαι το γενικότερο κλίμα με όσες συζητήσεις έχω κάνει με τις έρευνες που κάνουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και δεν τις δημοσιοποιούν
11: ακόμα
13: αυτό το διάστημα. Ναι, γιατί θέλουν να πάνε μετά τις ομιλίες όλων των αρχηγών.
11: Ναι, σωστά.
13: Στην ΔΕΔ.
11: Και αυτό είναι το σωστό.
13: Λένε ότι είναι περίπου στα ίδια. Κάτι τσιμπάει η Νέα Δημοκρατία μικροπράγματα μετά την ομιλία Μητσοτάκη και τα υπόλοιπα είναι περίπου. Όπως ήταν.
11: Δεν είχε αλλάξει κάτι.
13: Θυμάστε τι μας είπε ο κύριος Μαύρος. Ο κόσμος πήγε στις εκλογές, πήγε στις διακοπές, περίμενε ότι μπορεί να γίνουν εκλογές και το Σεπτέμβριο και το συζητούσε.
11: Ναι.
13: Τώρα έμεινε διακοπές. Ξέρω ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο και λέει αν σε χτύρα.
11: Η αλήθεια είναι.
13: Αποσυσπηρώνονται τα κόμματα όσο συσπηρωθήκαν κάποια στιγμή.
11: Η αλήθεια
13: και γι'
11: είναι...
13: αυτό μέχρι τώρα είναι όλα πεσμένα μετά την ΔΕΘ. Όλα. Σωμερώς αλλά πεσμένα.
11: Ναι, η αλήθεια είναι ότι. Γιατί εσύ δεν ξέρω που πήγες, εγώ εκεί που πήγα, η αλήθεια είναι πως 9 στους 10 που μιλούσαν στους δρόμους και είτε με ξέραν είτε με γνωρίζανε απλώς, το πρώτο που με ρωτούσαν είναι αν θα γίνουν εκλογές.
13: Ναι, είναι σαν ένα παιδάκι που πάει, το γνωρίζεις και του λες σε ποια τάξη πας και πώς σε λένε. Αυτά δεν το ρωτάς.
11: Δεν το ξέρουν αυτοί. Δηλαδή θα γίνουν τώρα εκλογές. Δεν το βλέπω.
13: Δεν έχουν άλλο ερώτημα.
11: Ναι.
13: Ωραία. Αυτό και
11: το
13: μόνο.
11: Αυτό, αλλά δεν
13: αυτό και μόνο δείχνει πρώτον ότι δεν ενδιαφέρονται για το τι γίνεται.
11: Ναι.
13: Είναι κάτι, πώς λέτε, ρε παιδί μου, τι καιρό έχει σήμερα για να πιάσει την κουβέντα. Κάπως ήταν αυτό για τις εκλογές. Δεν υπήρχε άλλο.
11: Ωραίος καιρός σήμερα, μαντάμ. Όχι, μωρέ, δεν θέλω να πιάσουν κουβέντα οι άνθρωποι. Ρωτούσαν. Αλλά εντάξει, είναι και το τι σου λέει δημοσιογράφος. Είναι να μας πει, κάτσα ξέρει παραπάνω. Λέω, παιδιά, να σας πω κάτι. Ότι ξέρουμε πια δεν είμαστε στην εποχή που υπήρχαν πράγματα που ό,τι βγαίνει, βγαίνει προς τα έξω και μάλιστα πολλές φορές βγαίνει και φόρα παρτίδα πράγματα που βγαίνουν πριν τσεκαριστούν και γίνεται το ανάστα ο κύριος. Αυτά δεν γίνονταν πριν από 30 χρόνια. Έτσι.
13: Έρωτας είναι η αιτία, λέει η Vivian. Vivian, για ποιο το στέλνεις αυτό το μήνυμα?
11: Γιατί πήγαμε να πούμε αυτό που δεν προλάβαμε, νομίζω. Ναι. Βάλε το. Όχι, ήταν το τραγούδι που παίξαμε, νομίζω. Λοιπόν, βάλε λοιπόν τον κύριο Πατούλη και να δεις, γιατί έχουμε πάλι θέμα Πατούλη εναντίον. Πώς τρέχονταν αυτή η ταινία με τους.
13: Κράμαρ εναντίον Κράμαρ.
11: Όχι, δεν ήταν το Κράμαρ εναντίον Κράμαρ. Ήταν το ζευγάρι αυτό που.
13: Ναι.
11: Με τον.
13: Για βάλτε
11: το πούμε, ναι, ναι. Έχουν γραφτεί πολλά δημοσιεύματα το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι κατεβαίνω στον πολιτικό στίβο, το βουλευτικό πολιτικό στίβο, σε κάποια κόμματα. Πράγματι, η πολιτική πάντα με ενδιέφερε και μπορεί να έχω χρηματίσει και ως δήμαρχος και ως περιφερειάρχης και ως πρόεδρο των δημάρχων και ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, αλλά όταν ενδιαφέρομαι δεν μιλούν για μένα τα site, αλλά μιλώ ο ίδιος. Άρα, αυτή τη στιγμή ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και μάλιστα εκλεγμένος για πέμπτη φορά, έχω πολλή δουλειά να κάνω σε αυτό το τομέα και οτιδήποτε άλλο εγώ θα το πω με δυνατό τρόπο, όπως ξέρω να μην συνομιλώ προφανώς με την ίδια την κοινωνία.
13: Λοιπόν, νομίζω ανοιχτό τα αφήνει.
11: Τι, είναι, τι ήταν να το πει.
13: Θα ανοιχτό τα αφήνει.
11: Ναι.
13: Να κατεβεί.
11: Έχουν ακουστεί πολλά και για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά έχει ακουστεί και άλλα έχουν ακουστεί εν πάση περιπτώσει. Εγώ δεν ήθελα να πω αυτό. Είναι ο πόλεμος των ρόγων μου στέλνουν εδώ. Μπράβο. Με Μάικλ Ντάγκλας και Κάθλιν Τέρνερ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ όχι Δημήτρη, σε μένα άλλο μου το στείλε εδώ.
13: Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ.
11: Εμένα ο Μιχάλης. Ευχαριστούν και τους δύο. Πάντως να σα πω, ο πόλεμος των ρόγων του 1989 που σκοτώθηκαν. Στο τέλος πέσανε από το τέτοιο. Λοιπόν, και λίγες ώρες μετά η κυρία Μαρίνα Σταυράκη, πια που δεν χρησιμοποιεί το όνομα Πατούλη, η σύζυγός του επί 30-35 χρόνια. Κάνει μια ανάρτηση με 5 λέξεις, δολοφονική όμως. Πού να κατέβεις βρε κακομύρη. Αυτό, σκέτο. Λοιπόν, πού να κατέβεις βρε κακομύρη. Ήταν η ανάρτηση της κυρίας Μαρίνα Σταυράκη πλέον, που πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έψαξα και βρήκα μια φράση η οποία είναι πάρα πολύ γνωστή. Δεν θυμάμαι ποιος την είπε. Την είπε ένας Άγγλος που δεν θυμάμαι το όνομά του. Ο Θεός να σε φυλάει από την οργή της περιφρονημένης γυναίκας. Λοιπόν, αυτό το λέω για όλους. Το έχουν υπόψη τους.
13: Δεν ξέρω αν είναι περιφρονημένη, τι να σου πω.
11: Α, εντάξει. Ναι. Τώρα, εγώ δεν λέω ότι κουμπώνει ντά στην κατηγορία στην υπόθεση αυτή. Απλώς θυμήθηκα αυτή τη θέση. Είναι ο William Congreve. Άρα, Μιχάλη, ευχαριστώ. Το πρωτότυπο κείμενο γράφηκε το 1697 σε ένα θεατρικό έργο, Υπένθυμη Νύφη. Και λέει, ο ουρανός δεν έχει τέτοια μανία σαν την αγάπη που μετατράπηκε. Άκου, τη φράση όλη είναι ωραία. Ο ουρανός δεν έχει τέτοια μανία σαν την αγάπη που μετατράπηκε σε μίσος. Ούτε η κόλαση τέτοια οργή σαν της περιφρονημένης γυναίκας. Τρομερό έτσι, τρομερή φράση, και έχει γίνει αλλάξη η φράση αυτή και μεταφέρεται ως αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα θεματάκι. Θα κατέβει και ο Πατούλης, λες εσύ.
13: Νομίζω το βίντεο αυτό δείχνει.
11: No.
13: Ότι το θέλει, να με σε αφήσει. Ότι το επιδιώκει. Το πρόγραμμα της.
11: Θα βρει στέγη, λες.
13: Ότι φλερτάρει με αυτό. Ευκολάκι είναι αυτό.
11: Ευκολάκι είναι αυτό,
13: Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα σιγά-σιγά.
11: Να πάμε που θέλετε, κύριε Διευθυντά μου. Μισό λεπτάκι, λοιπόν, που πίσω είναι λίγο χρόνο μόνο. Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, πρέπει να πούμε κάτι πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα.
13: Η Καταρίνα Πλατή μας ενημερώνει από το Γιάννη Πολίτη. Στις 16 Σεπτεμβρίου η συζήτηση για την αναθεώρηση και στις 17 η άρση της ασυλίας Αβραμόπουλου και Κωνσταντοπούλου.
11: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε Κατρίνα, μας είμαστε καλά.
13: Ευχαριστούμε για το Γιάννη.
11: Έρχονται βαριά πρόστιμα, διαβάζω, χωρίς κτεό κυκλοφορούν ένα στα τρία οχήματα. Στην τσιμπίδα της εφορίας σχεδόν 300.000 ανασφάλιστα οχήματα και με απλή οδελή κυκλοφορίας. Πότε διαβάσαμε αυτό τελευταία φορά?
13: Πάει τζάμπα και όλο αυτό για το Σύνταγμα, στη συζήτηση και
11: λοιπά. Συζήτηση στο Σύνταγμα, έξι μέρες με τις εκλογές, σιγά μην συμφωνήσουν σε τίποτα. Ούτε στο Απόστολο αν είναι μέρα νύχτα δεν συμφωνήσουν αυτοί στο θέμα αυτό.
13: Η άρση ασυλίας, όχι τόσο κατά τη γνώμη της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που έχει και πολλές άλλες φαντάζομαι, αλλά το κύριο Αβραμόπουλο έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
11: Ναι. Λοιπόν, Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά σας. Στις γειτονίες θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου το είδαμε. Θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Τα είδαμε και τα δύο. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV. Το είδα χθες το βράδυ για το Match. Ναι. Και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Σας λέω, το είδαμε χθες σε όλα αυτά. Το συζητούσαμε πριν με τον Βασίλη. Το είδα χθες στην τηλεόραση.
13: Λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου είναι του Σταυρού, είναι η μέρα που τα φαρμακεία είναι κλειστά.
11: Και γενέθλια ο Κώστας Καραμαλής.
13: Είναι, λέω, κλειστά και τα φαρμακεία. Ναι. Έτσι, και πάρτε υπόψη, σας εφημερεύοντα μόνο. Έχετε υπόψη σας, δηλαδή.
11: Ακούω από πότε γενέθλια και πόσο πρέπει
13: να. Ναι, παιδί μου, να πω απλώς ότι είναι κλειστά τα φαρμακεία.
11: 14 Σεπτεμβρίου πότε είναι, είναι την άλλη Τρίτη. Την άλλη Τρίτη, έτσι, ωραία. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, επιστρέφουμε, θα μιλήσουμε για ένα καυτό θέμα, το θέμα της ενέργειας. Λογαριασμοί ρεύματος, λογαριασμοί φυσικού αερίου, λογαριασμοί ενέργειας. Νομίζω μας καίει πολύ αυτό το θέμα. Θα το κουβεντιάσουμε τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Καθίστε εδώ, με φύγετε.
12: Δεν μου λες, Γιώργο. Εκείνο το ωραίο, το βάλες.
14: Ποιο?
12: Ένα ωραίο ψυχαβί. Μάσε ένα ωραίο ψυχαβί, ένα πολύ ωραίο, ένα που το θαύμασε.
14: Ποιο?
12: Ένα που μου είπε, τι είναι αυτό που είπατε, κύριε Υπουργέ μου. Πώς το είχα πει, Μωρέ Γιώργο, είναι πολύ ωραίο.
14: Ναι.
12: Σου είχα πει ότι το να προσφέρει ένα πολιτικό τη ζωή του στην υπηρεσία τη πατρίδο δεν είναι θυσία, αλλά καθήκον.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Ακούτε Ionion FM.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Επιστρέψαμε εδώ παραπολιτικά 90,1. Μια όμορφη μέρα να έχετε. Είναι Τετάρτη, να πω, για να σας παρηγορήσω όσους περιμένετε το Σαββατοκύριακο και δεν δουλεύετε το Σαββατοκύριακο, να το πω και αυτό. Σήμερα το απόγευμα στις 5 η ώρα ο κύριος Τσίπρας θα δώσει συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη και πάλι και θα, νομίζω θα δώσει απαντήσεις σε μια σειρά από ερωτήματα. Που νομίζω θα είναι το πιο ενδιαφέρον πράγμα που θα κάνει ο κύριος Τσίπρας τους τελευταίους μήνες. Αυτό. Συμφωνείς μαζί μου.
2: Λες να του ζητήσουν να πει και τα.
1: Ποιος θα γίνει πλάτη.
2: Να απαντήσει και με. Τραγούδι στο Μητσοτάκη.
1: Θα ήταν έτοιμο σίγουρα.
2: Σχεδόν 100.
1: Και με εναλλακτικό.
2: Λοιπόν, πρέπει να απαντήσει σε πολλά πράγματα. Δεν είναι και
1: αυτό σου λέω, έχει να δώσει απαντήσει σε πολλά πράγματα. Και ποιο θα έχει δίπλα, το ξέρει.
2: Φαντάζομαι την εκπρόσωπο τύπου, φαντάζομαι.
1: Κυρία, ναι, καλά, την εκπρόσωπο την έχει για να δίνει το λόγο στο δημοσιογράφο. Θα έχει κανέναν άλλον, όχι. Αυτή θα είναι δύο.
2: Φαντάζομαι δύο.
1: Παλιά οι πρωθυπουργοί, θυμάμαι, είχαν δίπλα στον Υπουργό Οικονομικών. Τώρα έχει κοπεί αυτό εδώ και χρόνια, το θυμάσαι.
2: Και όχι μόνο αυτό. Έχει κοπεί να είναι στο ίδιο τραπέζι. Και ο κυβερνητικός
1: κάθεται αλλού και δίνει τον λόγο,
2: και δίνει τον λόγο από άλλο τραπέζι, ώστε ο πρωθυπουργός να είναι απολύτως μόνος του στην εικόνα.
1: Και επίσης τα τελευταία αρκετά χρόνια πια λένε ποιος να ετοιμάζεται, γιατί μας κάνανε και εκπλήξεις. Κατάλαβες, δεν περιμέναμε. Και να είναι ετοιμάζεται ο σκηνοθέτης.
2: Λοιπόν, πιστεύω συνολικά αυτό το μοντέλο της ΔΕΘ έχει αρχίσει και εκφυλίζεται τώρα.
1: Καταρχάς, ποιος κάθεται να δει 2,5 ώρες συνέντευξη εκτός από εμάς που είμαστε υποχρεωμένοι.
2: Ναι, και εμείς πάλι.
1: Μόνο αν έχει χαλάσει το κοντρόλ κάποιου.
2: Δηλαδή, προχθές είχε πάει η ώρα, 1,5 ώρα, 2, και έλεγα να σταματήσει την ένταξη από το ραδιόφωνο. Ναι. Να μην σταματήσει, κουράζει. Ναι. Γυρίζει ο άλλος, πάει να φάει, ξέρω εγώ, στον δρόμο που κλείεται να ακούσει. Ναι. Δεν ήταν ευκολάκι.
1: Κάτι για τις φαρμακοποιήσεις που είπες, με συγχωρείς. Μας στέλνει ο Ιώνας Οικονομάκης, ο φαρμακοποιός της καρδιάς μας. Ναι. Αφού λέει ότι ο Γιώργος Πατούλης είναι άρχοντας και από τους φίλους που συμπαθώ και οι δηλώσεις πρώην σύγου του δεν την τιμούν. 14 Σεπτεμβρίου, όπως είπε ο Βασίλης, είναι Δευτέρα, όχι Τρίτη, που είπα εγώ. Και οι φαρμακοποιοί έχουν αργία, ναι, ανεβαίνουν σημειλιά στο πύλιο. Δευτέρα λοιπόν, έχεις δίκιο, Βασίλη, καλά κάνεις και το πες, γιατί ακολουθεί και από την Κυριακή. Και είναι πολύ σημαντικό. Πολύ κάνει, καλά κάνεις και το λες, Βασίλη. Πάμε στον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, να τον καλημερίσουμε, ενεργειακός σύμβουλος.
2: Τη γνώμη μας την είπαμε εμείς για αυτά.
1: Για ό,τι ανακοινώθηκε χθες, ναι, τη γνώμη μας την είπαμε, δεν ενθουσιαστήκαμε, θέλω να πω, γιατί μιλάμε για 3,5 χρόνια, δεν μιλάμε για κάτι το οποίο αύριο. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη.
3: Καλημέρα. Ευχαριστώ στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
1: Σας ακούμε καλά.
2: Σας ακούμε καλύτερα τώρα, ναι.
1: Καταρχήν, ακούσαμε κάτι το. Γιατί όλο αυτό έχει στόχο. Η επικεφαλίδα που μπήκε είναι 30% μείωση του κόστου ενέργειας μέχρι το 2029. Αυτό ήταν η επικεφαλίδα όλο αυτό.
2: Στην
1: τριετία. 3,5 χρόνια είναι. Γιατί έχουμε ακόμα και τον. Λοιπόν, το ερώτημά μου το πρώτο εμένα είναι αν υπάρχει κάτι από αυτά άμεσο. Δηλαδή μέσα στον επόμενο χρόνο, να πω έτσι. Γιατί όχι αύριο, τον επόμενο χρόνο.
3: Λοιπόν, καταρχήν είναι για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα οι δέσμοι μέτρων αναφορικά με την μείωση του ενεργειακού κόστους ήταν μόνο πράσινες επενδύσεις, μια σειρά μέτρων οι οποίες θα αποδώσουν σε βάθος χρόνου 3 ετών, 4 ετών, δεν έχει σημασία, ώστε να επιστραφούν κάποια χρήματα στην τσέπη του καταναλωτή. Ναι. Άμεσα, το ερώτημα που μου κάνατε, για να δούμε μία μείωση στους λογαριασμούς του ρεύματος, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο φαίνεται εκ πρώτης όψεως είναι ένα φτηνό τιμολόγιο μπλε της ΔΕΗ με 11,5 λεπτά κιλοβατόρα.
1: Υπάρχει, ανακοινώθηκε ήδη πριν.
3: Ναι, αυτό όμως έχει να κάνει με τον πάροχο, δεν έχει να κάνει με την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης.
1: Ναι, δηλαδή, σωστά.
3: Είναι διαφορετικά πράγματα. Έτσι. Καταρχήν, λέει, Για να μειωθεί η χοντρική αγορά του ρεύματος κατά 30% αφήνοντας την ενοχή ότι αυτό θα περάσει και στα τιμολόγια της πυραμίδας. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο βέβαια και μπορώ να σας πω γιατί. Ναι. Έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις, μπορώ να σας θυμίσω τα τιμολόγια του Απριλίου, του Μαΐου και του Μαρτίου που ενώ έπεφτε η χοντρική αγορά του ρεύματος, αύξανε η μέση τιμή στα κειμενόμενα τιμολόγια. Ναι. Και υπάρχουν λόγοι που δεν ακολουθείται πάντα μια αναλογία, μια αντιστοιχία θα έλεγα μείωση χοντρικής με μείωση στα τιμολόγια της λιανικής, διότι παίζουν ρόλο πάρα πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, οι πάροχοι υπολογίζουν και τα ασφάλιστρα κινδύνου. Όταν υπάρχει μια γεωπολιτική εξέλιξη, μια γεωπολιτική ανάφλεξη, αυξάνουν τις τιμές, παρόλο που μπορεί ας πούμε, να είναι σταθερή η τιμή του φυσικού αερίου ή να μην έχει αυξηθεί η χοντρική αγορά του ρεύματος, γιατί μπαίνουν πιο πολλές ΑΠΕ. Λέω ένα παράδειγμα, σας λέω. Δεύτερον, έχει να κάνει με, το όγκο, με τον όγκο πωλήσεων. Η κάθε εταιρεία έχει μια δικιά της εμπορική, τιμολόγηση. Mm. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αυτό συνεπάγεται 30 στη χοντρική, άρα 30 και στη λιανική. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε ότι δεν συμβαίνει. Mm. Μπορεί να είναι 20% η μείωση, να είναι 10% ή να μην είναι και καθόλου.
1: Mm.
3: Εδώ πάμε να δούμε λίγο το εξής. Τι λέει ο κύριος Παπασταύρου? Λέει ότι σε βάθος τριετίας εγώ θα μειώσω τη χοντρική 30% κάνοντας 5-6 παρεμβάσεις. Παραδείγματος χάρη, λέει, θα συνεχίσω να επενδύω σε πράσινα πάρκα. Είναι λάθος αυτό και σας το λέω με πλήρη γνώση σαν τεχνοκράτης που είμαι. Έχουμε κορεστεί από αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Δεν θέλουμε τώρα πια πάρκα, κύριε Παπασταύρου, θέλουμε μπαταρίες. Γιατί υπάρχει υπερπαραγωγή πράσινης ενέργειας, έχουν υπεραδιδοτηθεί και υπερεκατασταθεί πράσινα πάρκα, αλλά δεν αξιοποιείται ο τζάμπα ήλιος και ο τζάμπα άνος. Άρα λοιπόν τα χρήματα δεν θα πάνε σε νέες άδειες πάρκων, αλλά σε μπαταρίες που έχουμε μείνει πίσω, διότι έχουν περάσει 3-4 χρόνια, έχουν χαθεί χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ θα έπρεπε τα 0,7 γιγαβάτ που έχουμε σε αποθηκευτική ισχύ να ήταν πάνω από 2-2,5. Ωστόσο έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω και αυτό δεν αποκλιμακώνει τη χοντρική αγορά του ρεύματος. Το δεύτερο και το κυριότερο, το οποίο δεν άκουσα κάτι να λέγεται. Εμείς έχουμε ένα ενεργειακό μείγμα, όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και η νότια-ανατολική Ευρώπη και κυρίως η νότια Ευρώπη, που εξαρτάται το ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα από το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο είναι ένα κακό καύσιμο, το κακό εισαγωγικά, έτσι δεν είναι κακό, μια χαρά είναι. Γιατί το λέω? Διότι η χοντρική αγορά του ρεύματος εξαρτάται από το... από τη χρηματιστηριακή τιμή του φυσικού αερίου, όπου η χρηματιστηριακή τιμή του φυσικού αερίου είναι άμεσα εκτεθειμένη στις γεωπολιτικές αναφλέξεις.
1: Ναι.
3: Άρα λοιπόν, όταν εσύ θες να αποκλιμακώσεις τη χοντρική με ένα πολύ υψηλό ποσοστό συμμετοχής του φυσικού αερίου στο μείγμα, δεν μπορείς να το κάνεις. Πρέπει να κόψεις φυσικό αέριο και να βάλεις άλλα πράγματα στο μείγμα, όπως κάνουν οι Σκανδιναβοί. Οι Σκανδιναβοί γιατί έχουν 50 και 60% φθηνότερη τη χοντρική αγορά σε σχέση με την νότια και νοτιοανατολική Ευρώπη?
1: Έχουν και πετρέλαιο, έτσι. Εμείς δεν έχουμε. Να το πούμε και αυτό.
3: Όχι, δεν χρησιμοποιούν το πετρέλαιο καθόλου.
1: Έχουν πάντως να το πουλάνε, όχι, αυτό θέλω να
3: ναι,
1: πω.
3: Αυτοί
1: έχουν,
3: το πουλάνε, ναι, το πουλάνε ναι,
1: και να μπορούν.
3: Στο...
1: Ναι.
3: Δεν το χρησιμοποιούν στα ενεργειακά του μείγματα. Χρησιμοποιούν πυρηνικά, υδροελεκτρικά, αντισυνταμίευση, ΑΠΕ, βιομάζα, γεωθερμία και τέτοια πράγματα. Που εμείς σε αυτά έχουμε μεγάλη νύχτα.
1: Ναι, ΑΠΕ έχουμε, αλλά δεν έχουμε αποθήκευση.
3: Ναι, άμα δεν έχεις αποθήκευση, έχεις κάνει τη μισή δουλειά.
1: Επιπλέον, επίσης, δεν φροντίσαμε, για το, όχι εμείς τώρα, η Ευρώπη συνολικά δεν φρόντισε για το κομμάτι φυσικό αέριο όλους τους προηγούμενους μήνες. Έτσι, δεν έκανε τίποτα για να μπορέσει να γεμίσει τις αποθήκες. Ναι, αλλά δεν ήταν έτσι πριν από 4-5 μήνες τιμή του. Ήταν πολύ φθηνότερη και δεν φρόντισε να προμηθευτεί.
3: Δεν είχε ξεκινήσει η κρίση στη Μέση Ανατολή.
1: Η κρίση στη Μέση Ανατολή είχε αρχίσει πριν από 6 μήνες. Το Φεβρουάριο ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή και η Ευρώπη αυτού του μήνε, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιουλίου, κοιμόταν τον ύπνο του δικαίου να προμηθευτεί φυσικό αέριο φθηνότερο από αυτό που είναι τώρα.
3: Να σας πω γιατί κοιμόταν. Γιατί πίστευε ότι θα αποκλιμακωθεί περαιτέρω η τιμή του φυσικού αέριου.
1: Ναι, αλλά κοιμόταν λοιπόν.
3: Μείναν μισογεμάτες οι
1: αποθήκες. Κοιμόταν λοιπόν, να το πούμε και αυτό. Ναι.
3: Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι. Μάλλον λέω το εξής, ότι όσο θα εξαρτάται το ενεργειακό μας μείγμα από το φυσικό αέριο σε ποσοστό της τάξης του 40%, αυτό δεν βοηθάει στο να αποκλιμακωθεί 30% η χοντρική αγορά του.
1: Την άλλη πλευρά, ξέρετε, έχουμε πια το φυσικό αέριο έχει μπει στα σπίτια. Τα περισσότερα, τουλάχιστον τα πιο σύγχρονα, το 2000 σπίτια. Η θέρμανση, για παράδειγμα, είναι φυσικό αέριο στο, εδώ,
3: ναι,
1: εδώ στην Αθήνα.
3: Δεν άκουσα να πει να επιδοτηθεί το φυσικό αέριο καθόλου.
1: Ναι, γι' αυτό λέω. Περιμέναμε μέτρα, αυτό είπαμε κι εμείς.
3: Ότι
1: δεν ακούσαμε μέτρα.
3: Ούτε για το πετρέλαιο.
1: Και η επιδότηση θέρμανση που άκουσα είναι χαμηλή, δεν είναι υψηλή η επιδότηση θέρμανση είτε του φυσικού αερίου, είτε του πετρελαίου, είτε του ρεύματος. Και η επιδότηση, αν το ποσό είναι αυτό που άκουσα και δεν έχω κάνει λάθος, δεν είναι πολύ υψηλό. Αυτό θέλω να πω. Άρα θα έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Πολύ βαρύ ενεργειακά χειμώνα θα έχουμε, διότι οι εκτιμήσεις πολλών διεθνών οίκων έχουν κάνει ότι το φυσικό αέριο θα ξεπεράσει τα 100 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα στον κόμμα της Ελλανδίας, ο λεγόμενος δείκτης TTF που υπολογίζουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ενέργεια με βάση αυτό το δείκτη.
1: Πόσο είναι σήμερα?
3: Είναι 75 ευρώ.
4: Και θα πάει στα 100.
1: Εγώ διάβασα και 110 κάποια στιγμή σε κάποιο στο Energy Esp.
3: Δεν έχει φτάσει τόσο ψηλά.
1: Δεν έχει φτάσει, αλλά
3: η τάση είναι να ξεπεράσει τα 100 σύντομα.
1: Ναι.
3: Και αυτό γιατί. Γιατί έχουμε αυτό που είπατε, ότι έχουμε μισογεμάτες αποθήκες.
1: Ναι.
3: Έχουμε σε εξέλιξη δύο πολεμικά μέτωπα ανοιχτά. Έχουμε το Ρωσοκρανικό και έχουμε και στη Μέση Ανατολή.
1: Κοντεύουν να γίνουν ένα αυτά. Ναι,
3: που βλέπετε ότι αυτά δεν δείχνουν, δεν φαίνεται.
1: Αποκλιμάκωση.
3: Δεν φαίνεται κάποια αποκλιμάκωση.
1: Μα νομίζω ότι βολεύει και την Αμερική και το Ιράν, όπως είναι τα πράγματα, να συνεχίσουν έτσι. Γιατί...
3: Ναι, γι' αυτό θα αγοράζουμε εμείς το πανάκριβο αμερικάνικο LNG.
2: Να σας πω τώρα κάτι.
3: Ναι.
2: Που αφορά, δεν αφορά ούτε το Ιράν, ούτε την Αμερική, ούτε την Ευρώπη, ούτε. Αυτές οι που μετακυλίονται στους λογαριασμούς, οι ανεξόφλητες οφειλές ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.
3: 6 λεπτά επιβαρύνεται η κιλοβατόρα.
2: Και
3: λεπτά.
2: Το κόστος των ρευματοκλοπών που υπολογίζεται σε
3: άλλο
2: περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτά. Γιατί πρέπει να τα έχουμε τόσα
1: χρόνια. Και να συμπληρώσω ότι κάτι. Επειδή ακούω ότι το επιχείρημα και το λέω και έχει μια λογική, αυτό γίνεται και σε άλλες χώρες. Αυτό γίνεται και σε άλλες χώρες. Θέλω να πω.
3: Όχι, σε αυτό το βαθμό, μισό λεπτό. Ναι. Μισό λεπτό.
1: Ναι, για να έχω μια εικόνα.
3: Έχω στοιχεία του 2025 μπροστά μου.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, το ποσοστό ρευματοκλοπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 2,1%.
1: Εμάς
3: είναι 5,5%.
1: Μάλιστα.
3: Υπερδιπλάσιο.
1: Το πληρώνουν και εκεί οι λογαριασμοί υπόλοιποι.
2: Καταναλωτές. Μπαίνουν
1: στους υπόλοιπους.
3: Μισό λεπτό.
1: Αν ξέρετε.
3: Όχι, δεν το ξέρω δεν αυτό. Το ξέρω, εγώ σας λέω τα ποσοστά
1: ρευματοκλοπών
3: του 2025. Φέσια 3 δισεκατομμυρίων ευρώ οφείλεται για μένα σε μια κακή, θα έλεγα, ερμηνεία του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, το άρθρο 41, διότι όταν επιτρέψεις εσύ να αλλάζει κάποιος καταναλωτής πάροχο και να αφήνει θέσια στον προηγούμενο και αυτό να γίνεται συνέχεια, κάποια στιγμή συσσωρεύονται χρέη, τα οποία αυτά τα χρέη φτάσανε μέσα σε 2 χρόνια να είναι της τάξης των 3 δισεκατομμύριων ευρώ. Αυτό το βαθμό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
1: Ναι, για να έχω μια εικόνα.
3: Έχω στοιχεία του 2025 μπροστά μου.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, το ποσοστό ρευματοκλοπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 2,1%.
1: Εμάς
3: είναι
1: 5,5%. Μάλιστα.
3: Υπερδιπλάσιο.
1: Το πληρώνουν και εκεί οι λογαριασμοί υπόλοιποι.
2: Καταναλωτές.
1: Μπαίνουν στους υπόλοιπους.
3: Μισό λεπτό.
1: Αν ξέρετε.
3: Όχι, δεν το ξέρω δεν αυτό. Το ξέρω, εγώ σα λέω τα ποσοστά
1: ρευματοκλοπών
3: του 2025. Φέσια 3 δισεκατομμυρίων ευρώ οφείλεται για μένα σε μια κακή, θα έλεγα, ερμηνεία του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, το άρθρο 41, διότι όταν επιτρέψεις εσύ να αλλάζει κάποιος καταναλωτής πάροχο και να αφήνει θέσια στον προηγούμενο και αυτό να γίνεται συνέχεια, κάποια στιγμή συσσωρεύονται χρέη, τα οποία αυτά τα χρέη φτάσανε μέσα σε 2 χρόνια να είναι της τάξης των 3 δισεκατομμύριων ευρώ.

0: κάποιος καταναλωτής πάροχο και να αφήνει θέσια στον προηγούμενο και αυτό να γίνεται συνέχεια, κάποια στιγμή συσσωρεύονται χρέη τα οποία αυτά τα χρέη φτάσανε μέσα σε δύο χρόνια να είναι της τάξης των 3 δισεκατομμύριων ευρώ, όπου να ξέρετε...
1: Και τα πληρώνουν, συγγνώμη λίγο, και τα πληρώνουν συνεπής.
0: Δεν πηγαίνει σε κάποιο κουβά για να πείτε.
1: Ναι, ναι.
0: Δυστυχώς επιμερίζονται στα κόστη προμήθειας της ηλεκτρικής ενέργειας και εκεί που θα ήταν 10 λεπτά η κιλοβατόρα είναι. Μάλιστα. 16 λεπτά. Αυτό...
1: Από αυτά, συγγνώμη, από αυτά τα 2 είναι 16, γίνεται αυτομάτως.
0: Ναι, ναι. Από τα 10 πάμε στα 16.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Αυτά τα λέει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, δεν τα λέω εγώ.
2: Έτσι. Μάλιστα. Πόσο πιο φθηνός ήταν ο ζωασμός της τάξης των 100 ευρώ αν δεν πληρώναμε αυτά τα 2?
0: 40.
2: Ορίστε. 40.
1: Συγγνώμη, αυτό είναι η είδηση της ημέρας. Συγγνώμη, ξαναπέστε το.
0: Λέω, εάν ένας λογαριασμός των 100 ευρώ είχαν χτυπήσει και τον ενεργειακό τουρισμό και τις ρευματοκλοπές, από τα 100 ευρώ θα πηγαίναν, συγγνώμη, στα 60 ευρώ. Δηλαδή θα εξοικονομούσαμε 40 ευρώ κάθε μήνα.
2: Τι λέτε.
1: Αυτό είναι απίστευτη είδηση αυτή.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Συγγνώμη, επαναλαμβάνω, είναι απίστευτη είδηση αυτή.
2: Αν είχαν χτυπήσει ρευματοκλοπές και είπατε το.
0: Τα φέσια του από τον ενεργειακό τουρισμό.
2: Α, και αυτό που γυρίζει από τον άλλο πάροχο, έτσι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μιλάμε τα 100 ευρώ,
2: θα
0: γινόντουσαν 60. Λοιπόν, τι συζητάμε, μισό λεπτό, τι λέμε τώρα. Λέει ο κύριος Παπασταύρου ότι θα μειώσουμε κατά 50% τα τέλη οίκο, υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας, που είναι τα τέλη που πληρώνουμε μέσα από τους μηνιαίους λογαριασμούς όλοι οι Έλληνες καταναλωτές, για να στηρίξουμε, και πολύ καλά κάνουμε, να στηρίξουμε τα νησιά που καίνε μαζούτ, γιατί δεν είναι διασυνδεδεμένα με την υπηρετική Ελλάδα. Να σας πω τα νούμερα. Έχω κάνει μία άσκηση για εσάς. Σε έναν μηνιαίο λογαριασμό ρεύματος ενός τυπικού νοικοκυριού που έρχεται 120 ευρώ με όλα, με ρεύμα, με τέλη, φόρους, τα πάντα, τελική τιμή πληρωμής.
2: Ναι.
0: Ξέρετε πόσα ευρώ είναι τα τέλη οίκο? Ναι. 3,6 ευρώ. Δηλαδή συζητάμε τα 3,6 θα γίνουν
2: 1,5. Ναι, ναι. Ή τη εξυγελία που θα εξίσχει 1η Ιανουαρίου 27, λέτε αυτή, και
0: ναι,
2: σιγά τα αυγά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σιγά δηλαδή 1,5-2 ευρώ.
2: Ρώτησα γιατί εγώ δεν ήξερα κάποιον ειδικό και μου λέει.
0: Τι θα γίνει άμεσα. Και ήταν,
2: ήταν η πρώτη στη σειρά. Λέω, αυτό είναι σημαντικό. Και μου λέει, τι σημαντικό, ρε, μου λέει. 3,5 ευρώ γίνονται 1,5, μου λέει. Αυτό μου είπε.
0: Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, είναι τώρα αυτό για να το συζητάμε?
2: Όχι, όχι. Γιατί αυτό είναι άλλη μια περίπτωση μετά του αδέρφου επαγγελματίε που ανέβηκε ο πήγη ψηλά και το βουτήξαν από κάτω και το πέρασαν από κάτω. Έτσι να τα πούμε. Λοιπόν, κύριε Χρυστοδουλίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό ήταν το πολιτικό θέμα. Δεν είναι το δικό σα. Εντάξει, να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Χρυστοδουλίδη.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σα μέρα.
2: Είναι το δεύτερο θέμα αυτό, ξαναλέω. Μετά το θέμα των ελεύθερων επαγγελματιών, άποψή μου είναι αυτή, που ανέβηκε ο πύχη πάνω στα ουράνια και πέσανε στα τάρταρα. Ναι.
1: Αν δηλαδή δεν είχαμε φέσια και πώς το.
2: Θα πληρώνουμε 40% λιγότερο.
1: Και ρευματοκλοπή.
2: 40% λιγότερο.
1: Θα πληρώνουμε 40% λιγότερο. Ένα λογαριασμό 100 ευρώ θα ήταν 60.
2: Ναι. Εγώ σου λέω ότι είχαμε και 70 να ήταν. Πάλι καλά θα ήταν.
1: Μπράβο, ναι. Παιδιά, είναι η είδηση της ημέρας. Ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, πάμε.
3: Πολύ χαρήκαμε.
1: Το τραβήξαμε πολύ τη συνέντευξη, αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον.
2: Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Μόνο μην πάρουν την πατέντα και τίποτα άλλο από αυτές που πληρώνουμε και αρχίζουν να μας χρεώνουν και τα πλήρωση των άλλων. Κατάλαβες τι διάφορες άλλες επιχειρήσεις πληρώνουμε. Σφαλιστικές εταιρείες, τηλέφωνα κλπ.

0: στο νέο λιμάνι στην Πάτρα και με τεράστιο πάρκινγκ.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016, από το 1991. Στο Λούκι.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
6: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
8: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
7: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
11: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
12: Διαβάστε στην Απογευματινή, η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα. Ο Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελόριζο σε μια επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς και το βλέμμα στην Τουρκία. Μήνυμα από την Guilfoyle. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιτρέπουν να βρεθούν οι συμμαχοί τους σε επισφαλή θέση. Τι έδειξαν οι εξετάσεις PISA. Ένας στους δύο μετά το σχολείο δεν μπορεί να κάνει απλές πράξεις. Ο οδικός χάρτης για φτηνότερο ρεύμα 30% στην τριετία. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
13: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
0: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
2: Τσεκ.
0: Μαρκαδόρες και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
0: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
2: Τσεκ.
0: Α, και πλασελίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
4: Σχολεία, Μουστάκας.
3: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο, Top Parks.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε να καλημερίσουμε τους φίλους μας που μας στέλνουν μηνύματα. Αν προλάβουμε, θα διαβάσουμε στο τέλος, γιατί έχουμε να πάμε στο προσκεκλημένο μας.
1: Να δούμε γιατί τα σχολεία ανοίγουν, παιδιά, και να δούμε πώς ανοίγουν. Πρώτα απ' όλα, πώς ανοίγουν τα δημοτικά. Νίκος Δουρδουμπάς, πρόεδρος της Δασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος.
0: Των δασκάλων μας, δηλαδή, έλεγα νωρίτερα ότι δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος, νομίζω, στον κόπο να μην θυμάται τουλάχιστον ένα. Εγώ τους θυμάμαι όλους. Ναι. Από τους δασκάλους που είχε και είναι 50 χρόνια πριν. Στην πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη δημοτικού στο δημοτικό. Καθηγητές ξεχνάμε μετά, τους δασκάλους δεν τους ξεχνάμε ποτέ. Λοιπόν, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Καλή χρονιά.
0: Καλή χρονιά.
2: Οι γονείς μας ακούνε.
0: Και σε εσάς. Να είστε καλά.
1: Και σε εσάς. Για πάμε τώρα. Καταρχήν, αν είναι εντάξει όλα, έτοιμα, σχολεία, βιβλία, καθηγητές.
0: Δάσκαλοι.
2: Κοιτάξτε τώρα.
1: Δάσκαλοι.
2: Πίσω από μια επικοινωνιακή εικονική πραγματικότητα που επιχειρεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας και η Υπουργός Παιδείας, νομίζω ότι και η νέα σχολική χρονιά προδιαγράφεται πολύ δύσκολη.
0: Ναι.
2: Εξαιτίας, εγώ θα πω, μια συνειδητής υποβάθμισης, απαξίωσης, εμπορευματοποίησης, μπορούμε να γίνουμε λίγο συγκεκριμένοι δηλαδή.
0: Να γίνεται.
2: Σε σχέση με το ότι η νέα χρονιά θα ανοίξει με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών.
1: Τα υπολογίζετε, έχετε κάποια στοιχεία τι σημαίνει. Και πώς είναι οι δάσκαλοι, πρόεδρε. Πώς είναι οι δάσκαλοι συνολικά.
2: Οι δάσκαλοι, αυτοί που δουλεύουν, δεν είναι μόνο δάσκαλοι, είναι και ειδικότητες. Είναι περίπου 80.000. Σε όλη τη χώρα. Ένα μέρος είναι αναπληρωτές και σας λέω ότι αυτή τη στιγμή, με βάση τα στοιχεία που και η ίδια η κυβέρνηση ομολογεί, εγώ θα πω κοινικά, αν θέλετε τη γνώμη μου, με βάση λέει τους 30.000 αναπληρωτές που πήρε, οι 15.000 είναι στην πρωτοβάθμια, ομολογεί ουσιαστικά ότι όλος ο Σεπτέμβριος και οι αρχές του Οκτώβρη θα λειτουργήσουν τα σχολεία, θα υπολειτουργήσουν τα σχολεία με χιλιάδες στενά εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων και δασκάλων και νηπιαγωγών. Και μαθημάτων
1: που θα μπορούσαν να με χιλιάδες κενά, έστω και κατά προσέγγιση, ένα νούμερο μπορείτε να μας δώσετε.
2: Αυτή τη στιγμή κάνουμε μια καταγραφή. Τη Δευτέρα έχουμε μια συνέντευξη τύπου σε δασκαλική ομοσπονδία που θα αναδείξουμε όλα τα προβλήματα και τα κενά. Μπορώ να σας πω, ας πούμε, για παράδειγμα, από την Γάμα περιφέρεια της Αθήνας, μια μεγάλη περιφέρεια.
0: Ποια είναι αυτή, έτσι έχουμε εικόνα.
2: Όλο το δυτικό τόξο αυτό
0: το που δυτικό τόξο.
2: Όλη η δυτική Αθήνα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 1.300 κενά εκπαιδευτικών.
0: Πόσα ήταν πέρυσι τέτοια εποχή.
2: Τώρα δεν μπορώ να το έχω συγκρίσει.
0: Περίπου θέλω να πω ότι είναι τεράστια η αύξηση, είναι μείωση, είναι το ίδιο.
2: Είναι αύξηση των γενών. Είμαστε περίπου στα ίδια δηλαδή, θα να πούμε, με αυξητικές τάξεις. Αντίστοιχα στην μια άλλη μεγάλη περιφέρεια, η Αλφα Αθήνας. Πάνω από 600 γενά, το Ηράκλειο. Πάνω από 400 γενά.
0: Πόσο χρόνο χρειάζεται να καλυφθούν αυτά τα κενά θεωρητικά, μέχρι πότε καλύπτονται.
2: Ο χρόνος υπήρξε και υπάρχει, και αν υπάρχει βούληση να καλυφθούν αυτά τα κενά, πρέπει να είχαν ήδη καλυφθεί. Δεν είναι ότι έχουν εξαντληθεί εκπαιδευτικοί.
0: Εντάξει, θυμάμαι κάθε χρόνο να φτάνουμε Νοέμβριο, μήνα, Δεκέμβριο για να καλυφθούν κενά. Γι' αυτό σας ρωτάω.
2: Όχι Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ουσιαστικά μέχρι το τέλος της περσινής χρονιάς έκλεισε η χρονιά με χιλιάδες κενά, με ανθρώπους να κάνουν μαθήματα άλλων ειδικοτήτων. Και με το πιο ευάλωτο κομμάτι των μαθητών μας, αυτά τα παιδιά που χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής στήριξης, να μην έχουν την στήριξη που τους αρμόζει μέχρι που να πως ολόκληρη τη χρονιά, και να αναγκάζονται είτε να μοιράζονται εκπαιδευτικοί σε πολλά παιδιά, είτε οι γονείς να βάζουν το χέρι στην τσέπη, να πληρώνουν ιδιωτικά για να έχουν τη στήριξη που χρειάζεται το παιδί για να ανταποκριθεί σε όλα
1: αυτά. Προχτές εδώ στα παραπολιτικά, στη Στέλλα Γκαντώνα και στον Θανάση Φουσκίδη, η κυρία Βούλτεψε, μετά έλαβε μια δήλωση και την πήγε και ακόμα παραπάνω, σου λέει, μα πάνε, διορίζονται και μετά μένουν έγκυοι.
2: Εντάξει, νομίζω είναι μια χιδέα. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Μια χιδέα, παράδεκτη δήλωση. Και δυστυχώς δεν γίνεται πρώτη φορά. Επαναλαμβάνεται, πέρσι την αντίστοιχη δήλωση είχε κάνει η ίδια Υπουργός Παιδείας. Ουσιαστικά θέλοντας να κρύψει τη μεγάλη εικόνα, μια πολιτική εξοικονόμησης και περικοπών, να στοχοποιήσουμε το πιο ευάλωτο, ευαίσθητο κομμάτι του κλάδου, τις γυναίκες δηλαδή που στην κρίσιμη ηλικία θέλουν να τεκνοποιήσουν. Θέλουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, και ακούστε το αυτό και εσείς και οι ακροατές μας, ότι ο κλάδος των εκπαιδευτικών, οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί, που είναι το 1/3 του κλάδου, των εργαζομένων του κλάδου, δεν έχουν το στοιχειώδες δικαίωμα στην άδεια ανατροφής. Είμαστε ο μοναδικός κλάδος πανευρωπαϊκά.
1: Δεν έχουν
2: δεν έχουν το δικαίωμα της άδειας ανατροφής όταν είναι αναπληρώτριες, και της άδειας επαπειλούμενης κοίησης. Και όταν διορίζονται, παίρνουν κάποιοι αυτή την άδεια. Και αντί λοιπόν τώρα να πούμε, πώς να πω, ότι καλώς κάνουν για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, τις εγκαλούμε που παίρνουν την άδεια ανατροφής, και τάχα κοπτόμαστε για το δημογραφικό πρόβλημα. Λες και το πρόβλημα της εκπαίδευσης και τα χιλιάδες κενά φταίνε, θέλω να πω,
1: να 500-600
2: άνθρωποι που παίρνουν άδεια ανατροφής.
1: Αυτό είναι το νούμερο που υπάρχει.
2: Τη φετινή χρονιά από τους νεοδιόριστους, θέλω να πω, αυτό είναι το νούμερο. Την περσινή χρονιά από τους περίπου 10.000 νεοδιόριστους, γύρω στους 2.000 πήραν άδεια ανατροφής. Mm. Αλλά σας μιλάμε τώρα για ένα κλάδο που αριθμεί 160.000 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Δεν μπορεί λοιπόν να φτάνουμε και να.
0: Υπάρχουν, λέτε, δάσκαλοι για να καλύψουν τα κενά. Υπάρχουν, έτσι δεν είναι αυτό.
2: Βεβαίως και υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που δεν έχουν προσληφθεί και αγωνιούν μάλιστα για να προσληφθούν και δεν ξέρουν και πού θα πάνε και αν θα είναι φέτος και θα δουλεύουν. Και θα μας φάει τουλάχιστον όλο το Σεπτέμβρη αυτή η διαδικασία για το αν θα προσληφθούν αρχές Οκτώβρη. Και ξέρετε, πίσω από τους αριθμούς και τα στοιχεία που δεν είναι να ακούγονται. Όταν λείπει ένας δάσκαλος, ένας εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης, μια ειδικότητα, αυτό είναι μορφωτικό κενό. Σημαίνει ότι το παιδί χάνει την εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι απλά ένας αριθμός που απαριθμεί η ΔΟΕ ή πώς να πω. Και να μας ακούσουν και οι γονείς, που είναι χιλιάδες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, ότι πρέπει από την πρώτη μέρα να, μαζί με τους εκπαιδευτικούς να πιέσουμε σε διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας να καλύψει εδώ και τώρα όλα τα κενά όλων των ειδικοτήτων για να δουλέψουν στοιχειοδός στα σχολεία. Να μπορέσουν να πήξουν το λεήμερο πρόγραμμα.
1: Ακόμα κάτι, Πρόεδρε, θα έχουμε ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε. Ένας δάσκαλος, έτσι το λέω από πραγματικά από ενδιαφέρον. Πόσα λεφτά παίρνει, πόσο είναι ο μισθός του, πόσο παίρνει το μήνα για παράδειγμα.
2: Ένας δάσκαλος είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που θίγεται. Ζει με εξευτελιστικούς μισθούς. Το λέω και το τονίζω, θέλω να πω. Ένας ενεδιόριστος εκπαιδευτικός αυτή τη στιγμή δουλεύει για 815 ευρώ.
1: Καθαρά.
2: Καθαρά. Mm. Και πρέπει με αυτά τα χρήματα να πάει να λάβει υπηρεσία σε όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας, να βρει σπίτι. Είχαμε τα απαράδεκτα, πώς να πω, τα τραγικά, τα ντροπιαστικά, τις εικόνες συναδελφών μας στην Κρήτη να μένει σε κάμπινγκ με την τετράχρονη κόρη της, να μένουν σε αυτοκίνητα. Πάμε ρεκόρ παρετήσεων τα τελευταία χρόνια.
1: Μπορεί και σε αυτό να μας δώσει το αριθμό, και εγώ δεν έχω άλλη ερώτηση προς το παρόν. Ναι. Μετά τη συνέντευξή σας θα σας ξανακαλέσουμε.
2: Είναι πάνω από 2.000 οι περσινές παρετήσεις συναδέλφων που έχουν σπουδάσει, ξέρετε, έχουν σπαταλήσει μορφωτικό και οικονομικό κεφάλαιο για να γίνουν δάσκαλοι, να κάνουν αυτό που αγαπάνε, να στηρίξουν το σχολείο και δυστυχώς αναγκάζονται να παραιτηθούν επειδή με τα 800 και 550 ευρώ που παίρνει αναπληρωτής δεν μπορούν να ζήσουν. Όταν για ένα ενίκιο πρέπει να δώσει 500 και 600 ευρώ και να καλύψει ανάγκες της οικογένειάς σου, τις δικές σου, να είσαι πνευματικά έτοιμος για να δουλέψεις στο σχολείο.
1: Να σας πω κάτι τώρα. Όταν όμως χτυπάει το κουδούνι και ακούτε τις φωνές, τα γέλια, τα παιδιά που τρέχουν κλπ. Αν το χαιρόσαστε.
2: Βεβαίως, αυτό είπα εξ αρχής. Εμείς θέλω να πω χαιρόμαστε πάρα πολύ που μεθαύριο θα ξαναγεμίσουν τα σχολεία, οι αυλές με φωνές, με χαρά. Ναι. Αυτό είναι και δική μας χαρά και αυτή είναι και δική μας αισιοδοξία.
0: Και δική σας ευθύνη,
2: μεγάλη ευθύνη.
0: Και μπράβο σας, γιατί η τέτοια ευθύνη είναι μεγάλη, τεράστια.
2: Και επειδή έχουμε, πώς να πω, ευθύνη, χρειαζόμαστε και στήριξη.
0: Ναι.
2: Ο εκπαιδευτικός θέλει στήριξη και όχι στοχοποίηση. Και να δείχνετε μονίμως με το δάχτυλο για όλα τα ακούσκημα.
0: Με πώς μαθαίνει λειτουργικά τα τμήματα, ρωτάνε εδώ πέρα, ρωτάει μια φίλη ευτυχία. Με πώς μαθαίνει.
2: Ο νόμος που έχουμε και δυστυχώς μας δυσκολεύει πάρα πολύ είναι οι 25 μαθητές μέσα σε μια τάξη.
0: Μάλιστα.
2: Που είναι ένα τεράστιο νούμερο, για μας είναι ένα στίβαγμα μαθητών. Την ώρα που μειώνονται οι μαθητές, η γενική, πώς να πω, γενικός μαθητικός πληθυσμός, εμείς αντί να αραιώνουμε τα τμήματα για να γίνεται καλύτερα το μάθημα.
0: Ναι.
2: Μέσα στα πολλά γνωστικά, μάλιστα, ψυχολογικά
0: πυκνώνουμε,
2: και
0: πυκνώνουμε.
2: Εμείς τα πυκνώνουμε, μάλιστα, για λόγους πάλι εξοικονόμησης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε της Καλλικής Ομοσπονδίας.
2: Να είστε καλά, να τα ξαναπούμε.
1: Βεβαίως, ο κύριος Νίκος Βουρδουμπάς, πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος.
0: Να σου πω πώς ήμασταν στην πρώτη δημοτικού.
1: Πώς.
0: 54. Καθόμασταν σε αυτό το θρανείο 3-3. Θυμάσαι τα που ήταν όλο μαζί. Θρανείο και αυτό. 3-3. 54 άτομα. Το θυμάμαι ακόμα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Επιστροφή στην τάξη με τα public. Σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκει όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και στήλη και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και βιζογραφικής και χειροτεχνίας. Αλλά τότε είχε βίτσα, τότε είχε χαστούκια, τότε είχε κάτσει στη γωνία με το πόδι όρθιο, τότε είχε διάφορα τέτοια ωραία κόλπα. Και επίσης με 54 παιδιά σε εξετάζαν και πιο αραιά. Καλό ήταν αυτό. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Ναι, αλλά τώρα έχεις τον υπολογιστή.
0: Τώρα έχεις αυτό το τηλέφωνο και απαντάει το τηλέφωνο σε όλα. Το
1: να παίξω ρόλο. Θέλω να πω τώρα, η γνώση έχει κατεβεί σε πολύ χαμηλότερες ηλικίες.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν είναι.
0: Σωστά, αλλά κάνει μια ερώτηση.
1: Και μειώνεται πολλές φορές
0: η ιστορία σε ένα παιδί πρώτης γυμνασίου και δεν θα ξέρει.
1: Τα δώσαμε πριν.
0: Δεν ξέρει πάντα τα στοιχεία
1: που υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Και απορώ γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα γίνεται μια ιστορία ότι υπάρχει ένα φοβερό πράγμα στην εκπαίδευση. Αν πραγματικά ο ένας στους τέσσερις δεν ξέρει τις βασικές έννοιες του μαθήματος, παιδιά, έχουμε ένα σοβαρό, πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Μαθησιακό.
1: Ε?
0: Μαθησιακό.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ξαναχειρίζεται θαυμάσια αυτό το τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: και να μην ξέρει μερικά βασικά άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Δεν το λύσουμε εμείς αυτό. Δεν το λύσαμε τόσα χρόνια. Δεν το λύσουμε τα τελευταία αυτά που μας μένουν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Συγγνώμη από όσους δεν διαβάσαμε τα μηνύματά σας και είναι αρκετά αυτά, ειδικά που ήρθαν την τελευταία ώρα. Προσπαθούμε να απαντήσουμε γιατί έρχονται ερωτήματα τώρα και του δασκάλου και του καθηγητέ, τα οποία δεν προλαβαίνουμε. Καλημέρα, Αναστασία μας, να είσαι καλά. Εμείς στο Θηλαίο Νέας Φιλαδέλφειας ήμασταν 60 παιδιά. Πώς κολλάγατε εσείς στο Θηλαίο Νέας Φιλαδέλφειας? Εγώ είμαι στο Αρένο Παλαιού Φαλήρου για κάνα δύο χρόνια. Μετά προλάβα τα μεικτά. Και εγώ. Τα μεικτά μπάνια τα προλάβα από την αρχή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ακολουθεί Στέλλα Γκαντώνα με το Θανάση Φουσκίδη. Και εμείς θα πούμε αύριο το πρωί. Βεβαίως θα προηγηθεί ένα δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Δέτσικα, με όλη την ισογραφία ως τώρα. Το μαγκαζίνο μας μετά στις 12 με την Έρη Πανάγου και μετά η Ελληνοφρένη. Ακούστε την τραγουδάρα τώρα και εμείς φεύγουμε.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τέλος στα σενάρια συνεργασίας έβαλε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι στην Ελλάδα πλην της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να υπάρξει άλλο σχήμα. Τόνισε πως παραταμένη κυβερνησία στη χώρα είναι και εθνικά επικίνδυνη, ενώ διευκρίνησε ότι η Τουρκία σχεδόν πάντα εκμεταλλεύεται την πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα. Για τις αποκαλύψεις αλμά για την Οβάρτης ότι οι Αμερικανοί του είχαν προτείνει να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας, ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε ότι για να το κάνει αυτό έπρεπε να πει κάτι για τον Αντώνη Σαμαρά και διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν ο πρώην Πρωθυπουργός να έχει υποψήφιο τον κύριο Σαλμά. Επιφυλάξει εκφράζει η αγορά για τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά τη μείωση του κόστους ρεύματος κατά 30% στο τέλος του 2029. Σύμφωνα με το powergame.gr, ο σχεδιασμός χαρακτηρίζεται από δημιουργική ασάθεια, ενώ τα μέτρα δεν είναι οριζόντιας απόδοσης και η υλοποίησή τους είναι μακρόπνοη και εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες. Αν η κυβέρνηση είχε αντιμετωπίσει τις ρευματοκλοπές και τους απλήρωτους λογαριασμούς καταναλωτών σε παρόχους, ένας λογαριασμός ρεύματος των 100 ευρώ θα ήταν 60 ευρώ, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο ενεργειακός σύμβουλος Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Συνάντησης Κορυφής για το Διάστημα που διεξάγεται σήμερα και αύριο στο Παρίσι. Το Σάββατο ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο ακριτικό Καστελόριζο σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο και πως είναι έτοιμη να απαντήσει στο πεδίο, έστειλε μιλώντας στην τηλεόραση του Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Επανέλαβε ότι η Ελλάδα δεν έχει εγκαταλείψει την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια και σημείωσε ότι αυτό θα γίνει όταν το κρίνει η ελληνική πολιτεία. Στις 16 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μία μέρα αργότερα, στις 17 του μήνα, η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου για υπόθεση που αφορά το Καταργέιτ, αλλά και τη ζωή Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κούσουλου για συκοφαντική δυσφήμιση. Πρόσφατα είχαν μεταφερθεί τα ανθρώπινα οστά σε εγκαταλειμμένο σημείο στο λόφο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη, εκτιμούν οι αρχές. Τα οστά έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ αναμένεται να εξεταστούν και από ειδικούς ανθρωπολόγους. Στη διεθνή ενημέρωση, το Ισραήλ ενημέρωσε το προξενείο της Βρετανίας στην Ανατολική Ιερουσαλήμ ότι πρέπει να κλείσει εντός 30 ημερών και ότι οι διπλωμάτες που υπηρετούν εκεί θα χάσουν τη διαπίστευσή τους. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Νάπολι Άρσεναλ, Sporting Λισαβόνας Γαλατά Σαράι, Paris Saint-Germain Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κροάτη Μέση μέσου Κριστιαν Γιάκιτς.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
0: Ακούτε Ionion FM

0: είμαστε κι εμείς. Καλημέρα σε όλες και όλους. Τετάρτη σήμερα, 9 έχει ο μήνας, παιδιά. 11 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Παραπολιτικά FM με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη.
1: Την κυρία Στέλλα Καντώνα, στο εκείνη και εγώ τη Τετάρτη. Όπως είπε η Στέλλα, έχει φτάσει 9 Σεπτεμβρίου.
0: Και ο μήνας έχει 9. Κατά το κοινό λεγόμενο.
1: Ο μήνας έχει 9. Το θέμα ποιο είναι? Ότι νιώθεις όλο και περισσότερο το γεγονός ότι έχουν τελειώσει οι διακοπές, έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Από πού το αντιλαμβάνει το Αθηναίος? Από την κίνηση. Έχουν γυρίσει όλοι. Είναι η Συγκρού γεμάτη, είναι η Παραλιακή γεμάτη. Καλά. Στον Κηφισό γίνεται το έλα να δεις. Μποτιλιάρισε την Κυριακή το βράδυ επειδή γερνούσε αεροπορικός από τη Θεσσαλονίκη λόγω της ΔΕΘ. Η Αττική Οδός. Δηλαδή με έβγαλε το GPS, γνώρισα καινούργιους τόπους, να σου πω, Ναι, γιατί ήταν...
0: Και πρόσωπα, ή μόνο τόπους?
1: Όχι, μόνο τόπους, με την Έφη τη Φαρμάκη εδώ, τη συνάδελφό μας γυρνούσα.
0: Την Έφη τώρα τι την επικαλείσαι, για να...
1: Όχι, την επικαλούμε για να καταλάβεις ότι είναι όπως τα λέω τα πράγματα.
0: Είπα, μήπως.
1: Λοιπόν, και δεν με έβγαλε ούτε από την Αττική Οδό. Ούτε ξέρω εγώ να πας από ένα σημείο και μετά από την Βάρη Σκοροπίου. Τίποτα. Με πήγε από κάτι επαρχιακούς δρόμους. Αισθάνθηκα, θυμάσαι, στο Σταύλο Σιρέτα Ζαΐμης που χάθηκε ο Παυλάτος με τη Μιχαήλ και γυρνούσαν στα Μεσόγεια.
0: Είπα και εγώ.
1: Ένα τέτοιο πράγμα αισθάνθηκα.
0: Είπα και εγώ, δεν θα ακούσουμε κάτι αντίστοιχο καιρό. Είχα.
1: Αλλά είναι, να σου πω κάτι, έχεις πάει από εκεί?
0: Παιδιά, τι με έχει βρει σήμερα πάλι πρωί-πρωί, θέλω να σου πω ότι αυτό που έζησε εσύ. Αυτό που έζησε εσύ για ένα απόγευμα, ας πούμε.
1: Όχι, βράδυ ήταν.
0: Βράδυ, έστω. Mm. Αυτό που έζησε εσύ βράδυ. Ο κόσμος τώρα που μας ακούει, να ξέρεις, από το ραδιόφωνο του και από το αυτοκίνητό του, το ζει σε καθημερινή βάση.
1: Ειδικά
0: οπότε, αδέρφια, κουράγιο.
1: Εννοείς οι άνθρωποι που ζουν εκεί,
0: ναι,
1: και πρέπει να περάσουν,
0: ναι,
1: από την Αττική Οδό την
0: ποτηλιαρισμένη
1: για να πάνε στη δουλειά.
0: Αγωνιστές, ναι, και αγωνίστριες αυτού του. Πώς θα το πω τώρα. Όχι αυτής της χώρας, ναι, του λεκανοπεδίου, το Ευαστάτε Γερά. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή.
1: Έρχεται η παράκαμψη από τη Θήβα. Έρχεται, μην το ξεχνάμε.
0: Έρχεται η παράκαμψη από τη Θήβα. Εντάξει, τώρα τέλος πάντων να υπάρχει αυτό μέσα στο πρόγραμμα, κάπου θα χρησιμεύσει. Καλείτε στο 211-1080-880. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Να πούμε ότι την Παρασκευή που θα ανοίξουν για τα σχολεία θα κορυφωθεί το δράμα της κίνησης. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές.

0: δούμε και Michael Jackson συμπληρώ thriller εποχή στις πρώτες στιγμές της όλης του καριέρα. Νομίζω ήταν 1979-80 είναι αυτό το κομμάτι, εκεί περίπου. Και με αυτό θα πάμε στο επόμενο θέμα πριν περάσουμε
1: στο πρώτο, δεν έχουμε προλάβει να πούμε για τίποτα.
0: Στη βαριά καλοκαιρική, ποιο είναι?
1: Στη βαριά καλοκαιρική.
0: Βαριά καλοκαιρική είναι τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε. Έχουμε τον κύριο Σαλμά.
1: Θα
0: έχουμε διάφορα.
1: Μάλλον αποφασίσαμε σήμερα να ξεκινήσουμε την εκπομπή όχι με πολιτικό θέμα, με πολιτικό λίγο έτσι, πώς να το χαρακτηρίσω τώρα, έλα βοήθησέ με, lifestyle λίγο.
0: Πολύ lifestyle.
1: Λίγο ναι, λίγο απ' όλα, εντάξει.
0: Αλλά δεν φταίμε εμείς οι πολιτικοί που έχουν γίνει lifestyle.
1: Με μία μίξη τέλος πάντων θα ξεκινήσουμε σήμερα, διότι τι να σχολιάσουμε για το Μακρόν και το Μητσοτάκη στο Παρίσι, τι να σχολιάσουμε για τα τεκτενόμενα στην Αίγυπτο, τι να πούμε για αυτά που θα ακολουθήσουν στο Καστελόριζο, σε Βρυξέλλες και Σαουδική Αραβία. Τα post και τα repost μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Ιωάννα Στούνη, για όσους ενδεχομένως λέμε τώρα, για όσους δεν την γνωρίζετε, είναι η κυρία που είναι influencer. Την ακολουθούν περί τους 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας, μέσα σε άκρες, το λέω χοντρικά. Επειδή λοιπόν η κυρία Τούνη δραστηριοποιείται στο επιχείρημα και άνοιξε η γυναίκα ένα κατάστημα με κρουασάν στο Παρίσι.
0: Η κυρία Τούνη, να σας πούμε ότι ως influencer βγάζει μερικά εκατομμύρια, τα οποία μπορεί να ζηλεύουν και αθλητές κορυφαίοι στη χώρα μας.
1: Και αθλητές και επιχειρηματίες.
0: Καλά,
1: ρε
0: Νικοπέλα, να τα χαίρεται, εργάζεται και τα βγάζει.
1: Το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι ότι άνοιξε το κατάστημα στο Παρίσι, της έγραψε κάποιος στο.
0: Για να επενδύσει τα κάποια από τα χρήματα, για να καταλάβετε, είχε μια ξαδέρφη σεφ. Άκουσα την ιστορία, εγώ μην νομίζω. Είχε μια ξαδέρφη, νομίζω, η οποία είναι σεφ στο Παρίσι.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτή την παρακίνησε να ανοίξουν το συγκεκριμένο καφέ.
1: Με κρουασάν.
0: Με κρουασανάκια και τέτοια.
1: Με αφορμή λοιπόν την επίσκεψη του Μητσοτάκη και το ότι θρυλείται ότι δεν είναι και πιο γουρλής γενικότερα, ας πούμε.
0: Αυτά τα λέτε εσείς.
1: Μια μισή κουβέντα δεν έχω μπορέσει να σταυρώσω. Λέω θρυλείται ότι δεν είναι και ο πιο έτσι γουρλής άνθρωπος. Ανέβασε ένα post η κυρία Τούνη που της είχαν γράψει ένα σχόλιο και λέει: Πρωθυπουργέ, καλό θα ήταν να μην το σκεφτείτε, να έρθετε, ας πούμε. Το τσιμπάει αυτό όλο τυχαίως, το Μαξίμου και το λογαριασμό του Πρωθυπουργού, ο οποίος λες και σχολιάζει, ας πούμε, τρεις την ώρα ο Μητσοτάκης, ας πούμε, αυτά που θα το γράψει ο Φουσκίδης εγώ. Και απαντά, δεν το είχα στο πρόγραμμα. Και ξαναπαντάει η Τούνη με δύο εικονίδια. Το ένα είναι μια φατσούλα που κλαίει και ένα σκόρδο.
0: Ναι.
1: Τώρα τι θέλω, που θέλω να
0: το
1: καταλήξω.
0: Το σκόρδο είναι να φύγει το κακό, προφανώς.
1: Ναι. Τώρα που θέλω να καταλήξω.
0: Αντέδρασαν τα social media του Πρωθυπουργού.
1: Αντέδρασαν όλα τα social media, γιατί η κυρία Τούνη πήρε μικρά-μικρά αποσπάσματα από τις απαντήσεις που είχε ήδη δεχτεί. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ δυνατό marketing στην όλη ιστορία.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι η κυρία Τούνη το έπαιξε πάρα πολύ ωραία.
1: Και η Τούνη το έπαιξε καλά και ο Μητσοτάκης το έπαιξε ακόμα καλύτερα.
0: Να πούμε ότι τα social media του Πρωθυπουργού τα διαχειρίζει ο κύριος Νίκος Ρωμανός.
1: Έχω να δώσω μια πρόταση για τον Τσίπρα τώρα, αν είναι παραπονεμένος. Πρόεδρε εκεί στην Ελλάδα, έχει μείνει Αθηνά Οικονομάκου, που είναι και αυτή πολύ δυνατή στο βραντάρισμα. Οπότε μπορεί να γίνει ένα Τούνη versus Αθηνά Οικονομάκου. Να αρχίσετε να αλληλοαπαντάτε και εκεί, να αλληλοεπιδράτε.
0: Κοιτάξτε, ήταν ωραίο. Ήταν και ωραίο που απάντησε ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, εμένα μην δώσω και μια ιδέα στο αντίπαλο.
0: Εμένα μου αρέσουν αυτά.
1: Γιατί είπα ότι δεν μου αρέσουν.
0: Ναι, ωραία είναι.
1: Ναι. Επίσης, αν θέλει κάποιο να προσεγγίσει την νεολαία. Πώς θα την προσεγγίσεις, με το να μιλάς με το Φουσκίδη και την Καντώνα? Πάντως, με την Τούνη πρέπει να συνομιλήσεις.
0: Σωστό. Και πολύ σωστά λες και για την Αθηνά Οικονομάκου. Πάντως σου πω κάτι άλλο, να πάει ο Τσίπρας δηλαδή.
1: Τι άλλες ιδέες να δώσω, πραγματικά τώρα δηλαδή. Τι άλλο να κάνω.
0: Κοίταξε, άσε μας αγάπη μου τώρα να πούμε θα δώσεις ιδέα, αφού η αριστερή είναι κολλημένη σε αυτά. Εδώ πέρα κόψανε τη Φουρέιρα από την Eurovision, πήγε με την Κύπρο και βγήκε δεύτερη, για να πάει δεν ξέρω κι εγώ ποιος είχε πάει, δεν θυμάμαι τότε. Κόψανε επί ΣΥΡΙΖΑ. Έκοψε ο Διονύσης Ακνής ως πρόεδρος ΣΕΡ τότε την Φουρέιρα από την Eurovision. Πήγε με την Κύπρο, ήρθε δεύτερη. Αν ήταν με εμάς, όπως καταλαβαίνει την Ελλάδα, γιατί και η Κύπρος με εμάς θεωρώ.
1: Αλλά περίμενε.
0: Αλλά αν ήταν με την Ελλάδα, λοιπόν, η Φουρέιρα θα είχε βγει αέρα πρώτη. Και τώρα εσύ του λες να κάνει παιχνίδι με την Οικονομάκου.
1: Τι να κάνω δηλαδή, να μην πω τίποτα. Μια ιδέα να μην δώσω.
0: Εγώ αν ήμουν Μητσοτάκης και ήθελα να δώσω συνέχεια, θα έπαιρνα το Μακρόν που είναι και φίλοι.
1: Του λέγανε Μανώλη.
0: Έλα να σε πάω να δοκιμάσεις ένα κρουασάν. Δεν έχεις φάει τέτοια σε όλα τα ηλίσια παιδεία, τα Σανζελιζέ.
1: Μαζί με την Μπριζίτ μόνο του να τον έπαιρνε.
0: Γιατί η Μπριζίτ. Γιατί εκεί πέρα δεν ξέρεις προς από πού θα φεύγουν τα χέρια. Δεξιά, αριστερά.
1: Τσόκαρα παντό.
0: Μπορεί να φάει καμιά δέσμη ότι και ο Μητσοτάκης μου τον παρέσει, ρε, δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Ούτε δεν ξέρεις. Τέλος πάντων, παιδιά, με αυτά και με αυτά θέλω να πω. Σήμερα, κατά το πρόγραμμα, θα σας το προσγειώσουμε απότομα. Θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Σαλμά, που είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Θυμίζουμε ότι πριν από λίγα λεπτά εδώ στο σταθμό, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στους Κουρίδες και στους Ξενάκηδες, είπε ότι άμα βάλει στο ψηφοδέλτιο το Σαλμά ο κύριος Σαμαράς, το μόνο που του μένει να βάλει και την κυρία Τουλουπάκη της επικρατείας. Θα πάρουμε ένα σχόλιο βέβαια για αυτά που έχουν υποθεί.
0: Είναι εκείνος ο οποίος έχει δώσει στοιχεία στη δημοσιότητα με βάση τα οποία κατηγορεί τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη για σχέσεις με την Οβάρτης και με τον κύριο Φρουζή, τον ισχυρό άνδρα εκείνης της εποχής, ο οποίος στην υπόθεση αυτή ήταν από τα κεντρικά πρόσωπα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Θα συζητήσουμε και για το κόμμα Σαμαρά, θα συζητήσουμε και για όλα αυτά που λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πριν πούμε όμως αυτά και πριν φύγουμε για διάλειμμα, να πούμε και μια κουβέντα για το θέμα αυτό που μου στείλες το πρωί.
0: Ναι.
1: Για τις επιδόσεις των παιδιών με την έκθεση της Πίζα.
0: Ναι. Παιδιά, είναι να σου σηκώνετε τρίχα. Πες κανένα δύο στοιχεία. Γιατί είναι ζητήματα τα οποία δεν τα αγγίζουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικά.
1: Μετά το σχολείο δεν μπορούν να κάνουν απλές πράξεις μαθηματικές.
0: Εννοείς μετά την ολοκλήρωση.
1: Ναι, με το πέρας των σπουδών.
0: Με το πέρας
1: των σπουδών.
0: Δηλαδή τελειώνει το σχολείο και δεν ξέρει να κάνει μαθηματική πράξη. Ένα στα δύο παιδιά. Απλή μαθηματική πράξη.
1: Δηλαδή η απλή μαθηματική πράξη λογίζεται η πρόσθεση, η αφαίρεση και ο πολυπλασιασμός, ας πούμε. Μετά πάμε στη πιο σύνδετη, φαντάζομαι, στη διαίρεση. Και βεβαίως το ίδιο ποσοστό, δηλαδή ένα στους δύο, υπάρχει δυσκολία στο να καταλάβει και το νόημα των κειμένων. Το λέω έτσι για να...
0: Δηλαδή τι μας λέει, και το συζητάμε εδώ για να μας σηκώνεται η τρίχα, ότι ένα στα δύο παιδιά τελειώνοντας σχολείο δεν αντιλαμβάνεται το νόημα των κειμένων τα οποία διαβάζει. Ένα στα δύο παιδιά, και άλλο ένα στα δύο παιδιά δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις. Δηλαδή εσύ θυμάσαι τώρα να κάνεις διαίρεση με τριψήφια, εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Εγώ γενικά στη διαίρεση δεν το πήγαινα καλά.
0: Τι?
1: Είμαι κάθετος. Κάθετα.
0: Ναι, παιδί μου, αυτό λέω. Εγώ δεν θυμάμαι να το κάνω αυτό. Εσύ θυμάσαι? Εσύ, Κύρικο, θυμάσαι? Θυμάσαι να κάνεις διαίρεση με τριψήφια?
1: Είναι καλό στο μαθηματικό.
0: Δηλαδή 324 δια 122 το κάνεις?
1: Καλά και εσύ τώρα κάνει 324 δια κάτι άλλο.
0: Ήρθε μου, με αυτό είναι. Μα κάναμε, δεν θυμάσαι διαίρεση?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ναι, εγώ φίλε αυτά δεν τα θυμάμαι καθόλου. Αλλά εδώ το ζήτημα είναι ότι τα παιδιά σου λέει ότι δεν μπορούν να κάνουν απλού τύπου μαθηματικές πράξεις. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Γιατί συνήθως λέμε πού πάει η κουλτούρα αυτής της χώρας.
1: Εντάξει, βέβαια, ποιο είναι το μέλλον. Ναι. Έχουν και άλλες πτυχές εξετάσεις της Πίζα που πήγαμε καλά, έτσι. Να το πούμε.
0: Ναι,
1: αυτό. Όπως πούμε η αξιολόγηση στις ξένες γλώσσες.
0: Ναι.
1: Να το πούμε αυτό. Γιατί άλλες χώρες δεν ξέρουν, όχι γρή αγγλικό, που εμείς μεταξύ μας κοροϊδεύουμε τώρα και τον Τζίπρα και τον έναν και τον άλλον. Υπάρχουν χώρες που δεν ξέρουν οι πολιτικοί τους αρχηγοί να πούνε ούτε γεια σας, με λένε Θανάση Φουσκίδη. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν.
0: Εγώ θέλω να πω το εξής όμως. Αυτό δείχνει κιόλας και μια κατεύθυνση. Γιατί συζητάμε ποια είναι η κουλτούρα της νέας γενιάς, ποια θα είναι η πολιτιστική υπόσταση της χώρας στο μέλλον. Όλα αυτά πρέπει να προβληματίζουν, να τα βλέπουμε και αντιστοίχως να διαμορφώνονται και οι παρεμβάσεις από την πλευρά των καθηγητών και εκείνων που προωθούν βεβαίως τα προγράμματα σπουδών και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια και ούτω καθεξής.
1: Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον πρωτού φύγουμε για διαφημίσεις. Η παιδιατρική κλινική του Metropolitan Hospital στο Φάληρο προσφέρει από το 2001 ολοκληρωμένη φροντίδα για παιδιά κάθε ηλικίας με έμπειρους επιστήμονες όλες τις παιδιατρικές υποειδικότητες και ένα ιδιαίτερα φιλόξενο περιβάλλον. Κάθε μικρός ασθενής αντιμετωπίζεται με ασφάλεια, ευαισθησία και απόλυτο σεβασμό. Από έναν απλό προληπτικό έλεγχο μέχρι την εξειδικευμένη παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, το Metropolitan προσφέρει ουσιαστική στήριξη σε κάθε οικογένεια, εξασφαλίζοντας έγκαιρη διάγνωση και αξιοπιστία. Στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο, η παιδιατική κλινική προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας για παιδιά από τη βρεφική έως την εφηβική ηλικία με υψηλό αίσθημα ευθύνης, με εξειδικευμένες παιδιατρικές ειδικότητες, προηγμένο διαγνωστικό εξοπλισμό και μια καταξιωμένη ιατρική ομάδα. Το Metropolitan Hospital εγγυάται άμεση αντιμετώπιση και ουσιαστική στήριξη, γιατί η προστασία της υγείας των παιδιών απαιτεί την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Φύγαμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
2: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Γυρίσαμε εδώ, μας επιστρέψαμε με αυτό το πολύ όμορφο κομμάτι του Μάριου Τόκα και του 40 Λιβιζάτου που ερμήνευσαν με μοναδικό τρόπο ο Αντώνης Καλογιάννης και η Μαρινέλα. Τα ξέρεις αυτά, φίλε Μιχάλη? Το Μιχάλη που τον ακούτε αλλά δεν τον βλέπετε είναι ο άνθρωπος μας εδώ για τα social media, βράχος ηθικής και
1: ακεραιότητας
0: και επαγγελματισμού.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει.
1: Τουλάχιστον 15 χρόνια μικρότερό σου. Τουλάχιστον. Τουλάχιστον.
0: Ναι, εντάξει. Τουλάχιστον. Δεν αποκλείεται.
1: Και δικό μου επίση, και μικρότερο από μένα. Το λέω για να ξέρετε τα κοινά που κυκλοφορούν εδώ, έτσι. Και όλοι οι Κυβιάδες σήμερα που είναι εδώ δίπλα στον Κύρκο, για παράδειγμα, εκεί πρέπει να ρίχνουμε ακόμα πιο κάτω τον πύχη.
2: 2007.
1: Δεν θέλω να το ακούσω αυτό που είπε. Κάνω ότι κλείνω τα αυτιά.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα σαφάρι στην πολιτική επικοινωνία.
1: Πάμε να κάνουμε ένα μπάσιμο κατά το κοινό λεγόμενο. Να ακούσουμε λίγο τις δηλώσεις που έχουν γίνει εδώ και μια-δυο μερούλες από τον κύριο Μπρατάκο, παρακαλώ πολύ, τον επικεφαλής του ΕΒΕΑ. Με φόντο βεβαίως τα μέτρα που παρουσιάστηκαν, εξειδικεύτηκαν από το κυβερνητικό στρατόπεδο και από το οικονομικό επιτελείο. Επειδή ένα μεγάλο μέρος αυτών αφορούν στους ελεύθερους επαγγελματίες και στον κόσμο που δραστηριοποιείται στο επιχειρήν. Έχει ένα ενδιαφέρον να ακούσουμε την τοποθέτηση του κυρίου Μπρατάκου, γιατί είναι ένα πρόσωπο που δεν κάνει, ας πούμε, ο άνθρωπος αντιπολίτευση όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάς, ο Πανδρουλάκης.
0: Για όσους έχετε λησμονήσει, πρώην υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, επικεφαλής του πρωθυπουργικού γραφείου και πολύ πρώην διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, γενικός διευθυντής, άνθρωπος πολύ κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Δώσε τον τόνο, Δημήτρη μου.
3: Δεν ανακοίνωσε τίποτα επί της ουσίας για την προκαταβολή. Ζήσε, μάη μου, να φας τριφύλι στη χώρα μας. Προκαταβάλεις φόρο για έσοδα και για κέρδη, τα οποία δεν θα κάνεις στην επόμενη κρίση. Είχα η εταιρεία μου ένα ακίνητο. Πουλήθηκε λοιπόν το ακίνητο. Πλήρωσα το φόρο για την πώληση του ακίνητου, αλλά πλήρωσα και προκαταβολή του φόρου για την πώληση του ακίνητου που έκανα την προηγούμενη χρονιά.
0: Μπορώ να μιλήσω ελεύθερα.
1: Η
0: προκαταβολή φόρου σε μια κυβέρνηση η οποία πράγματι θα πω εγώ και εμπράκτος έχει δείξει ότι έχει έναν προσανατολισμό στη μείωση της φορολογίας αντί σε άλλες έτσι πιο παροχημένες παρεμβάσεις. Δεν γίνεται ωστόσο να έχεις αυτό τον προσανατολισμό και να εξακολουθεί να υφίσταται για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τις επιχειρήσεις και δι' τις μικρομεσαίες που πας να προστατεύσεις αυτό τον ταβαντζιλίκι. Είναι ταβαντζιλίκι η προκαταβολή φόρου. Τώρα μην ξεχνιόμαστε.
1: Φαντάσου, πρώτη φορά που συμφωνούμε με το Φουσκίδη.
0: Υπάρχει και σε άλλες χώρες το κομμάτι της προκαταβολής φόρου. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο υφίσταται εδώ, εντός συνόρων, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι αναχρονιστικό και απαράδεκτο.
1: Και όχι μόνο αυτό, είναι και εκτός πραγματικότητας, διότι σου ζητούν να προκαταβάλεις ένα φόρο χωρίς να ξέρεις αν θα κρατήσεις το μαγαζί σου τον επόμενο μήνα.
0: Μα είσαι
1: αν θα μπορείς να πληρώσεις το προσωπικό, αν θα έχεις τζίρο, πώς θα είναι τα πράγματα, τι να κάνουμε τώρα, παιδιά.
0: Είσαι μια εταιρεία και σου ζητάνε να προκαταβάλεις. Είναι πάρα πολύ απλό. Έχεις μια εταιρεία και σου ζητάνε να προκαταβάλεις το φόρο για κέρδη που δεν ξέρεις ότι θα έχεις. Που είναι άγνωστο αν θα έχεις.
1: Και που καλά αν θα τα έχεις. Αν δεν τα έχεις ποτέ όμως, εδώ σε θέλω.
0: Μα αυτό είναι. Δηλαδή, βάζεις ας πούμε 3.000 ευρώ τυχαία τα νούμερα, σου έρχεται ο φόρος και σου βάλουν άλλο ένα 1,5 χιλιάρικο προκαταβολή φόρου.
1: Λοιπόν.
0: Ένα χιλιάρικο. Πού ξέρεις εάν θα αντιστοιχεί στα κέρδη ή στη χασούρα που θα έχει η εταιρεία την επόμενη χρονιά.
1: Σωστό είναι αυτό. Λίγο παρακάτω θα πάμε να πιάσουμε λίγο τα εθνικά εντάχει, διότι όπως είπαμε, ο κύριος Μητσοτάκης είναι στο Παρίσι. Θα ακολουθήσει επίσκεψή του σε Καστελόριζο, Βρυξέλλες, Σαουδική Αραβία. Το λέμε αυτό για το Καστελόριζο, διότι θα είναι μια επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί, όπως πληροφορούμαστε τουλάχιστον, από την Παρασκευή, με κορύφωση τις εορταστικές εκδηλώσεις της 13ης Σεπτεμβρίου, την Κυριακή δηλαδή. Υπάρχουν διάφορες φήμες γύρω από αυτή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Δεν θέλω να τις πούμε γιατί μπορεί να μην γίνουν και ποτέ. Υπάρχει μια συζήτηση για τα 12 ναυτικά μίλια, ότι μπορεί να υπάρχει κάποια έκπληξη. Μπορεί να μην το ακούσουμε και ποτέ, βέβαια, αυτό, έτσι.
0: Υπάρχει
1: μια κουβέντα τέτοια πάντως.
0: Υπάρχει μια συζήτηση για έκπληξη από την πλευρά της χώρας σε ό,τι έχει να κάνει με τα ελληνοτουρκικά και για τα 12 μίλια, αλλά και με άλλες παραμέτρους της εξίσωσης αυτής. Όχι μόνο με φόντο την επίσκεψη στο Καστελόριζο, στην οποία αναφέρεται η Στέλλα τώρα, αλλά γενικά στο δρόμο προς τις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Και το βλέμμα βεβαίως και προς τα δεξιά.
1: Το βλέμμα στα δεξιά, το βλέμμα στο κέντρο, στο τέλος θα αληθωρήσουμε εκεί πέρα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί με αυτά που ακούν τα αυτιά μας.
0: Κοίταξε, αυτό το αληθώρισμα ήταν επιτυχημένο δύο φορές. Να δούμε εάν μπορεί να υπάρξει αντίστοιχη επιτυχημένη συνταγή και τρίτη φορά.
1: Πρώτη φορά ακούω πάντως ότι είναι επιτυχημένη συνταγή το να κοιτάς, να κρατάς πολλά καρπούζια κατά από την ίδια βαθιά.
0: Εκ των πραγμάτων δεν ήταν, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, ναι. Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα, παιδιά, τι θα γίνει. Με αυτά και με αυτά, έχει έρθει η ώρα να πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Μάριο Σαλμά, είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Την είχαμε προαναγγείλει αυτή τη συνέντευξη. Γεια σας, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
0: Προερχόμενος από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Καλημέρα.
0: Και ανεξάρτητος βουλευτής. Πρώην της Νέας Δημοκρατίας, ανεξάρτητος βουλευτής και πλέον, κύριε Σαλμά.
1: Μας ακούτε καλά, κύριε Σαλμά, καταρχάς?
2: Πολύ καθαρά, πολύ καθαρά.
0: Και πλέον οι πληροφορίες σας θέλουν να συμπορεύεστε με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, εν ώψη βεβαίως και των τελικών των αποφάσεων για την ένδραση πολιτικού φορέα. Χαίρετε και καλό φθινόπωρο.
2: Είναι ακριβείς οι πληροφορίες, τις επιβεβαιώνω. Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά. Ο κόσμος τώρα που έχει ανοίξει το ραδιόφωνο του ακούει ότι υπάρχει μια κινητικότητα ως προς τις επόμενες κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Θέλετε λίγο να μας πείτε τη δικιά σας εκτίμηση, κύριε Σαλμά, αν θεωρείτε ότι αυτό θα το δούμε σε άμεσο χρόνο, δηλαδή τώρα μέσα στον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο?
2: Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα γίνει τόσο γρήγορα, υπό την έννοια ότι επειδή είναι έτοιμο από την κοινωνία αυτό, θα σας το εξηγήσω τι εννοώ, αυτό συνεχώς μεγαλώνει. Οπότε όταν είναι το αρκετά μεγάλο θα ανακοινωθεί.
1: Πολλοί λένε πάντως ότι ακόμα και τα ψηφοδέλτια είναι έτοιμα.
2: Κοιτάξτε.
0: Επαφές κάνω, κύριο Σαμαράς.
2: Εννοείται. Σας λέω ότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι αξιόλογοι από όλες τις κοινωνικές τάξεις οι οποίοι έψαξαν να βρουν μια εναλλακτική λύση απέναντι στο σημερινό πρωθυπουργό και οι οποίοι απευθύνονται στον κύριο Σαμαρά. Πώς προκύπτει αυτό για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί γίνεται πολλή κουβέντα τις τελευταίες 2-3 μέρες και αν ο Σαμαράς θα ρίξει την κυβέρνηση και εμείς θα ρίξουμε την κυβέρνηση και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά δεν ισχύουν τίποτα από αυτά. Πώς ξεκινάνε τα πράγματα? Είμαστε στο καλοκαίρι του 2024, όταν στις ευρωεκλογές η Νέα Δημοκρατία με την πολιτική που εφαρμόζει ο Πρωθυπουργός παίρνει 28%, δηλαδή περίπου 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι. Εκεί αρχίζουμε και του μιλάμε. Μέχρι τότε δεν του είχε πει κανείς τίποτα δημόσια. Αρχίζουμε λοιπόν, του λέω εγώ στην κοινοβουλευτική ομάδα, μιλάει ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Καραμαλής δημόσια με αναφορές, ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς και του επισημαίνουμε τι λάθη κάνει για να στρίψει το καράβι. Είχε δύο επιλογές.
1: Για να το στρίψει προς ποια κατεύθυνση?
2: Σε αυτή που δεν θα είναι στο 23% σήμερα. Να ξαναήταν πάλι στο 40%. Mm-hmm. Δεν είχε δύο επιλογές. Η μία ήταν να μας ακούσει, όχι να μας υιοθετήσει του λέμε, αλλά να μας ακούσει. Γιατί και εμείς. Εγώ, ας πούμε, προσωπικά μετέφερα από την κοινωνία άποψη και ζητήματα. Και ίσως θα έχει αποφύγει αυτή την πτώση τη δημοσκοπική και θα ήταν όλα καλά. Η δεύτερη επιλογή ήταν να μην μας ακούσει. Αυτός έκανε και την τρίτη επιλογή, όταν δηλαδή μας διέγραψε για αυτά που του είπαμε. Επειδή ο πολιτικός ο λόγος εκπροσωπεί αξίες και αρχές που ο καθένας πρεσβεύει, φιλοξενούνται σε ένα κόμμα. Δεν ανήκουν σε κανένα κόμμα. Και όταν διαγράφεις ανθρώπους, τους λες ότι αυτά που λέτε και πιστεύετε δεν χωράνε στη Νέα Δημοκρατία. Και κάπου θα φιλοξενηθούν. Δεν σταματάει η μάχη των ιδεών και των αξιών επειδή ένας πρωθυπουργός αποφάσισε να διαγράψει.
0: Επειδή θέσατε το θέμα της πτώσης η κυβέρνηση, ότι δεν πρόκειται να το πράξετε, έτσι μην παρεξηγηθούμε. Αλλά αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχουν και εν ενεργεία βουλευτές με τους οποίους είστε σε επαφή και ο κύριος Σαμαράς και εσείς ως στελέχη που τον περιτριγυρίζετε, που είστε στο περιβάλλον του μάλλον?
2: Με απόλυτο σεβασμό, δεν θα έπρεπε ακόμη και να είχα γνώση mm-hmm. ότι κάποιοι εν ενεργεία βουλευτές είναι δυσαρεστημένοι με τον κύριο Μητσοτάκη και ψάχνουν και συζητούν, δεν μου επιτρέπεται mm-hmm. να εκθέσω ονομαστικά. Είναι κάτι το οποίο δικαιούται να το κάνει mm-hmm. ο καθένας, πρέπει σοβαρά να σταθώ και να πω ότι δεν είναι δική μου δουλειά αυτό να το κρίνω. Όμως κρατήστε ένα τίτλο. Το αποτέλεσμα σήμερα που παράγεται είναι από την πολιτική του κ. Μητσοτάκη.
1: Ναι, να σταθούμε λίγο σε αυτό.
2: Δεν στείλει διαγραφή ή το τι θα κάνω εγώ. Ναι. Αν αυτός ο κόσμος δεν είχε τον κύριο Σαμαρά σαν επιλογή, mm-hmm. θα πήγαινε κάπου.
1: Ναι.
2: Όταν φύγει από ένα κόμμα, από μια κυβέρνηση, κάπου θα πάει. Θα το έπαιρνε τα άλλα μικρότερα. Κέντρο δεξιά, κέντρο κόμματα, κάπου θα πήγαινε ο κόσμος.
1: Να πω εγώ κάτι. Αφού καταλαβαίνουμε τώρα ότι για εσάς το πρόβλημα είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν το λέω προσωπικά, εννοώ πολιτικά.
2: Πολιτικά
1: μιλάμε. Ναι, πολιτικά, ναι. Κύριε Σαλμά, και εφόσον ο κύριος Σαμαράς δεν έχει κλείσει την πόρτα στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, εσείς θα βλέπατε το ενδεχόμενο ο ίδιος, εάν προκύψει στην πορεία του χρόνου, να είναι αυτός πρωθυπουργός χωρίς Μητσοτάκη?
2: Προσέξτε τώρα. Μπαίνουμε σε πιο λεπτομέρειες, τις οποίες δεν μπορώ να γνωρίζω, αλλά σας λέω το εξής.
1: Στόχος μπορεί να είναι αυτό, αυτό θέλω να πείτε.
2: Κάτι που, ένα που μπορώ να σας το πω σίγουρα. Επειδή υπήρξε μια χρονική στιγμή, ένα απόγευμα, διαγράφεσαι. Και σημαίνει ότι αλλάξαμε και πολιτική θεωρία και θεωρία και ιδεολογία. Επειδή έτυχε να διαγραφούμε, καλός ή κακός, η ιστορία θα το κρίνει. Έτσι, εμείς παραμένουμε άνθρωποι που πιστεύουμε στις αρχές, στην οικογένεια, στην πατρίδα, στην ελεύθερη οικονομία, στη μείωση άμυσης των κοινωνικών ανισοτήτων, στο να δεις τον κόσμο, την κοινωνία, τη μεσαία τάξη.
0: Θα σας πει κάποιος βέβαια ότι και όταν ο κύριος Σαμαράς είχε φέρει το 18% το 2012, το χαμηλότερο ποσοστό ιστορικά για τη Νέα Δημοκρατία, δεν πήγαν άλλοι να κάνουν κόμμα. Συσπυρώθηκαν, ήταν και επικίνδυνες οι συνθήκες ό,τι για την πατρίδα. Και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση πήρε ένα 30, έκανε.
1: Τη θέση του Πρωθυπουργού θα διεκδικήσει ο κύριος Σαμαράς.
0: Μαζί με το Πασόκ.
2: Νομίζω δεν είναι ακριβώς έτσι. Νομίζω είχε κάνει η κυρία Μπακογιάννη τις πρώτες εκλογές κόμμα.
0: Πριν, σωστά.
2: Όχι.
1: Εγώ δεν σας ρώτησα αυτό όμως, κύριε Σαμαρά.
2: Στις πρώτες εκλογές πήραμε 18 γιατί κατέβηκε και η κυρία Παπαδόπουλου. Υπήρξε μια χρονική στιγμή, ένα απόγευμα. Διαγράφεσαι. Και σημαίνει ότι αλλάξαμε και πολιτική θεωρία και θεωρία και ιδεολογία. Επειδή έτυχε να διαγραφούμε, καλός ή κακός, η ιστορία θα το κρίνει. Έτσι, εμείς παραμένουμε άνθρωποι που πιστεύουμε στις αρχές, στην οικογένεια, στην πατρίδα, στην ελεύθερη οικονομία, στη μείωση άμυσης των κοινωνικών ανισοτήτων, στο να δεις τον κόσμο, την κοινωνία, τη μεσαία τάξη.
0: Θα σας πει κάποιος βέβαια ότι και όταν ο κύριος Σαμαράς είχε φέρει το 18% το 2012, το χαμηλότερο ποσοστό ιστορικά για τη Νέα Δημοκρατία, δεν πήγαν άλλοι να κάνουν κόμμα. Συσπυρώθηκαν, ήταν και επικίνδυνες οι συνθήκες ό,τι για την πατρίδα. Και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση πήρε ένα 30, έκανε.
1: Τη θέση του Πρωθυπουργού θα την διεκδικήσει ο κύριος Σαμαράς.
0: Μαζί με το Πασόκ.
2: Νομίζω δεν είναι ακριβώς έτσι. Νομίζω είχε κάνει η κυρία Μπακογιάννη τις πρώτες εκλογές κόμμα.
0: Πριν, σωστά.
2: Όχι.
1: Εγώ δεν σας ρώτησα αυτό όμως, κύριε Σαμαρά.
2: Στις πρώτες εκλογές πήραμε 18 γιατί κατέβηκε και η κυρία Μπακογιάννη απέναντι.
0: Τρία περίπου.

0: ήταν και επικίνδυνες οι συνθήκες ό,τι για την πατρίδα. Και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση πήρε ένα 30, έκανε.
1: Τη θέση του Πρωθυπουργού θα την διεκδικήσει ο κύριος Σαμαράς.
0: Μαζί με το Πασόκ.
2: Νομίζω δεν είναι ακριβώς έτσι. Νομίζω είχε κάνει η κυρία Μπακογιάννη στις πρώτες εκλογές κόμμα.
0: Πριν, σωστά.
2: Όχι, λέω,
1: εγώ δεν σας ρώτησα αυτό όμως, κύριε Σαμά.
2: Στις πρώτες εκλογές πήραμε 18, γιατί κατέβηκε και η κυρία Μπακογιάννη απέναντι.
0: Ούτε τρία δεν πήρε η κυρία Μπακογιάννη. 2,7.
2: Δεν υπήρξε και μια προσπάθεια.
0: Δεν μπήκε σε βουλή, θέλω να πω, το κόμμα της κυρίας Μπακογιάννη τότε.
2: Θέλω να. Τι είπατε.
0: Δεν μπήκε καν σε βουλή το κόμμα της κυρίας Μπακογιάννη τότε.
2: Σημασία έχει η πράξη, η κίνηση. Άρα, ακόμη όμως και τότε, η ψηφοφόρη σε απόλυτο αριθμό, στο 18% ήταν
0: ένα. Πάμε τώρα, στα φρέσκα κουλούγια. Ακριβώς.
1: Ο κύριος Σαμαράς θέλει να γίνει πρωθυπουργός, ναι ή όχι? Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω.
2: Ο κύριος Σαμαράς θέλει να υπηρετήσει μία πολιτική η οποία πραγματικά να έχει στόχευση να είναι πρώτα έντιμη διακυβέρνηση, δίκαιη διανομή του χρήματος, ισόποσες ευκαιρίες στους πολλούς, επιβράβευση και της προκοπής, ελεύθερη οικονομία με ανταγωνισμό και εποπτεία. Αυτά πιστεύαμε και πιστεύουμε πάντα.
0: Άλλο θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Σαλμά. Ο κύριος Κορδάς εδώ, ο οποίος είναι επίσης, όπως και εσείς, πολύ κοντά στον κύριο Σαμαρά, τι μας είπε? Ότι ο στόχος της προσπάθειας όλες αυτές που γίνεται είναι να είναι ο Σαμαράς πρωθυπουργός, και μάλιστα είπε ανεξαρτήτως χρώματος βάσει των κομμάτων των που θα κυβερνήσει. Δηλαδή να είναι μια υπερκομματική κυβέρνηση στην οποία μπορούν να συμμετέχουν άπαντες. Συμφωνείτε όλοι σας γύρω από τον κύριο Σαμαρά σε αυτό?
2: Όταν κάποιος. Ο Θανάσης Κορδάς προφανώς δεν θα μετέφερε άποψη του κύριου Σαμαρά, αλλά όταν κάνεις ένα κόμμα και κατεβαίνεις για να γίνει πρωθυπουργός. Δηλαδή και ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Λατινοπούλου και όλοι που κατεβαίνουν.
0: Ακόμα και αν χρειαστεί να συνεργαστείτε και με το σημειτικό Πασόκ, το οποίο, ή το κανονικό Πασόκ, εν πάση περιπτώσει, το οποίο ξορκίζει ο κύριος Σαμαράς, ακόμη και αν χρειαστεί να συγκυβερνήσετε με οποιοδήποτε άλλο κόμμα, αυτό σας ρωτώ.
1: Και με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Κοιτάξτε. Πρώτον, δεν είμαι αρμόδιος να το πω, δεν έχει γίνει το κόμμα, είναι προφύστερο να απαντήσω.
0: Όχι, λέω αν συμφωνείτε με τον κύριο Σκορδά. Το θέμα είναι πρωθυπουργό Σαμαράς ακόμα και σε κυβέρνηση με Κωνσταντοπούλου, αυτό είναι το ερώτημα.
2: Λοιπόν. Αυτό που το είπε ο Θανάσης, σας το απαντήσω, Θανάσης, γιατί δεν έχω εικόνα ακριβώς για την επόμενη μέρα. Είμαστε ακόμη στο αν και πότε θα δημιουργηθεί. Ο Αντώνης Σαμαράς δημόσια είπε: έχω πάρει την απόφασή μου. Δεν την είπε, οπότε τώρα όλοι εμείς το να βγαίνουμε και να το ανακοινώνουμε εμείς δεν είναι και κομψό. Καταλαβαίνουν όλοι ότι κάτι γίνεται, σωστά. Ας αφήσουμε στον Πρωθυπουργό να το ανακοινώσει, να το υβρίσει. Να δούμε πώς θα στελεχωθεί τον πολιτικό λόγο του κόμματος και μετά θα συζητήσουμε με ποιους ταιριάζει αυτός ο πολιτικός λόγος. Είναι πολύ μετά. Είμαστε πριν τώρα.
0: Λοιπόν, εδώ ο κύριος Γεωργιάδης, με τον οποίο έχετε μια κόντρα δημόσια για τα ζητήματα, επαναφέροντας μάλλον το θέμα της Νοβάρτης, το φάντασμα της Νοβάρτης, όπως λένε κάποιοι, λέει ότι εάν ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτιά του εσάς, το μόνο που απομένει είναι να βάλει και την κυρία Τουλουπάκη στο επικρατείας. Για όσους δεν θυμούνται, η κυρία Τουλουπάκη είναι εκείνη που είχε ασκήσει τις διώξεις στα πολιτικά πρόσωπα για την υπόθεση της Νοβάρτης. Εσείς πώς απαντάτε, κύριε Σαλμά?
2: Κύριε Φουσχίδη, εγώ είχα σταματήσει με τον κύριο Γεωργιάδη να συζητάμε. Τη Δευτέρα βγήκα στον Αντένα και μίλησα για το κόμμα Σαμαρά και για τη ΔΕΡ. Δεν είπα τίποτα για τον κύριο Γεωργιάδη. Βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης μόνος του. Δεν είχε άλλη δουλειά να κάνει με το εσύ που καταραίει και λέει: αν ο κύριος Σαλμάς πάει στον κύριο Σαμαρά, εγώ θα κάνω συνέντευξη τύπου τι έλεγε ο ένας για τον άλλον. Παρένθεση, ουδέποτε ούτε δημόσια ούτε ιδιωτικά υπάρχει δήλωση δική μου και το Σαμαρά για μένα ο ένας για τον άλλον. Προσέξτε τώρα. Ποιος τον ρώτησε αυτόν τι θα κάνω εγώ με τον Σαμαρά? Εν πάση περιπτώσει όμως, για την υπόθεση Νοβάρτης δημιουργεί μια παράφραση επίτηδες. Είναι άλλο η υπόθεση Νοβάρτης που ερευνήθηκε από τις Αμερικανικές αρχές. Και την αποδέχτηκε ο Βάτης και καταδικάστηκε για αθέμητες πρακτικές που αφορούσαν σε γιατρούς και υπηρεσιακούς παράγοντες. Το 16 αυτό ξεκίνησε. Και άλλο η σκευωρία Νοβάρτης που επί ΣΥΡΙΖΑ ενεπλάκησαν 10 πολιτικοί, μεταξύ των οποίων και εγώ. Μπερδεύει λοιπόν την πρώτη.
0: Ο Γεωργιάδης είναι μεταξύ αυτών που υπέστησαν τη σκευωρία αυτή.
2: Να συμφωνήσουμε ότι.
0: Γιατί εσείς τον έχετε κατηγορήσει ανοιχτά για σχέσεις τότε με τον ισχυρό άνδρα της Νοβάρτης, τον κύριο Φρουζή.
2: Δεν τον κατηγόρησα.
0: Άρα υπέστη τη σκευωρία αυτή και ο Γεωργιάδης μαζί με τους υπολείπους.
2: Υπάρχει μια διαφορά για τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Ποια?
2: Μην το ξεχάσω, δώστε να σας απαντήσω, επειδή σας είπε σήμερα

0: στα παραπολιτικά, ότι τι θα εισέφερα εγώ στην έρευνα στις Αμερικανικές Αρχές για τη θητεία μου επί Σαμαρά. Θα το απαντήσω. Το πόρισμα του Σώματος Επιτελικών Δημόσιας Διοίκησης που διέταξα, που έβρισκε την εταιρεία Νοβάρτης να πληρώνει τους υπαλλήλους του Υπουργείου στις Επιτροπές Τιμών να πηγαίνουν σε συνέδρια. Αυτό το πόρισμα, δηλαδή, θα εισέφερα την μάχη της κυβέρνησης της πρώτης του Αντώνη Σαμαρά, που είναι υπουργείας μου, εναντίον της διαφοράς. Αυτό ήταν.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Υπάρχει τώρα μια διαφορά. Στην πρώτη υπόθεση, την αμερικανική, υπάρχει μόνο ένας πολιτικός που οι μάρτυρες αναφέρουν πριν τη σκευωριά. Τον Άδωνη Γεωργιάδη. Το είπα, δεν το διέψευσε. Τον ενημέρωσε στο γραφείο. Του είπα, είσαι εμπλεγμένος. Τι έκανες, λένε ότι ζήταξε το Φρουζή διαφημίσεις για να βγαίνει στην τηλεόραση σαν αντάλλαγμα. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία. Όχι μόνο δεν το διέψευσε, βγήκε και είπε, είναι φίλος.
2: Ο Γεωργιάδης υπέστη τη σκευωρία όπως και οι υπόλοιποι τότε.
0: Ακούστε, η υπόθεση στην Αμερική είναι αυτή που εγώ ενημέρωσα το ΆΗ εφημερίδα το Δεκέμβρη του 2016 για να ξεκινήσει και εδώ η έρευνα. Η σκευωρία ξεκίνησε το 18. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άρα τι θέλει να κάνει ο κύριος Γεωργιάδης που τα μπουρδουκλώνει όλα, να πει ότι ο κύριος Αλμάς που τη σκευωρία που είπε ο Σαμαράς, εγώ δεν είπα για τη σκευωρία, εγώ είπα για την υπόθεση στην Ελλάδα να ξεκινήσει η έρευνα, όπου ο μόνος πολιτικός ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης σε εκείνη την έρευνα. Και, εν πάση περιπτώσει, να σα πω και κάτι άλλο.
2: Υπουργός ποιανού ήταν ο κύριος Γεωργιάδης όταν, όταν το σκάνδαλο Νοβάρτης εκτυλισσότανε, έστω και στο επίπεδο που λέτε εσείς. Ποιος ήταν η κυβέρνηση, ποιος ήταν πρωθυπουργός και ποιανού υπουργός ήταν ο Γεωργιάδης? Ο κύριος Σαμαράς ήταν με τον οποίο συμπορεύεστε τώρα.
0: Ο κύριος Σαμαράς δεν έλεγε στους υπουργούς του να ζητάτε ανταλλάγματα από τους φαρμακοβιομηχανούς όταν ο κόσμος πίναγε. Αυτό ήταν.
2: Άρα δεν έχει ευθύνη. Για οτιδήποτε συνέβη. Δεν μπορεί ο Μητσοτάκης να έχει ευθύνη, ας πούμε, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους υπουργούς του και να μην είχε τότε ο Σαμαράς ευθύνη για τους υπουργούς του. Έτσι δεν είναι.
0: Προσέξτε τώρα. Να δεχτούμε την ευθύνη του κυρίου Γεωργιάδη ή όχι. Ο κύριος Γεωργιάδης τον ανέφεραν οι μάρτυρες στην Αμερική στην υπόθεση. Έτσι. Είναι απλό. Τι να κάνουμε. Έτσι έγινε. Και να σα πω και κάτι άλλο. Και οι 10 πολιτικοί, μάλλον από τους 10 πολιτικούς, ο κύριος Γεωργιάδης αρχιοθετήθηκε με αδιευκρίνιστα. Δεν έπρεπε καν να μιλά για την υπόψη του πάντα. Ξέρετε τι σημαίνει αδιευκρίνιστα. Βρήκαν στον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και σημερινό υπουργό Υγείας χρήματα τα οποία δεν μπόρεσε να τα εξηγήσει ποτέ. Και αντί να παραιτηθεί, βγαίνει τώρα και ασχολείται το τι θα κάνω εγώ με το
1: Μία
0: Σαμάρα.
1: Τελευταία ερώτηση, κύριε Σαλμά, πολιτική. Με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη που έχει πια νέα στελέχη, θα μπορούσατε σύν το χρόνο να συνομιλήσετε ή να συμπορευτείτε κοινοβουλευτικά σε κάποιες πρωτοβουλίες?
0: Να σας πω κάτι. Πείτε ό,τι θέλετε για εμάς, αριστερούς δεν μας λες.
1: Άρα όχι, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Δεν είναι δική μου δουλειά να προεξοφλώ, σας μιλάω σαν εξάρτητος.
2: Α, δεν προεξοφλείτε. Αφήνετε ανοιχτό δηλαδή να συζητήσετε με τον Τσίπρα. Αφού αυτό κατάλαβα, άπαξ δεν προεξοφλείτε.
0: Τώρα σε αυτή την ερώτηση ρωτάτε τον ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά.
1: Ναι, αλλά συμπορεύεστε με κάποια
0: τι
1: δύναμη.
0: Να σας πω τώρα.
1: Τι γνώμη σας θέλω.
0: Ναι, σαν Μάριο Σαλμά, αν με ρωτήσετε, δεν έχω σχέση με τον κύριο Τσίπρα, που έχει αυτή την αριστερή ονομασία στο κόμμα του. Είναι απλό.
1: Με τον κύριο Βελόπουλο θα μπορούσατε.
0: Ακούστε να σας πω, να γίνει πρώτα το κόμμα, να δούμε τι θα πούμε.
1: Τις ξέρετε όμως τις θέσεις του κύριου Βελόπουλου, έτσι. Όπως κρίνετε αντίστοιχα του Τσίπρα και λέτε ότι δεν πάτε με τους αριστερούς, φαντάζομαι ξέρετε και τον Βελόπουλο.
0: Αν ήταν να συμφωνώ με τον κύριο Βελόπουλο, δεν θα περίμενα να κάνει κόμμα ο κύριο Σαμαράς, θα είχα ήδη πάει στον κύριο Βελόπουλο.
1: Μάλιστα.
0: Προφανώς δεν συμφωνώ. Τώρα με ρωτάτε τι θα κάνω με κάποιον που δεν συμφωνώ.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

0: σε μια είδηση της τελευταίας ώρας που αφορά στην υπόθεση Βαλιράκη, ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου πρότεινε την ενοχή δύο αδερφών επαγγελματιών ψαράδων για τη δολοφονία Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στην Ερέτρια. Είναι μια υπόθεση που έχει απασχολήσει αρκετά τις εισαγγελικές αρχές και ευρύτερα την επικαιρότητα. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, οι κατηγορούμενοι διαπληκτίστηκαν με το θύμα στη θάλασσα, πραγματοποίησαν επικίνδυνους ελιγμούς και τον χτύπησαν με κοντάρι, προκαλώντας την πτώση του στο νερό. Ξαναλέω, είναι είδηση της τελευταίας ώρας.
1: Γιάννη μου, όχι, απλώς ρώτησα τον άνθρωπο, τον κύριο Σαλμά, ότι ή έγινε σκευωρία και όλοι ήταν θύματα της σκευωρίας, ή δεν ήτανε και ήταν όλοι σε ένα καθεστώς που έπρεπε να ελεγχθούν. Δεν μπορεί δηλαδή οι 10 να ήταν θύματα σκευωρίας και όχι ο Εργιάδης ο ένας να μην ήτανε. Δηλαδή, ναι, είμαστε λίγο λογικοί εδώ πέρα, έτσι. Και εμείς εδώ πέρα με τον Γεωργιάδη βλέπεις πόσο κατακεραυνώνουμε κατά καιρούς. Αλλά στο συγκεκριμένο πρέπει να πάρουμε απαντήσεις. Δεν είναι με λένε ρίζω και ό,τι θέλω τα γυρίζω. Όπως για παράδειγμα με την κυρία Μπακογιάννη. Η κυρία Μπακογιάννη, που έθεσε ο κύριος Σαλμάς, είχε διαγραφεί τότε από τον κύριο Σαμαρά. Γιατί, αν θυμάστε, για το θέμα του μνημονίου, για το θέμα της στάσης Νέας Δημοκρατίας στο πρώτο μνημόνιο. Και από το δεύτερο και μετά τα ψήφισε όλα η Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν υπήρχε δρόμος. Ήταν τα Ζάπια τότε, αν θυμάσαι, που επικαλούνται τα στελέχη υπέρηξη του κυρίου Σαμαρά. Τέλος πάντων, αυτά είναι περσινά ξινά σαφίλια. Το θέμα είναι να παίρνουμε τις απαντήσεις εμείς. Εγώ πάντως κατάλαβα ότι είναι λίγο. Έχουμε κανένα θέμα. Προκειμένου να είναι πρωθυπουργός Σαμαράς, όλα τα συζητάμε. Αυτό δεν κατάλαβες.
0: Εντάξει, ας πούμε όμως τώρα με τον κύριο Σκορδά δεν συμφωνούν σε κάποια θέματα.
1: Γιατί άκουσε να λέει διαφωνώ με τον Σκορδά.
0: Είπε ρωτήστε τον ίδιο. Θέλω να πω, δεν είχε απαντήσεις σε κάποια πράγματα που τον ρωτήσαμε.
1: Κέρια. Αυτό λέω.
0: Έτσι. Σε κάποια ερωτήματα που θέσαμε δεν είχε απαντήσεις. Σε αντίθεση με τον κύριο Σκορδά που ήταν πιο άνθρωπος, έτσι. Ήταν λαλίστατος. Λοιπόν, παιδιά, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε σχολική χρονιά ξεκινάει με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας. Κάντε τις αγορές σας με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας έως τις 20 Σεπτεμβρίου και κερδίστε με το Go4More 15% στα Hondo Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, στην Intersport και την IKEA. Η επιβράβευση προσφέρεται σε Go4More πόντους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
1: Η φίλη μας λέει ότι αυτό που συζητούσαμε δεν ήταν μαθηματικά, ήταν αριθμητική που λέγαμε.
0: Α,
1: για τις ιερέσεις και όλα αυτά.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Σωστό.
1: Πάμε.

0: ασθενήθηκε, ρε παιδί μου, η κυρία Καριστιανό που βρίσκεται. Έχουμε καμιά νεότερο τι.
1: Ναι, μαθαίνω ότι.
0: Είναι, λέει, κατρακυλά η δημοσκοπία.
1: Υπάρχουν μετρήσεις, ναι, που τη δείχνουν πια σε οριακά να εισέρχεται στη Βουλή. Και το θέμα είναι.
0: Από πρόσωπο που το συζητάγαμε έκπληξη και στην τρίτη θέση που ήταν κάποτε. Δηλαδή τώρα πρόσωπο.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Δεν
1: ήταν κάποτε, δεν το λέγαμε.
0: Πριν από τρεις μήνες.
1: Ήταν, καταγραφόταν. Ναι, η κυρία Καρισιανού έχει πέσει πάρα πολύ. Φάνηκε ότι παγιδεύτηκε. Έτσι, σε μια σειρά επιλογών και κινήσεων
0: δικών της
1: και τις οποίες μπορεί να τις υπαγόρευσαν και ορισμένοι συνεργάτες που μπορεί να εμπιστευότανε. Θα δούμε βεβαίως που θα πάει, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι δημιουργείται λόγω της πτώσης κυρίας Καριστιανού ένα κομμάτι άστεγων ψηφοφόρων οι οποίοι δηλώνουν θα την ψήφιζαν, οι οποίοι για την ώρα δεν πάνε σε κάποια παράταξη, πάνε στη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Οπότε έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιο είναι το σκηνικό που θα διαμορφωθεί από εδώ και μπρος. Δηλαδή τι καινούριο έρχεται με αυτή την πτώση της κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι. Πάντως, να πω κάτι. Με αφορμή αυτό το ανεβοκατέβασμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο είναι εκοφαντικό βέβαια και το ανέβασμα και το κατέβασμα, πάνω σε αυτό το επιχείρημα πατάει λίγο και το Πασόκ που λέει: να, δεν βλέπετε οι δημοσκόποι τι έδιναν στην Καριστιανού. Έτσι και σε εμάς, αύριο μεθαύριο μπορεί να δώσουν πρωτιά και με μία ψήφο.
1: Ναι, αλλά.
0: Απλά δεν ξέρει η πρωτιά αν θα είναι, από, είναι αλλά... από την αρχή ή από το τέλος.
1: Αλλά να μην σχολιάσουμε το τώρα. Και μαθαίνω να ξέρει ότι το νέο κύμα δημοσκοπήσεων που έρχεται. Νομίζω αρχίζει γενομένης από σήμερα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και την και την GPO. Νομίζω ότι οι τάσεις οι οποίες υφίστανται και βεβαίως και σε άλλες μετρήσεις που τρέχουν και για διαδικτυακά μέσα αλλά και για εφημερίδες του Σαββατοκύριακου, διαφαίνεται αυτό που συζητάμε, ένα ταβάνιασμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα για την ώρα. Ταβάνιασμα, έτσι. Όχι πτώση, αλλά ότι πάει μέχρι εκεί.
0: Με τις στηρίδες ταβάνιασε.
1: Πρόσεξε. Τώρα δεν μπορώ να το πω γιατί είναι. Κριστί, τώρα σκέφτεσαι τι είναι να πεις. Γιατί
0: μπορεί να παρεξηγηθείς.
1: Θα σε πούνε και ότι είναι σεξιστικό το σχόλιο. Οπότε κάτι σκέφτηκα ωραίο εγώ τώρα. Αλλά άστο να μην το πω. Άστο να μην το πω.
0: Καλύτερα, άστο να πάει στην ευχή.
1: Φαίνεται ότι ταβανιάζει, έτσι. Ταβανιάζει. Για την ώρα, δηλαδή θέλει κάτι άλλο προκειμένου να πλησιάσει. Να γράψει το 2 μπροστά που είναι και ο στόχος του πριν τις εθνικές
0: εκλογές. Κάτσε να δούμε και τη συνέντευξη σήμερα και τι θα πει στη συνέντευξη.
1: Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε, γι' αυτό δεν υπάρχει, παιδιά, συγκεκριμένη αίσθηση ακόμα, γιατί ακόμα είναι στο κομμάτι της δυνητικής ψήφου, να δούμε τι καταγράφει ο κ. Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος, αν μη τι άλλο, κατόρθωσε είτε με θετική είτε με αρνητική δημοσιότητα να καπελώσει την επικαιρότητα του Πρωθυπουργού ΣΥΔΕΘ, έτσι.
0: Χώρια ότι το Μαξί μου περιμένει πότε θα φταρνιστεί ο Σαμαράς για να απαντήσει και γενικότερα να τοποθετηθεί.
1: Εντάξει, έκαναν τις δύο πρώτες τους γκάφες. Δηλαδή, για να τα λέμε κιόλα κιόλα. Δηλαδή, το πασοκικό, το σημειτικό Πασόκ με το οποίο συγκυβέρνησε ο Σαμαράς και το Στουρνάρα τον έχει κορώνα στο κεφάλι του. Και το λαό στο οποίο ο ίδιος το έφερε στην
0: Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό και
0: αν το έχει κορώνα.
1: Αλλά και η ατάκα που εδώ σε αυτή την εκπομπή υπόθηκε περί πρωθυπουργοποίησης του Σαμαρά με οποιοδήποτε κόμμα. Ήταν οι δύο πρώτες γκάφες.
0: Ήταν,
1: έδωσαν λίγο βούτυρο σε ψωμία.
0: Έτσι μετράμε εμείς τις γκάφες. Τι να κάνουμε τώρα. Με αυτά και με αυτά πρέπει να σας χαιρετήσουμε. Μένετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Ακολουθεί Μαγκαζίνο Μέρη Πανάγου. Στη μία ακριβώς έρχεται η Ελληνοφρένεια. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 11 και δεν προλαβαίνω να σχολιάσω και αυτό το θέμα τώρα που με γαργαλάει.
1: Ποιο?
0: Έχει δώσει η Σμαράγδα Καρύδη μια συνέντευξη και λέει: Έχω συγχωρήσει την απιστία και ήταν λάθος μου. Ε, βέβαια, λέει ο Κύρκος. Ποια είναι η γνώμη σου?
1: Ναι, γιατί μετά δίνει το θάρρος και δεν το ξανακάνει πάλι ο άνθρωπος.
0: Και ξέρετε τι λέει ένα ρητό. Once you pop, you don't stop. Λοιπόν, κάπως έτσι θα κλείσουμε, παιδιά. Χαιρετίσματα, τα λέμε αύριο.
2: Καμιά άνθρωποι είναι παλαβοί, δεν κάνουν και άνθρωποι αυτοί.
3: Ionion FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
2: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Διαβάστε στην Απογευματινή. Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα. Ο Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελόριζο σε μια επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς και το βλέμμα στην Τουρκία. Μήνυμα από την Guilfoyle. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιτρέπουν να βρεθούν οι συμμαχοί τους σε επισφαλή θέση. Τι έδειξαν οι εξετάσεις PISA. Ένα στους δύο μετά το σχολείο δεν μπορεί να κάνει απλές πράξεις. Ο οδικός χάρτης για φτηνότερο ρεύμα 30% στην τριετία. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
13: Ιόνιον FM Stereo.

0: κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
1: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Diamonds are forever.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό, πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλες και όλους. 4 λεπτά μετά τις 12. Ενδείξεις, αποδείξεις. Γιώργος Φάτος στο μικρόφωνο, Χρήστος Ξημετούλιας στη ρύθμιση του ήχου. Αναρωτιέμαι. Δεν ξέρω, εντάξει. Τι να πεις τώρα. Έχω εδώ μπροστά μου μία από τις τοπικές εφημερίδες, όπου αναφέρεται σε μια καταγγελία του συλλόγου εκεί, η ΑΜΕΑ, για το Φούφιο, ειδικό σχολείο Αμαλιάδας. Το οποίο το πω την Παρασκευή, δεν ξεκινάνε τα σχολεία. Νομίζω την Παρασκευή ξεκινάνε, 11 του μήνα. Και ξεκινάει με 25 παιδιά, ακούστε τώρα, στιβαγμένα λέει σε 20 τετραγωνικά. Σε αίθουσες με μούχλα, χωρίς τουαλέτες αναπήρων, την ώρα που η Επιτροπή Καταελώτες λέει παραμένει αδρανής. Δηλαδή, δύο μέρες πριν ξεκινήσουν τα σχολεία, το ειδικό σχολείο στην Αμαλιάδα, αυτό το Φούφιο ειδικό σχολείο, που φοιτούν παιδάκια τώρα που εντάξει, έχουν κάποια θέματα, και είναι σε μια κατάσταση, το αποδεικνύουν βέβαια και εικόνες εδώ, και δεν έχει κανένα φιλότιμο να παραιτηθεί, να σηκωθεί να φύγει, να πέσει. Μην πω που να πάει τώρα και εμείς και στον αέρα. Μα δεν τρέπονται. Δήμαρχος εκεί δεν υπάρχει. Αυτοί οι αντιδήμαρχοι εκεί, τι κάνουν όλοι αυτοί? Μόνο για τις φωτογραφίες είναι τελικά όλοι τους. Δεν έχουν φιλότιμο πάνω τους καθόλου, δεν τρέπονται. Και βγαίνουν και στην κοινωνία αυτοί οι άνθρωποι, και αντί να τους μουτζώσετε, τους βαράτε και παλαμάκια. Είναι δυνατόν 25 παιδάκια σε 20 τετραγωνικά να κάνουν μάθημα, και μάλιστα σε αίθουσες με μούχλα? Με το χωρίς τουαλέτες αναπήρων. Μια κατάσταση τραγική. Δηλαδή, αν πάρετε εδώ στις τοπικές εφημερίδες και δείτε, θα φρίξετε. Και δεν συγκίνεται κανένας. Τι να πω, δεν ενδιαφέρεται κανένας για τίποτα. Τα έλεγα και στην προηγούμενη εκπομπή. Γι' αυτό είμαστε σε αυτά τα χάλια. Καμία κυβέρνηση δεν φταίει για τίποτα. Αυτοί εδώ που εκλέγουμε εμείς και να μας διοικήσουν οι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, όλα αυτά τα κοθόνια που το μόνο σε ενδιαφέρει είναι φωτογραφίες, να αρπάζουν τους μισθούς τους κάθε μήνα και δεν ξέρω τι άλλο κάνουν. Και φτάσαμε δύο μέρες τώρα πριν να ξεκινήσουν τα σχολεία και όλο το καλοκαίρι να μην πω τι κάνανε. Και είναι σε ένα σχολείο 20 τετραγωνικών μέτρων για 25 παιδάκια με μούχλα. Δηλαδή το διανοείστε, και δεν υπάρχει εισαγγελέας, δεν υπάρχει κανένας σε αυτόν τον τόπο. Τόση αναλγησία, τόσο αναισθησία υπάρχει. Αλλά δεν είναι τα δικά τους τα παιδιά. Τα δικά τους έχουν φροντίσει να τα πηγαίνουν σε καλά σχολεία. Όσα πάνε σε σχολείο, γιατί οι περισσότεροι έχουν και μεγάλα παιδιά. Τι να πω, εντάξει. Φιλότιμο δεν υπάρχει, αναισθησία τελείως. Γι' αυτό είμαστε σε αυτό το χάλι που είμαστε και πάμε ακόμα πιο κάτω. Το διανοήστε αυτό το πράγμα. Έχω φρίξει από το πρωί. Και πάνε οι εφημερίδες μετά και τους βαράνε και παλαμάκια. Μην τους στήξουνε, μην τους πειράξουνε, γιατί τα παίρνουνε βέβαια από διάφορες έτσι χορηγίες εκεί, και μην τους πειράξετε το ένα, μην πειράξουμε τον άλλον. Και τα προβλήματα εκεί παραμένουν. Και αντί να βγουν οι εφημερίδες, θέλω εντάξει το συγκεκριμένο θέμα, εκ των πραγμάτων το δημοσίευσαν, γιατί υπάρχει επίσημη καταγγελία. Αν δεν υπήρχε καταγγελία, θα βγάζανε τίποτα, να είστε σίγουροι. Κουκουλώνε τα προβλήματα, ευθύνονται τα ΜΜΕ για την κατάσταση που επικρατεί στο νομό. Το μόνο που κάνουν είναι να αναμασάνε θέματα που έχουμε εμείς δημοσιεύσει στα site την προηγούμενη μέρα, τα βάζουν την άλλη μέρα, κάτι τροχαία, κάτι τέτοια. Τα οποία έχουν δημοσιευθεί, έτσι, από την προηγούμενη μέρα στα site. Και μετά διαμαρτύρονται, αναρωτιόνται γιατί έχει φτάσει στα τάρταρα η πόλη των τοπικών εφημερίδων. Τι να πάει εφημερίδα άλλος, να διαβάσει τι? Τον Κατίνη που τον λιβανίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ η πατρίδα καθημερινά? Το να μην βγάλετε μία αποκάλυψη, τίποτα, κάτι? Όλα τα προβλήματα είναι λυμένα, δεν βλέπουν τίποτα οι δημοσιογράφοι αυτοί. Που δεν φταίνουν τα παιδιά. Εγώ δεν τα βάζω ποτέ με τους συναδέλφους. Δεν φταίνε. Φταίνε αυτοί που έχουν τις εφημερίδες και τις τηλεοράσεις, που δίνουν τις κατευθυντήριες γραμμές. Μην μας πειράξετε τον έναν, μην πειράξετε τον άλλον. Και αυτή είναι και η διαμάχη με εμένα με την πατρίδα, για όσους αναρωτιέστε γιατί σταμάτησα εγώ να γράφω στην πατρίδα. Και δεν μπορώ να μπω σε καλούπια τέτοια. Αυτή είναι η κατάσταση. Και πάτε και τους βάλατε παλαμάκια σε όλους αυτούς. Άκου δύο μέρες πριν να ανοίξουν τα σχολεία και είναι η κατάσταση αυτή τραγική. Μα δεν τρέπεται κανένας. Κανένας τύπου φιλότιμο πουθενά. Τίποτα. Μηδέν. Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα, τα είπαμε αυτά νομίζω. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε χορηγούς και θα επιστρέψουμε με τον πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Διαμαντή Σαϊτανίδη. Θέλω να μιλήσουμε και για τη ΔΕΘ, τις εξαγγελίες Μητσοτάκη, αλλά κυρίως για το κόμμα Σαμαρά, γιατί ο κύριος Σαϊτανίδης είναι επικριτικός πολύ απέναντι στο κόμμα Σαμαρά και θέλω να μας δώσει κάποιες απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα που θα του θέσω. Λοιπόν, πάμε, Χρήστο, πάμε σε χορηγούς και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά τους χορηγούς που ακούσαμε. Όπως σας είπα, θα έχουμε τον κύριο Διαμάντη Σαϊτανίδη, τον πολιτικό αναλυτή και γνωστό δημοσιογράφο εκεί στα μεγάλα αθηναϊκές εφημερίδες και μέσα. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα κύριε Σαϊτανίδη.
2: Καλημέρα κύριε Φάκο, σε εσάς τις προκράτες.
0: Πώς είσαστε, είστε καλά?
2: Δόξα τω Θεώ, εδώ, όρθιοι στα πόδια μας.
0: Αυτό είναι. Λοιπόν, να ξεκινήσω με την έκθεση Θεσσαλονίκης, τις εξαγγελίες
2: μου. Σήμερα ρωτήσετε, μπορώ να κάνω ένα σχόλιο για την εισαγωγή σας, την άρθρο, ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Παρακαλώ, ναι, βεβαίως.
2: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Δεν θα σας πάρω πολύ χρόνο.
0: Δεν έχει τόσο χρόνο, θέλετε.
2: Ωραία. Έχω ένα παλιό έτσι, έρωτα με το νησί της Ήρου και προσπαθώ κάθε χρόνο να πηγαίνω τα καλοκαίρια ακόμα και 2-3 μέρες όσο μπορώ να ξεκλέψω, γιατί μου αρέσει η Ήρος, έχω γνωστούς εκεί και παρακολουθώ τέλος πάντων τα δεδομένα της. Mm-hmm. Υπήρξε μια περίοδος, κύριε Φάκο, που και στη Ήρο απειλήθηκαν να τις πάρουν τις πανεπιστημιακές σχολές. Mm-hmm. Δεν έφτασε ο κόσμος της Ήρου να κάνει διαδηλώσεις, διότι το πολιτικό της προσωπικό εξήγησε πίσω από τις κλειστές πόρτες στους φορείς της εξουσίας ότι εάν τυχόν κάνανε αυτό το απονεννοημένο διάβημα, δεν είναι καθόλου άσχετο με αυτό που λέτε για το σχολείο στην Αμαλιάδα. Εάν κάνανε αυτό το απονεννοημένο διάβημα, όλο το νησί θα ήταν στο πόδι και δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να εμφανιστεί κανένας βουλευτής τοπικός ή άλλος πολιτικός στο νησί και θα τον παίρνανε με τις ντομάτες, πώς το λένε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν όχι μόνο δεν φύγανε σχολές από τη Σύρο, αλλά τώρα αφού τις έχουν κατοχυρώσει, διεκδικούν όλοι οι πολιτικοί του νησιού, βουλευτές όλων των κομμάτων, δήμαρχος, άλλοι παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών, τη δημιουργία μιας πανεπιστημιούπολης, ώστε να υπάρχει και ο περιβάλλον χώρος στις σχολές, με το τρόπον ώστε να μπορέσει και η τοπική κοινωνία, αφού τις κατοχύρωσαν, να έχει τα δικά της περισσότερα ωφέλη από αυτά που έχει ήδη σήμερα, που νοικιάζονται δωμάτια και σπίτια σε φοιτητές κτλ. Θέλω να πω ότι σε μια άλλη περιοχή της Ελλάδας, που συμβαίνει να την ξέρω όπως σας είπα, υπάρχει ένα προσωπικό, πολιτικό προσωπικό, και δεν μιλάω μόνο για τους βουλευτές, γιατί είναι ο εύκολος στόχος οι βουλευτές. Μιλάω για όλους όσοι έχουν μια λαϊκή νομιμοποίηση, ακόμα και αυτοί που είναι στην κοινωνία των πολιτών και υπάρχει κόσμος που δεν τους ψηφίζει σε κάλπες, αλλά βάζει τους ακολουθεί σε εκδηλώσεις τους, οι οποίοι δρούν όταν είναι τα συμφέροντα του τόπου ενωμένοι, αποφασισμένοι, και δείχνουν τους φορείς της εξουσίας ότι αυτά που λένε ως απειλές τα εννοούν. Αυτό είναι το σχολείο μου.
0: Εγώ τώρα δεν απαντήσω, επειδή τα έχω πει πολλές φορές και επειδή δεν θέλω να εξοργιστώ, ήδη είμαι εξοργισμένος με αυτήν την κατάσταση με το σχολείο. Εδώ την Ηλία τη γνωρίζετε χρόνια εσείς, άλλωστε από τη Βρύνα είστε του Δήμου Αντρίτσανας και Κρυσταίνων. Έχουμε κάνει και τηλεοπτικές εκπομπές μαζί στο παρελθόν και θα γνωρίζετε τα θέματα της Ηλίας, είτε βγάλει και βιβλίο, έχετε γράψει για το, εδώ για τον νομό, για τον τουρισμό κτλ. Διαχρονικά στο νομό Ηλίας η κατάσταση είναι αυτή. Δεν ενδιαφέρεται κανένας για τίποτα. Το μόνο που ενδιαφέρονται είναι να εκλεγούν. Εκεί γίνεται μάχη το πώς να διατηρήσουν τις καρέκλες ή να τις αποκτήσουν εφόσον είναι καινούργιοι και θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ενδιαφέρεται. Και ξέρετε ποιο είναι το τραγικό. Το τραγικό δεν είναι αυτό. Το τραγικό είναι ότι δεν ενδιαφέρεται ο ίδιος ο κόσμος. Ο κόσμος έχει συνηθίσει στη μιζέρια εδώ στο νομό Ηλίας.
2: Εγώ κύριε Φάκο δεν θα αρνηθώ την ουσία της δημοκρατίας που είναι η ενότητα της κοινωνίας μέσα από τη διαφορετικότητα των πολιτικών κομμάτων. Καταλαβαίνω ότι αν εγώ είμαι ένα κόμμα, εσείς είστε, παράδειγμα λέω εγώ και εσείς, άλλο κόμμα, θα διαφωνούμε. Προφανώς αφού είμαστε σε άλλα κόμματα. Αλλά η διαφορά είναι ότι όταν έχει να κάνει με τον νομό, κάποια πράγματα πρέπει να τα διεκδικούν μαζί, ακόμα και αν είναι βουλευτές άλλων κομμάτων, δήμαρχοι άλλων κομμάτων.
0: Δεν το έχουμε αυτό εδώ στην Ηλία, το ξέρετε και πάρα πολύ καλά και εσείς.
2: Και γι' αυτό, και γι' αυτό φέρνω τα παραδείγματα.
0: Και το ξέρετε...
2: Δεν είναι δεδομένο αυτό, υπάρχουν άλλες περιοχές της Ελλάδος.
0: Σαφέστατα, μα δεν χρειάζεται να πάω στο νησί της Ήδρου, τα βλέπω εδώ στη Μεσσηνία, τα βλέπω στην Αχαΐα δίπλα μας.
2: Ακριβώς, έχετε
0: έτσι.
2: Δίκιο.
0: Οπότε, γιατί αυτοί οι νομοί που χωράνε και κάνουν πράγματα και εμείς εδώ δεν κάνουμε, που έχουμε και αρχαία Ολυμπία, έχουμε και Ήλιδα, έχουμε τόσα πράγματα εδώ, γιατί δεν ενδιαφέρονται πολύ απλά κανένας. Ο ένας κοιτάει να βγάλει τα μάτια του αλλού, ξέρετε κάτι, όταν είχε βγει... Η απόφαση να φύγουν οι πανεπιστημιακές σχολές, ξέρετε ότι υπήρχε εξαιρετός που πήγε στην Αθήνα, στο Υπουργείο και είπε: Παιδιά, τι θέλετε, αφήστε στη δική μου περιοχή σχολές και πάτε στις σχολές της άλλης περιοχής, της άλλης πόλης.
2: Εντάξει, το μήνυμα ήταν έτσι. Ότι δεν υπάρχει μια αποφασισμένη
0: δεν
2: κοινωνία
0: υπάρχει.
2: Να αντισταθεί.
0: Δυστυχώς.
2: Και αυτό την πήραν και από εκεί και από, από τη δικιά του περιοχή και από τις άλλες περιοχές και γεια σας.
0: Να σας πω και το πιο τραγικό από όλα που δεν ξέρω αν το γνωρίζετε στην Αθήνα εσείς. Ότι εδώ ξεκίνησε και είπανε να κάνουν μία κίνηση να πιέσουν για να ξαναέρθουν να έρθει κάποια σχολή στην Ηλία. Ποιοι θα μπει μπροστά, ο αντιπεριφερειάρχη. Συμφωνούν οι δήμαρχοι, συμφωνούν. Συμφωνούν οι βουλευτές, συμφωνούμε. Όλοι βάλουν τον αντιπεριφερειάρχη μπροστά. Ξέρετε ότι φτιάχτηκε μετά μια άλλη ομάδα για, με τον ίδιο σκοπό, όπου μπλέξαν και τον Μητροπολίτη και τον εξέθεσαν τον άνθρωπο, γιατί κάνανε μία σύσκεψη στην περιφέρεια με 10 ανθρώπους, δεν πατήσανε. Κανένας, και διασπάνε αυτό το μέτωπο. Αυτοί κάνουν δικό τους τώρα, δικές τους κινήσεις, τελείως διαφορετικές από το Κοροβέση και της θεσμικής ομάδας. Πώς θα σε πάρουν στα σοβαρά τώρα στην Αθήνα? Σου λέει αυτοί οι καραγκιόζητες παραμένουν και κάτω, αφήστε, αφού είναι καραγκιόζητες, τι να ασχολούμαστε με αυτού στην Ηλία? Έτσι λένε και έχουν απόλυτα δίκιο. Γι' αυτό λέω ότι δεν φταίει καμιά κυβέρνηση. Φταίνε αυτοί εδώ που είναι αδιάφοροι. Τι ας σου κάνει τώρα η κυβέρνηση, έχει προηγούμενα με τον νομό Ηλίας κάθε κυβέρνηση?
2: Όχι, η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση κύριε Φάκο, όποιο όλων των κομμάτων, έχει 52 νομούς.
0: Ακριβώς. Αυτοί
2: οι νομούς τώρα δεν υπάρχουν οι νομοί, ας πούμε περιοχές,
0: ναι, ναι,
2: νομούς.
0: Ναι.
2: Εντάξει, λοιπόν, αν έχει από τους 52 νομούς πάνε οι 20 και την πρίζουν κάθε μέρα θέλω αυτό, θέλω εκείνο, αυτούς θα εξυπηρετήσουν.
0: Βέβαια.
2: Άμα οι υπόλοιποι πηγαίνουν ο καθένας για το κόμμα του, για τον εαυτό του.
0: Κύριε Σετανίδη, ξέρετε ότι μέσα σε δημαρχία έχουν φτιάξει τώρα πολιτικά γραφεία κόμματος, του Πασόκ συγκεκριμένα. Δουλεύουν μέσα σε γραφεία, σε δημαρχία.
2: Εντάξει, δεν είναι μόνο το Πασόκ, δεν είναι το Πασόκ.
0: Όχι, λέω εδώ τι έχει, γίνει. Σε κάποια δημαρχία έχουν φτιαχτεί γραφεία.
2: Εντάξει.
0: Προεκλογικά, συγκεκριμένου υποψηφίου. Αυτή είναι η ξεφτύλα μας. Εν πάση περιπτώσει, να πάμε τώρα στα δικά μας, στη ΔΕΘ. Πώς παρουσίασε ένα μεγάλο πακέτο μέτρων ο Μητσοτάκης? Εγώ να σας πω, χάρηκα για ένα πράγμα που είπε ότι παιδιά, αυτά έχουμε, αυτά μπορώ να δώσω, δεν μπορώ να δώσω παραπάνω. Δεν προσπάθησε να κοροϊδέψει. Θα μπορούσε να πάει σε μια κρατή παραχολογία για να ξεκινήσει εκλογές. Όμως είπε συνέντευξη τύπου, μέχρι εδώ είμαστε. Δεν γίναμε και ξαφνικά πλούσια χώρα. Έτσι. Πιστεύετε όμως ότι αυτά που εξήγηλε, αυτό το πακέτο μέτρων, μπορεί πράγματι να αλλάξει τη σχέση της κυβέρνησης με τους πολίτες, ή είναι πλέον πολύ αργά?
2: Ακούστε τώρα, πολύ αργά δεν είναι για τίποτα και δεν μπορώ να προεξοφλήσω και το αντίθετο. Mm-hmm. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι πρώτον, ότι βλέπω ότι ένας δημοσιογράφος που έχει το θάρρος της γνώμης του, όπως εσείς, και που ο ίδιος το έχετε πει, δεν το λέω εγώ, ότι δεν είστε και φιλικά προσκύμενος
0: στο κυβερνητικό
2: κόμμα. Έχετε αυτή την παραδοχή, καταλαβαίνετε, και νομίζω καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, ότι αυτή η αντίληψη έχει περάσει σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινής γνώμης και κυρίως Δεν μιλάμε τώρα για τους ανθρώπους που είναι τοποθετημένοι, αυτός που είναι Πασόκ, αυτός που είναι ΣΥΡΙΖΑ, αυτός που είναι Τσίπρας, τοποθετημένος να ψηφίσει το κόμμα του να κατέβει ο ουρανός στη γη που λέμε. Υπάρχει όμως η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, οι οποίοι δεν είναι πια ενταγμένοι σε ένα κόμμα και κοιτάζουν με ψυχραιμία τις αναλλακτικές λύσεις που έχουν όταν είναι να πάνε στην κάλπη και αποφασίζουν με βάση την κοινή λογική, κύριε Φάκο, η οποία υπάρχει ακόμα και αν κάποιοι την αρνούνται.
0: Να σας θυμίσω κάτι, κύριε Σεντανίδη, ότι και ο Κώστας ο Καραμαλής στην έκθεση, θυμόστε τότε που είπε ότι παιδιά, μέχρι εδώ είμαστε, δεν μπορούμε να δώσω εγώ παραπάνω, και έχασε τις εκλογές μετά. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο κόσμος έχει μάθει κιόλας σε μια άκρατη παροχολογία. Να ακούει.
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι αυτός ο λόγος που έχασε τις εκλογές του Καραμαλή.
0: Ένας από τους, ήταν και, εντάξει, ήταν και αυτός. Εντάξει.
2: Δεν είναι το δεν μπορώ να δώσω παραπάνω όταν έχει καεί η Αθήνα και δεν έχει κάνει τίποτα. Mm. Όταν φοβούνται 4-5 εκατομμύρια άνθρωποι ότι αύριο θα υπάρχει φωτιά στη γειτονιά τους και θα πάρουν φωτιά τα σπίτια τους και τα αυτοκίνητά τους. Mm. Δεν γίνεται να έχει καταρρεύσει η Lehman Brothers και εδώ να είμαστε ανέτοιμοι. Τέλος πάντων, δεν φτάσουμε τώρα να κάνουμε ιστορία γιατί έχασε Καραμαλής. Δεν είναι η παροχολογία, έχει πια ξεπεραστεί. Και μην ξεχνάτε ότι ανάμεσα στην Πρωθυπουργία Καραμαλή και στην Πρωθυπουργία Κυριάκου Μητσοτάκη, κύριε Φάκο, έχουμε μεσολαβήσει μια δεκαετία μνημονίων.
0: Ναι, εντάξει, ναι,
2: ο κόσμος κατάλαβε πράγματα τα οποία η πολιτική τάξη δεν τον άφηνε να τα καταλάβει νωρίτερα. Έτσι κατάλαβε κάποια πράγματα και νομίζω ότι η συμπεριφορά του μετά τα μνημόνια έχει αλλάξει σε βαθμό που τα περισσότερα πολιτικά κόμματα δεν το έχουν αντιληφθεί. Κλείνω την παρένθεση. Ο Μητσοτάκης δεν είναι μόνο ότι είπε στη ΔΕΘ ότι εγώ αυτά μπορώ. Είπε ότι αυτά μπορώ, αλλά αυτά που μπορώ θα μεγιστοποιώ. Mm-hmm. Δηλαδή, είπε σε κάθε οικογένεια, να πω το παράδειγμα το γνωστό, μπορείς να βάλεις μέχρι 100 ευρώ το μήνα για το παιδί σου που έχει γεννηθεί τώρα στην τράπεζα. Θα σου βάζω εγώ άλλα 100 το μήνα, μέχρι 1200 το χρόνο δηλαδή. Δεν μπορείς να βάλεις 100. Κάνε μια προσπάθεια να βάλεις 80, 70, 50. Για το παιδί σου είναι, δεν είναι για κανέναν άλλον. Θα σου βάζω εγώ άλλα 50. Όσα βάλεις εσύ, θα βάζω εγώ ξανά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ξοδεύει 1200 ευρώ για κάθε τέτοια προσπάθεια το κράτος. Αλλά αυτά τα 1200 ευρώ έχουν γίνει 2400, γιατί το βάζει και ο γονιός. Και έστω εκπαιδεύει λίγο να φροντίζεις την ουσία για το παιδί σου. Όχι να λες, α τι ωραία έχω το παιδί μου, τι θα κάνω. Εντάξει, θα κάνεις κάτι, αλλά σου λέει και το κράτος, να, βάλε 30, 50,
0: ναι, όσα έχεις, όσα μπορείς.
2: Θα σου βάλω άλλα τόσα. Είναι ένα κίνητρο αυτό. Άρα δεν είναι μόνο το αυτά μπορώ που είπε ο Μητσοτάκης. Είναι και το πώς εκπαιδεύει τον κόσμο να σκέφτεται με βάση την κοινή λογική για το συμφέρον του κόσμου, της οικογένειάς του, των παιδιών του και ούτω καθεξής.
0: Αν όλα αυτά τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός είναι σωστά και υλοποιούνται, έτσι και υλοποιηθούν, γιατί ένας πολίτης τώρα που δυσκολεύεται να πληρώσει το ενίκιο, τα ψώνια του, τους λογαριασμούς του, να αισθανθεί ότι η ζωή του θα αλλάξει ουσιαστικά?
2: Ακούστε, δεν υπάρχει, το έχουμε ξαναπεί, δεν υπάρχει πουθενά στην ιστορία κοινωνία χωρίς προβλήματα. Όποιος πολιτικός ή δημόσιος άνδρας, δεν τον λέω πολιτικό, υποσχέθηκε κατά τη διάρκεια της ιστορίας κοινωνία χωρίς προβλήματα, οδήγησε σε εφιαλτικές καταστάσεις, σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, ναι, σε γκουλάγκ και σε πράγματα τα οποία ταπεινώνουν την ανθρώπινη ιδιότητα. Λοιπόν, κοινωνία χωρίς προβλήματα δεν υπάρχει. Το θέμα είναι αν πηγαίνεις από χρόνο σε χρόνο λίγο καλύτερα από εκεί που είσαι και αν το κράτος, η κυβέρνηση δηλαδή, η εκάστοτε κυβέρνηση, σε βοηθάει να πας λίγο καλύτερα και εσύ πρέπει να προσπαθήσεις λίγο παραπάνω. Δεν γίνεται, αυτή είναι η ζωή. Δεν μπορεί να μου λέει κάποιος να αλλάξει η ζωή μου γιατί τι θα μου δώσει το κράτος και εγώ θα κάθομαι ή θα κάνω αυτό που έκανα πριν. Αν κάνεις μόνο αυτό που έκανες πριν, θα έχεις αυτό την ανταπόκριση που είχες πριν. Κάνει και εσύ μια προσπάθεια. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης είναι να εξηγεί ότι το υπερπλεώνασμα της οικονομίας θα περάσει στην κοινωνία πάντα με ένα δικό του κριτήριο, του Μητσοτάκη, για το πώς θα βοηθήσει τους λιγότερο δυνατούς, τους λιγότερο ικανούς.
0: Σε 6-7 μήνες περίπου, με βάση αυτά που έχει πει ο Μητσοτάκης, θα έχουμε τις εκλογές. Εσείς πιστεύετε ότι με αυτά που εξήγηλε ο Μητσοτάκης και ιδιαίτερα με τις φορολογικές λανθήσεις που εξήγηλε, θα ανατρέψουν μια πολιτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, μιλάω για ΟΚΕΟΠΑΚΕΠΕ, άλλα σκάνδαλα, λάθη, κυβερνητικές συμπεριφορές, περίεργες, θα μπορέσουν να ανατρέψουν μια εικόνα, ή πιστεύετε ότι ο κόσμος πλέον έχει πάρει την απόφασή του να στέψει το βλέμμα του κάπου αλλού?
2: Θα σας πω ότι οι παραμονές στο εκλογό, ας πούμε την τελευταία εβδομάδα πριν τις εκλογές, το πολιτικό σκηνικό δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό το σημερινό. Καμία. Διότι αυτό που δεν έχουν καταλάβει πολλοί είναι ότι οι εξαγγελίες της ΔΕΦ δεν είναι μια προσπάθεια του Μητσοτάκη να ικανοποιήσει τα θέλω μιας κοινωνίας και μετά να περιμένει μέχρι τις εκλογές να δούμε αν πέτυχε το στόχο του. Ο Μητσοτάκης έχει φτιάξει ένα 7-8 μήνο πυκνό πρόγραμμα πολιτικής αντεπίθεσης, που θα δείτε πράγματα τα οποία πραγματικά δεν φαντάζεστε. Θα δείτε μια συμπεριφορά, ας πούμε, απέναντι στην Τουρκία που θεωρώ θα μας κάνει όλους υπερήφανους τους Έλληνες. Θα δείτε άλλα πράγματα στην διεθνή θέση της χώρας και στην προσπάθεια να στηριχτούν περιοχές, ανοίγω πάλι παρένθεση, που όμως διεκδικούν τη βελτίωσή του και δεν κάθονται και την περιμένουν ως μάνα εξ ουρανού, κλείνει παρένθεση. Έτσι. Και έτσι ο Μητσοτάκης έχει φτιάξει αυτό το σύνθετο πολιτικό σχέδιο, που επειδή ξέρω κάποια κομμάτια του, και όχι βέβαια ολόκληρο, πιστεύω ακράδαντα ότι το πολιτικό κλίμα παραμονές των εκλογών θα είναι τελείως διαφορετικό από το σημερινό.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω βέβαια πόσο στον κόσμο, πόσο ο κόσμος ακούει τα θέματα αυτά της εξωτερικής πολιτικής όταν να βάλει βενζίνη δεν έχει λεφτά ή δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα γενικότερα.
2: Δεν είναι μόνο η εξωτερική πολιτική, είπα ένα παράδειγμα.
0: Ναι, ναι, θέλω να σας πω όμως ότι δεν ξέρω πόσο ο κόσμος, γιατί και η εξωτερική πολιτική είναι πολύ σημαντική. Και κακώς που ο κόσμος να ασχολείται. Έτσι, το τι γίνεται στα σύνορά μας. Αλλά δεν ξέρω όμως αυτά πόσο μπορούν να αντιστρέψουν ένα κλίμα που υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αποδέχομαι απόλυτα αυτά τα οποία λέτε. Βεβαίως. Θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί ξέρετε ότι σας παρακολουθώ, είμαστε φίλοι τόσα χρόνια. Είσαστε πολύ επικριτικός απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Θέλετε να μας εξηγήσετε το λόγο γιατί?
2: Διότι ο Αντώνης Σαμαράς από την αρχή που ανέλαβε κάποιες αρμοδιότητες στο πλαίσιο της πολιτικής του παρουσίας μέχρι σήμερα, θα έχει κάνει μαντάρα. Γι' αυτό, δηλαδή, εμφανιζόταν παλιότερα ως ο πρωτομάστορας του αγώνα για το όνομα της Μακεδονίας, όταν το όνομα της Μακεδονίας υπήρξε αντικείμενο διεκδίκηση από την πλευρά των Σκοπίων λόγω της αβελτηρίας Σαμαρά. Ξεκινάω από εκεί. Θεωρώ ύψιστη ανεντιμότητα το να ρίξεις ένα κόμμα του οποίου, το οποίο σε έκανε βουλευτή και υπουργό από την ηλικία των 26 χρονών, δεν είχε δουλέψει ποτέ, ήταν απλώς το παιδί μιας ευκατάστατης οικογένειας των Βορείων Προαστίων και ξαφνικά έγινε βουλευτής και υπουργός και η απάντηση ήταν να ρίξει το κόμμα αυτό.
0: Ναι, το 93 το θυμόσαστε, το θυμόμαστε. Μετά έφτιαξε το δικό του κόμμα, με τη βίδα την περιβόητη.
2: Το δικό του κόμμα, δεν υπονόμευσε μόνο τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το 1993, αλλά ένα χρόνο αργότερα, όταν πια αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο Μιλτιάδης Έφερ, ο κ. Σαμαράς συνομότησε με το Πασόκ. Εξέλεξαν μαζί πρόεδρο Δημοκρατίας, δεν άφησε τη χώρα να πάει σε εκλογές και έτσι ουσιαστικά υπονόμευσε την προεδρία Έφερ και βοήθησε το Πασόκ να μείνει άλλα 10 χρόνια από το 1994 μέχρι το 2004 στην εξουσία. Έτσι δεν είναι? Και από εκεί και πέρα, όταν ήρθε και έγινε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, οδήγησε αυτό το κόμμα σε μια πρωτοφανή εκλογική κατάρρευση στο 18%. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Η Νέα Δημοκρατία σε βουλευτικές εκλογές από το 1994 μέχρι σήμερα δεν πήρε ποτέ κάτω από 30%, εκτός από την περίοδο Σαμαρά, κατά την οποία δεν πήρε ποτέ
0: πάνω από 30. Ναι.
2: Και τώρα έρχεται.
0: Και πού είναι και ο άνθρωπος ο οποίος έφερε και τους Πασόκους όλους? Γιατί λένε σήμερα για τον Μητσοτάκη ότι έχει Πασόκους, αλλά.
2: Όλοι κάνανε διευρύνσεις. Και ο Καραμαλής έκανε και ο Σαμαράς έκανε.
0: Το παρέκανε το Σαμαράς.
2: Εντάξει, το Μητσοτάκη έκανε. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, ενώ φτάνουμε σε.
0: Όχι, το λέω αυτό γιατί κατηγορούν σήμερα το Μητσοτάκη ότι έχει Πασόκους. ξεχνώντας, γιατί έχουμε και τη μνήμη χρυσόψαλου στην Ελλάδα, ξεχνώντας ότι ο πρώτος που τα έκανε αυτά ήταν ο ίδιος ο Σαμαράς.
2: Βέβαια, ο Σαμαράς δεν έλεγε τώρα αυτά υπάρχουν και ξαναβγαίνουν στον αέρα και θα ξαναβγούν στον αέρα. Δεν έλεγε ότι θέλω τη Διαμαντοπούλη στο κόμμα μου, δεν έλεγε ότι θέλω τον Μανιάτη στο κόμμα, δεν έλεγε ότι θέλω τον Λοβέρδο στη Νέα Δημοκρατία, δεν έλεγε ότι υπάρχει, λέει, ένα λεπτό νήμα που συνδέει όλους εμάς με τα ρυθμιστές σε όποιο πολιτικό χώρο και αν είμαστε. Αυτά νομίζω ότι τα έχουμε ξεχάσει. Αλλά δεν μπορώ την πολιτική αυτή, ένας άνθρωπος να κάνει πολιτική με βάση τα προσωπικά του γυνάτια. Διότι ο κύριος Σαμαράς περίμενε μέχρι το 23 και όλα καλά του φαίνονταν μέχρι το 23 που ο κύριος Μητσοτάκης αποφάσισε ότι θα βάλει πρόεδρο Δημοκρατίας τον Κώστα Τασούλα και πιο πριν θα βάλει επίτροπο τον Απόστολο Τζιτζικώστα. Αυτές τις δύο θέσεις ήταν ο κύριος Σαμαράς, δεν τις πήρε και τώρα το προσωπικό του γυνάτη κάνει κόμμα προσπαθώντας να στερήσει την Ελλάδα από μια τρίτη εκλογική νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα, και βέβαια μαζεύει και όποιον βρει πρόθυμο σε όλη την Ελλάδα.
0: Υπάρχει κάποιο ρήγμα μεταξύ του Μητσοτάκη και ενός κομματιού της κεντροδεξιάς που σήμερα να εκφράζεται από τον Αντώνη Σαμαρά?
2: Κοιτάξτε, ενός κομματιού της κεντροδεξιάς είναι μεγάλη κουβέντα. Σας είπα ότι υπάρχει ένας
0: κόσμος... Της παραδοσιακής δεξιάς.
2: Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ψήφισε Νέα Δημοκρατία το 23, mm-hmm. βουλευτικές εκλογές, ο οποίος πήρε ο Μητσοτάκης 41%, ο οποίος στις ευρωεκλογές έκανε άλλες επιλογές ή κυρίως έμεινε στο σπίτι του, διότι ξέρει ότι οι ευρωεκλογές δεν εκλέγουν κυβέρνηση, διότι πάντα στις ευρωεκλογές υπήρχε άλλη πολιτική ψυχολογία στην επιλογή της ψήφου από την ψυχολογία που υπάρχει στις βουλευτικές εκλογές. Έτσι, αυτός ο κόσμος λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς, σας είπα, για δικούς του προσωπικούς ιδιωτελείς λόγους θεωρεί ότι μπορεί να τους κερδίσει. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος αυτός θα σκεφτεί όπως σκεφτήκαμε και εμείς οι δυο στην αρχή της συζήτησής μας για αυτό το θέμα, με τον τρόπο που σκέφτονται οι νοικοκυρέοι Έλληνες πολίτες, γιατί οι νοικοκυρέοι είναι οι περισσότεροι που ανήκουν σε αυτό το χώρο. Ήδη και στη Γαλλία, όπως ξέρω, έχει κάνει κάποιες κινήσεις και κάποιες συμφωνίες ο κύριος Σαμαράς. Ακούω ότι έχει κλείσει και τον κύριο Μαρίνο από τον Γκάμπο να είναι τον πρώην δήμαρχο και τον πρώην βουλευτή. Ακούω ότι συζητάει με τον Γαβρίλη Λατσί, δεν ξέρω πώς έχουν πάει αυτές τις συζητήσεις και αν έχουν καταλήξει. Και φυσικά υπάρχει και ο ενορχιστρωτής της περίοδου Σαμαρά, ο κύριος Τζαβάρας στην Ηλία, ο οποίος ανήκει και αυτός στο πολιτικό προσωπικό που έφτασε σε υψηλές κυβερνητικές θέσεις. Και την Ηλία την ξέχασε όσο ήταν στις κυβερνητικές αυτές θέσεις.
0: Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό που είπατε. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο που πιστεύετε ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις εκλογές στην Άνοιξη? Υπάρχει κάτι, στο μυαλό σας υπάρχει κάτι που πιστεύετε ότι θα είναι το καθοριστικό σημείο της μιας νέας εκλογής Μητσοτάκη, μιας αποτυχίας, εκλογικής αποτυχίας, δεν το ξέρουμε αυτό.
2: Εγώ νομίζω ότι, κοιτάξτε, κάθε άνθρωπος ανάλογα με την ηλικία του, με την ιδεολογική του κατεύθυνση, με την κοινωνική του θέση κλπ. Έχει τα δικά του κριτήρια, δεν μπορεί να τα ομογενοποιήσεις όλα. Mm-hmm. Σίγουρα όμως σε ένα κρίσιμο ποσοστό που στοχεύει ο Μητσοτάκης, δηλαδή ανάμεσα στο 30 που έχει σήμερα και στο 37-38 που χρειάζεται για την
0: αυτοδυναμία,
2: που να μην είναι οριακή, δηλαδή 150-151 στις βουλευτές, σε αυτό το ποσοστό νομίζω ότι το κύριο ζήτημα, το κύριο κριτήριο επιλογής ψήφου είναι ποιος θα κυβερνάει την Ελλάδα την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα. Και ένα σχόλιο θέλω για τα ελληνοτουρκικά και τις αντιδράσεις του Ερντογάν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και μια Τουρκία που τη βλέπουμε ιδιαίτερα επιθετική απέναντι στην Ελλάδα.
2: Ο Ερντογάν ενοχλείται από την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, ενοχλείται από τα θαλάσσια πάρκα, ενοχλείται από αυτό που έγινε χθες που βγήκε ο Μητσοτάκης στην Αίγυπτο, την οποία παρακαλάει η Τουρκία να μπει στη συμφωνία της Μέκας που κάνει με άλλες ασιατικές χώρες, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν.
0: Τον ενοχλεί και η σχέση μας με το Ισραήλ.
2: Τον ενοχλεί πολύ η σχέση μας με το Ισραήλ, τον ενοχλεί πολύ η ασπίδα του Αχιλλέα, τον ενοχλεί πολύ ότι αρχίσαμε τις επεκτάσεις των χωρικών υδάτων από τη Δύση, δηλαδή επεκτείναμε στο Ιόνιο, γιατί ξέρει ο Μητσοτάκης, αυτό που δεν ξέρουν πολλοί Έλληνες πολίτες και δεν είναι δουλειά τους βέβαια, γιατί ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα από το να ασχολείται επαγγελματικά με την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, ξέρει ο Ερντογάν ότι ο Μητσοτάκης δεν θα μείνει μόνο στην επέκταση των χωρικών υδάτων προς δυσμάς.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω για τη συνομιλία που είχαμε, κύριε Σετανίδη.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε πάλι. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Λοιπόν, ακούσαμε τον δημοσιογράφο και πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Διαμαντή Σετανίδη, να μας λέει και για τη ΔΕΘ και για το Σαμαρά και το. Α, δούμε, θα κάνει κόμμα. Ακούγονται διάφορα. Ακούω και το Σαλμά προηγουμένως στην εκπομπή πριν από μένα. Εντάξει, ακόμα είναι όλα ρευστά, έτσι. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε έχοντας την τηλεφωνική παρέμβαση του Γιώργου Κράλη, είναι αντιδήμαρχο στο Δήμο Ήλιδας. Προφανώς άκουσε αυτά που είπα εγώ για το σχολείο, για το Φούφιο, ειδικό σχολείο Αμαλιάδας. Μετά τις διαφημίσεις, αμέσως έχουμε τον κύριο Κράλη να ακούσουμε τι έχει να μας πει.
3: Ιόνιον FM.

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι. Σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant.
6: Εσάς, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκούδι.

0: εδώ.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Διαβάστε στην απογευματινή. Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα. Ο Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελόριζο σε μια επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς και το βλέμμα στην Τουρκία. Μήνυμα από την Guilfoyle. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιτρέπουν να βρεθούν οι συμμαχοί τους σε επισφαλή θέση. Τι έδειξαν οι εξετάσεις PISA. Ένας στους δύο μετά το σχολείο δεν μπορεί να κάνει απλές πράξεις. Ο οδικός χάρτης για φτηνότερο ρεύμα 30% στην τριετία. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε 39 λεπτά μετά τις 12. Ενδείξεις αποδείξεις, Γιώργος Φάκος στο μικρόφωνο, Χρήστος Οξυμητούλιας είναι στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αντιδήμαρχο αθλητισμού, τουρισμού, νέας γενιάς, τον κύριο Γιώργο Κράλη, ο οποίος έχει και την ευθύνη της προσχολικής αγωγής, παιδείας και της διαβίου μάθησης. Τα έχουμε δώσει όλα του Γιώργου. Λοιπόν, θέλει να κάνει παρέμβαση προφανώς για το σχολείο. Πάμε να τον ακούσουμε. Καλημέρα, κύριε Κράλη.
5: Καλημέρα κύριε Φάκο, καλημέρα στους ακροατές σας.
4: Να είστε καλά. Σας ακούω προφανώς για το σχολείο που πήρατε.
5: Μου ανέφεραν κάποιοι ακροατές σας ότι υπάρχει, είχατε βάλει ως θέμα το ειδικό σχολείο, το φούφιο της Αμαλιάδας και το τι μέλη γενέστε και το τι έχει γίνει.
4: Ναι, λέω, διάβαζα τις τοπικές εφημερίδες σήμερα που αναδεικνύουν το θέμα και λέω ότι είμαστε δύο μέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία και 25 παιδιά σε 20 τετραγωνικά μάθημα με μούχλα, με τουαλέτες απαράδεκτες. Και λέω, εντάξει, όλο αυτό τον καιρό, το προηγούμενο καιρό, τι κάνατε, δεν μπορούσατε να το φτιάξετε αυτό το σχολείο?
5: Λοιπόν, να τα πάρουμε τα
4: πράγματα. Ναι, βεβαίως, παρακαλώ, έχετε το λόγο.
5: Για να ξέρουν όλοι τι είναι, ποια είναι η πραγματικότητα και ποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν κάποια προβλήματα έστω επικοινωνιακά.
4: Έχετε το λόγο, έχετε το λόγο.
5: Εγώ ανέλαβα αντιδήμαρχος παιδείας το Γενάρη του 26.
4: Ναι.
5: Μετά από επιτόπια επίβλεψη του χώρου.
4: Μία διευκρίνηση. Δεν περιόρισα. Εγώ δεν ανεφέρθηκα σε εσάς. Έτσι. Όχι, δεν όχι, το πήγα όχι, καθόλου προσωπικά. Εγώ μίλησα γενικά ο Δήμος τι κάνει. Έτσι.
5: Φυσικά θα σας πω. Μετά από προσωπική μου επίσκεψη μαζί με τον ειδικό μου σύμβουλο, τον κύριο Ντακούλια, για θέματα παιδείας, επισκεφθήκαμε το Φούφιο και μπορώ να σας πω ότι έμεινα με το στόμα ανοιχτό και στενοχωρημένος.
4: Πότε το επισκεφτήκατε?
5: Η επίσκεψή μου έγινε μέσα στο Γενάρη, δηλαδή τον πρώτο μήνα που ανέλαβα.
4: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
5: Και μάλιστα ρώτησα, γιατί δεν είχα ξανασχοληθεί με το θέμα. Ήταν καινούργια η αντιδημαρχία μου. Παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα, πόσα παιδιά έχουμε, πώς λειτουργείτε σαν σχολείο? Και εκεί λοιπόν ξεδιπλώθηκε το κουβάρι των παραπώνων, ιδιαίτερα των δασκάλων, ότι αυτό το σχολείο φτιάχτηκε πριν 20 χρόνια για να φιλοξενήσει
4: το 2005.
5: Σωστά. Για να φιλοξενήσει 4-5 παιδάκια.
4: Ακριβώς. Σωστά.
5: Και έχουμε φτάσει στο 2026 που φιλοξενούμε 25 παιδιά και 15-20 δασκάλους. Για το 2005 μπορεί να ήταν μια χαρά, γιατί υπάρχουν δύο αίθουσες, υπάρχουν οι τουαλέτες που θα έπρεπε, υπάρχει ένα γραφείο, υπάρχουν οι χώροι που θα έπρεπε για εκείνα τα παιδιά. Στη σημερινή του κατάσταση και στην κατάσταση που είναι τα τελευταία χρόνια με τον κόσμο που έχει αυτό το σχολείο, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Σε δύο αίθουσες να κάνουν τα πάντα οι δάσκαλοι.
4: Καλά, δεν γίνεται τώρα. Και 25 παιδιά τώρα σε δύο αίθουσες 20 τετραγωνικών.
5: Και δεν είναι 25 παιδιά που είναι όλα οκ. Αυτά τα παιδιά, επειδή έχουν ιδιαιτερότητες.
4: Έχουν ιδιαιτερότητες, ναι.
5: Χρειάζονται χώρο αποσυμπίεσης.
4: Σωστό.
5: Χρειάζονται ιδιαίτερα φροντίδα. Χρειάζονται φυσιοθεραπείες. Χρειάζονται πολλά πράγματα. Επίσης, οι γονείς χρειάζονται ένα χώρο όταν έρχονται για να δώσουν το ιστορικό του παιδιού στον ψυχολόγο, στον γιατρό, στον διευθυντή, έναν ιδιαίτερο χώρο που δεν υπάρχει στο σχολείο αυτό. Δηλαδή τα στοιχεία αυτά τα δίνουν στο πόδι, να σας το πω έτσι.
4: Ναι.
5: Και εγώ δεν έχω μάθει να κρύβομαι, λέω πάντα την αλήθεια. Και λοιπόν εγώ τότε ξεκίνησα μία διαδικασία με τους γονείς που δεν υπάρχει σύλλογος, να τους καλέσω στους 20 Φλεβάρι μετά από δύο συναντήσεις που έκανα με τη διευθύντρια και τους δασκάλους στο σχολείο. Έκανα και μία συνάντηση με τους δασκάλους, τη διευθύντρια και τους γονείς των παιδιών στο Δημαρχείο, για να εξετάσουμε το θέμα το να φύγει το Φούφιο από εκεί. Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, κάποιες συντεχνιακές αντιδράσεις στο να μην φύγει το σχολείο από εκεί, με δικαιολογίες, συγχωρέστε με για την έκφραση, της πλάκας. Παρόλα αυτά εμείς λοιπόν προχωρήσαμε στο σχεδιασμό μας, στείλαμε

0: προς το Δημοτικό Συμβούλιο το Μάιο και πήρε απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο για να ορίσει Επιτροπή Καταλληλότητας του συγκεκριμένου σχολείου και ανέβρεσης νέου χώρου, και αυτή η Επιτροπή Καταλληλότητας να ελέγξει και αυτούς τους νέους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος. Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εστάλει έγγραφο σε όλες τις υπηρεσίες, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στη ΔΟΗ, στο νοσοκομείο, στην ΚΔΙΠ, ναι, να μας ορίσουν υπευθύνους για αυτή την επιτροπή. Όλοι μετά από μια-δυο μέρες μας απάντησαν με έγγραφα ποιους μας ορίζουν και το οτιδήποτε. Από τη μέρα που ορίστηκε λοιπόν η επιτροπή, από τον Ιούνιο που έγινε η επιτροπή έως και σήμερα, με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής που είναι ο κύριος Καρατζάς, η επιτροπή δεν έχει συνεδριάσει. Δεν έχει συνεδριάσει.
1: Αυτή είναι η επιτροπή. Ποιος την όρισε, το Δημοτικό Συμβουλίο, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου?
0: Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπάρχει. Η απόφαση είναι μάλιστα 26 Μαΐου του 2026.
1: Μάλιστα. Μιλάμε για Μάιο του 2026 και έχουμε Σεπτέμβρη τώρα. Και μου λέτε, σωστά, ότι αυτοί δεν έχουν συνεδριάσει. Πέρα όμως από αυτό που έπρεπε να τους είχατε πάψει από τα καθήκοντά τους αυτούς, αφού δεν συνεδριάζουν, δεν ενδιαφέρονται. Εσείς ως Δήμος,
0: η επιτροπή αυτή, ναι, για να ξέρουμε τα πράγματα ακριβώς πώς είναι, ναι, αποτελείται από έναν εκπρόσωπο. Μισό λεπτό, το έχω μπροστά μου όλα τα χαρτιά αυτά, να σας τα αναφέρω. Είναι από έναν εκπρόσωπο της ΔΟΗ, που δεν καταλαβαίνετε ότι εμείς δεν μπορούμε να τον πάψουμε πέρα κοντά του. Έναν εκπρόσωπο
1: άλλο θέλω εγώ να καταλήξω. Αφού βλέπετε ότι υπάρχει μια δράνεια, να πω, από αυτή την επιτροπή, εσείς ως Δήμος, και φτάνοντας σε μετέβεις και βλέπετε ότι δεν προχωράει κάτι, δεν κάνατε μια παρέμβαση ώστε κάτι να, αυτή η μούχλα να φύγει από μέσα, να κάνετε κάτι άλλο, δεν ξέρω τι θα μπορούσατε να κάνετε, ώστε να μην φτάνουμε δύο μέρες πριν να ανοίξουν τα σχολεία και είναι αυτή η τραγική κατάσταση? Εκεί εμένα είναι η αίσθησή μου.
0: Τα λεγόμενα από την πραγματικότητα μπορεί να διαφέρουν,
1: δηλαδή,
0: σε πολλές περιπτώσεις.
1: Δηλαδή. Δεν υπάρχει μούχλα σχολείο, όπως καταγγέλλεται.
0: Το να παρουσιάζεται ένα σχολείο στην ουσία διαλυμένο, γι' αυτό παρουσιάζεται σήμερα, ότι υπάρχει μούχλα, ότι είναι διαλυμένες οι τουαλέτες,
1: ναι,
0: ότι,
1: ναι,
0: υπάρχουν,
1: ναι,
0: ναι, δεκατέρια.
1: Ναι, τώρα έγινε η καταγγελία από το σύλλογο εδώ των ατόμων με ειδικές ανάγκες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Φυσικά, και ήμουν και εγώ εχθές στο σχολείο.
1: Ναι, δεν βλέπω, γίνει στη φωτογραφία εδώ. Το ξέρετε το θέμα. Απλά η μένα η αίσθηση μου, κύριε Κράλη, είναι γιατί πέρασε τόσο καιρό. Όταν βλέπετε ότι υπάρχει μια επιτροπή που δεν ενδιαφέρεται, δεν συνεδριάζει κτλ., ξέρετε οι διαδικασίες, γιατί είστε και γιος ενός έμπειρου πολιτικού και αυτοδιοικητικού, του Δημήτρη του Κράλη, και ξέρετε ότι αυτές υπάρχουν φοβερές καθυστερήσεις όταν έχεις σε επαφή με διάφορες υπηρεσίες. Ο καιρός περνάει και δεν βλέπω την παρέμβαση του Δήμου. Αυτή είναι η ένσταση με εμένα. Αφού βλέπετε ότι φτάνουμε, έφτασε Ιούλιος, Αύγουστος, δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έπρεπε να κάνετε μια παρέμβαση, κάτι να κάνετε μέσα, να μην πάνε τα παιδιά μεθαύριο σε μούχλα, όπως λένε ότι υπάρχει. Τόσα δεν υπάρχει μούχλα και είναι ψέματα όλα αυτά.
0: Εντάξει, δεν είναι σε αυτή την τραγική κατάσταση στο σχολείο.
1: Μα έτσι κάνει, παρουσιάζεται. Όταν λέει κάνει εδώ μούχλα χωρίς τουαλέτες αναπήρων, 25 παιδιά σε 20 τετραγωνικά μέτρα. Δηλαδή, τι πιο χειρότερο για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Με ιδιαιτερότητες.
0: Και στο φωτογραφικό υλικό που έχει ανεβάσει ο σύλλογος, νομίζω ότι αυτά που λέγονται δεν φαίνονται.
1: Δεν είναι έτσι όπως τα παρουσιάζουν, είναι διαφορετικά.
0: Δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα.
1: Είναι καλό δηλαδή, γιατί την Παρασκευή μπορούν να μπουν 25 παιδιά να κάνουν μάθημα, αυτό θέλω να μου πείτε.
0: Αυτό το σχολείο, είτε μιλάμε για την Παρασκευή, είτε μιλάμε για πριν 5 χρόνια,
1: ναι,
0: δεν θα έπρεπε να είναι 25 παιδιά σχολείο.
1: Ωραία, η παρέμβαση του Δήμου, κύριε Κράλη, αυτό είναι το θέμα. Βλέπετε ότι οι υπηρεσίες κολυσιεργούν. Έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Ξέρω την καλή σας πρόθεση. Ξέρω ότι θέλετε να κάνετε πράγματα. Αλλά βλέπετε ότι περνάει ο καιρός. Και φτάσαμε 9 σήμερα. 11 ξεκινάνε τα σχολεία μεθαύριο. Πού θα μπουν αυτά τα παιδάκια?
0: Αυτά τα παιδιά λοιπόν θα μπουν σε ένα σχολείο που έχει γίνει απολύμανση, που είναι καθαρό. Θα γίνουν.
1: Έχετε κάνει παρεμβάσεις, κάποιες παρεμβάσεις, αυτό μου λέτε?
0: Βεβαίως. Και μέσα στη διάρκεια της χρονιάς κάνουμε παρεμβάσεις, όπως κάνουμε σε όλα τα σχολεία παρεμβάσεις. Γίνονται όλη τη χρονιά, δεν σταματάμε να κάνουμε παρεμβάσεις. Έχουμε 40 σχολικές μονάδες και να σας στέλνουν όλες βάψιμο. Έχουμε ένα από γιατζή αυτή τη στιγμή στο Δήμο Ήλιδας. Ένα.
1: Καλά, θα ξέρω αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι μόνο στο Δήμο, είναι σε όλους τους Δήμους.
0: Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι τα προβλήματα είναι πολλά και εμείς προσπαθούμε με τα μέσα που έχουμε, που είναι ελάχιστα, να δίνουμε λύσεις. Και δίνουμε λύσεις. Κάποιες φορές δίνουμε στο 100%, κάποιες φορές δίνουμε σε μικρότερο ποσοστό.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά όμως το συγκεκριμένο σχολείο, επειδή δεν έχει ενδιαφερθεί κανένας 25 χρόνια να φύγει από εκεί, Ο σημερινός αντιδήμαρχος Σίλιδας, ο Γιώργος Οκάλης, πήρε την πρωτοβουλία, πήρε και την ευθύνη των πράξεών του και ξεκίνησε μια διαδικασία που ήξερε ότι θα βρει τόντρα και τείχο σε πολλά πράγματα.
1: Δεν αμφισβητώ την καλή σας πρόθεση, το είπα και δεν καλή σας, ξέρω και από μοδοπαιδί άλλο σε εσάς. Αλλά
0: και
1: λέω...
0: σας ακούνε και πολλοί, θα πρέπει να το λάβουν το μήνυμα ότι είτε τους αρέσει είτε δεν τους αρέσει, το φούφιο ειδικό σχολείο θα φύγει από εκεί.
1: Αν πρέπει να φύγει, θα φύγει. Δε. Αν πρέπει να φύγει και μαζί σας είμαι και εγώ να φύγει και να πάει σε κάποιους άλλους χώρους. Απλά η αίσθησή μου είναι ότι την Παρασκευή ξεκινάνε τα σχολεία. Αλλά μου λέτε ότι έχετε κάνει απολυμάνσεις, έχετε κάνει κάποιες παρεμβάσεις.
0: Σωστά. Okay, σήμερα γίνεται και ο καθαρισμός του προάγγλου χώρου, όπως γίνεται σε όλα τα σχολεία που είναι προγραμματισμένος.
1: Να είναι πιο ανθρώπινες οι συνθήκες.
0: Και με την πορεία του χρόνου συνέχεια κάνουμε παρεμβάσεις. Γιατί τα σχολεία έχουν φθορές και είναι λογικό. Συνέχεια επεμβαίνουμε και δίνουμε λύσεις. Όσο πιο γρήγορα
1: εύχομαι
0: γίνεται.
1: Να μείνουν ικανοποιημένοι οι άνθρωποι εκεί με τις παρεμβάσεις που κάνετε, παράλληλα με τις προσπάθειες για την απομάκρυνση του σχολείου σε άλλους χώρους καλύτερα.
0: Εγώ θα είμαι ικανοποιημένος μόνο όταν φύγει το σχολείο από εκεί.
1: Κατάλαβα. Εντάξει. Τουλάχιστον αυτό που υπάρχει τώρα, τουλάχιστον να είναι όσο πιο ανθρώπινες οι συνθήκες για τα παιδάκια.
0: Όσο πιο ανθρώπινο αυτό. Γίνεται να είναι ή είναι το σχολείο, και εγώ έχω βάλει στόχο μέχρι να φύγω από αντιδήμαρχος παιδείας στο σχολείο να έχει φύγει από εκεί, γιατί αυτά τα παιδιά δεν αξίζουν αυτές τις συνθήκες.
1: Κανένα παιδί δεν αξίζει να ζήσει, να κάνει μάθημα σε τέτοιες συνθήκες. Πολύ περισσότερο
0: τα παιδιά,
1: βέβαια τα παιδιά αυτά με ιδιαίτερες.
0: Και καλό θα είναι λοιπόν αυτοί που είναι και πιο ευαίσθητοι άνθρωποι να συστρατευτούν με τον αντιδήμαρχο παιδείας που έβαλε αυτό το θέμα και που ενοχλεί αρκετούς. Ενοχλεί αρκετούς το να φύγει το σχολείο από εκεί και να συστρατευτούν μαζί μας και να δώσουμε μια οριστική λύση για τον καλό των παιδιών. Ούτε για το καλό το δικό μου, ούτε το δικό σας. Τα παιδιά, ειδικά αυτά τα παιδιά, προέχουν και πρέπει να έχουν τις καλύτερες συνθήκες. Και το σώστο που προτείνουμε εμείς είναι ένα σχολείο το οποίο μέχρι πριν λίγα χρόνια λειτουργούσε. Είναι σε ένα χώρο με 8 στρέμματα περιβάλλοντα χώρο, οπότε μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, με πάρκινγκ περιφραγμένο, με γήπεδο μπάσκετ, με παιδική χαρά, με τα πάντα.
1: Πολύ ωραία, μακάρι να ευωδήσουν.
0: Και κάποιοι δεν θέλουν να πάει το σχολείο εκεί, για πολιτικούς λόγους. Οκ, okay, θα το λύσουμε και αυτά. Κάποια στιγμή θα πούμε και ονόματα. Γιατί δεν προχωράει τόσα χρόνια αυτή η διαδικασία.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέμβασή σας, κύριε Κράρη. Για όσα μας είπατε, να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα, γεια σας, γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτά είναι από τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιώργο τον Κράρη. Εγώ τον πιστεύω, το ξέρω από μωρό παιδί, το Γιώργο. Ξέρω ότι θέλει να κάνει πράγματα και μακάρι να έχει και το χρόνο, τη διάθεση και να τον αφήσουν να κάνει πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι. Εγώ τι να πω τώρα, την Παρασκευή, ότι τουλάχιστον αυτά τα παιδάκια και όλα τα παιδιά, όλο το σχολείο, να μπουν σε έτσι, να κάνουν μαθήματα με ανθρώπινες συνθήκες, όχι στιβαγμένα σε κλουβιά, πάση περιπτώσει. Λοιπόν, Χρήστο, πάμε σε χορηγούς να ακούσουμε, ναι, καθώς είμαστε 8 λεπτά πριν από το τέλος και επιστρέφουμε.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
5: Καλημέρα κύριε Νοδάρα.
4: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα, πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
5: Ναι, κύριε Νοδάρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να αποβάλω. Τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάστακτη,
4: ναι.
5: Είναι γεγονός αναμφισβήτητο.
6: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
2: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή να καλημερίσω τον κύριο Σοκράτη Σωτηρόπλο, είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Μαλλιάδας. Οι εργαζόμενοι έκαναν δυναμικό παρόν, είχαν στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Πάμε να μιλήσουμε λίγο μαζί του. Καλημέρα κύριε Σωτηρόπλε.
7: Καλημέρα σας κύριε Φάκο και καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Και εδώ έχουμε
7: ήθελα να
1: τα
7: κάνω
1: πούμε.
7: Μια, Να είστε καλά. Ήθελα να κάνω μια διόρθωση.
1: Ναι, ναι.
7: Είμαι ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Κομμένου Μαλλιάδα, συγκράτης του τύπους.
1: Ήσασταν στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Πώς ακούσατε τις εξαγγελίες τώρα του Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά το δικό σας το κομμάτι τουλάχιστον?
7: Κύριε Φάκο, πέρα από τη συνδικαλιστική μου ιδιότητα ως αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Κομμένου Μαλλιάδα, είμαι και στο νομαρχιακό τμήμα της Αδειδή Ηλίας. Οπότε εκπροσωπώ αρκετούς δημόσιους υπαλλήλους, μάλλον το σύνολο των δημόσιων υπαλλήλων, και ο κλάδος μας δυστυχώς για άλλη μια φορά από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού αισθανόμασταν για άλλη μια φορά αδικημένοι σε μεγάλο βαθμό. Και θα σας εξηγήσω τους λόγους. Δεν είναι ότι είμαστε υπέρ μιας ακατάσχετης παραχολογίας και επιδιώκαμε, ας πούμε, να τα πάρουμε όλα, ας πούμε, ό,τι υπάρχει. Αλλά όταν για το προηγούμενο χρονικό διάστημα και εντός της ΔΕΘ διαφημίζεται ότι το ελληνικό θαύμα της οικονομίας όλα πάνε τέλεια, όταν αυτοθαυμάζονται τα κυβερνητικά στελέχη εντός της ΔΕΘ για τα τεύματα που έχουν καταφέρει, για τα πλεονάσματα, για τη φοβερή κίνηση, όλα αυτά, και όταν έχουμε την ακρίβεια να καλπάζει τους μισθούς που είναι στα τάρταρα και ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού πληθυσμού και ειδικά των μισθωτών δημοσίων υπαλλήλων να υποφέρουν, δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι, κύριε Φάκο. Και προσέξτε και κάτι άλλο, δεν μπορούμε να μας κοροϊδεύουν στα μούτρα, να το πω λίγο λαϊκά. Διότι όταν εξαγγέλουν ένα μέρος από το καταργημένο δώρο Χριστουγέννου θα το πάρουμε, προσέξτε, όχι το 27, το 28, έτσι, λοιπόν, το Δεκέμβρη του 27, αρχές Γενάρη του 28, και αυτό με τις κρατήσεις δεν είναι 500 ευρώ, μιλάμε για πολύ λιγότερα χρήματα,
1: ναι.
7: Αντιλαμβάνεστε ότι μόνο οργή για αυτά τα ψίχουλα που έδωσε, ας πούμε, στους δημοσίους υπαλλήλους, σε αντίθεση με άλλες ομάδες, όπως συνταξιούχοι, που εκεί φάνηκε λίγο πιο βαλοντόμος. Προφανώς υπάρχει άλλο ακροατήριο, υπάρχουν άλλες προοπτικές εν όψη και των εκλογών.
1: Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι βέβαια την απογοήτευση η οποία επικρατεί στο δικό σας το κλάδο. Από εκεί πέρα έχετε σκοπό να κάνετε και άλλες κινητοποιήσεις, κάποιες επαφές, κάτι?
7: Βεβαίως, ο αγώνας κλιμακώνεται. Ότι πρέπει να αναδείξουμε ότι είναι πολιτική βούληση ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι και ειδικά οι μισθωτοί είμαστε εξαθλιωμένοι και διαμετρηρόμαστε δίκαια ότι πρέπει να αυξηθούν οι αποδοχές μας. Διότι δεν βγαίνουμε. Κύριε Φάκο, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο, και σας μιλάει ο ομιλών, μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας και με καλό επάγγελμα, και εγώ και η σύζυγός μου, επειδή σπουδάζουμε δύο παιδιά, ο μισθός μας από το 15ήμερο και μετά εξανεμίζεται.
1: Όπως περισσότερες οικογένειες, βέβαια.
7: Είπατε νωρίτερα και σας άκουσα με μεγάλη προσοχή για το επίδομα αυτό που λέει σε κάθε νεοδιόρισμα, σε κάθε νέα οικογένεια να βάζουν 100 ευρώ ή κάποια χρήματα
1: παράλληλα.
7: Ας σας ρωτήσω κάτι. Για ρωτήστε νέα ζευγάρια, τους περισσεύουν να βάλουν έστω και ένα ευρώ στην άκρη? Νέα ζευγάρια. Νέα ζευγάρια που διορίστηκαν καθηγητές, που διορίστηκαν γιατροί, που διορίστηκαν...
1: Καλά, τη στιγμή που μια οικογένεια δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα να βγάλει το μήνα, σαφέστατα δεν περισσεύουν αυτά τα λεφτά που λέμε.
7: Κύριε Φάκο, αυτονών τα παιδιά όταν θα φτάσουν σε μια ηλικία 19-20 χρονών και θα έλεγαν απαιτήσεις. Ο δικός μου γιος τελειώνει ιατρική και θα τα κάνει με πτυχιακό. Ποιος θα το καλύψει τα έξοδα? Όταν η ίδια κυβέρνηση διαφορεί. Δηλαδή είναι σαν να έχουμε για μια κυβέρνηση η οποία βροντίζει κάποιον ο οποίος μπορεί να αποτεμιεύσει, και να σας πω και κάτι άλλο το πιο απλό. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν ασφαλιστικά προγράμματα, ειδικά για τους νέους ανθρώπους, ας πούμε, για τις νέες οικογένειες, που μπορεί κάποιος να βάλει και 2 και 3 εκατοστάρικα, ας πούμε, και να πάρει ποσά αργότερα, ώστε να τα παιδιά νοικιωθούν. Το κάνει ο δικός τομέας χρόνια τώρα. Δεν το είπε ανάγκη το εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Εμείς θα θέλαμε, κύριε Φάκο, ένα μόνιμο μέτρο για όλους τους νέους, όταν φτάνουν σε μια ηλικία η οποία πρέπει να δημιουργήσουν, πρέπει να αναπτύξουν και να βγάλουν τα πεφτερά τους μακριά από τις οικογένειες και από τους γονείς τους, να τους δώσει το κίνητρο για να δημιουργήσουν.
1: Δυστυχώς
7: αυτό δεν το έχουμε.
1: Το κίνητρο και για να μένουν και στη χώρα κιόλας, να μην φύγουν έξω.
7: Τα παιδιά μου ακριβώς αυτό, γι' αυτό τα παιδιά μας φεύγουν. Και φεύγουν με τον burnout και εξαφανίζονται. Και τι μένουν πίσω? Μένουν ηλικιωμένοι και σταξιούχοι. Τους οποίους τους χαϊδεύουμε τα αυτιά. Λοιπόν, άρα λοιπόν πρέπει, εμείς τι θέλαμε, κύριε Φάκο? Θέλαμε ουσιαστικά να ακούσουμε τρόπους να χτυπηθεί η ακρίβεια. Αυτό είναι το μεγάλο ηλερνέα είδα. Λοιπόν, δεν μπορούμε εμείς, κύριε Φάκο, η ακρίβεια να καλπάζει και οτιδήποτε παίρνουμε μισό να ξανεμίζεται στο πρώτο δεκαμένο σήμερα. Άρα λοιπόν πρέπει ουσιαστικά μέτρα κατά της ακρίβειας, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθωτούς για να μπορέσει το χρήμα να κυκλοφορήσει στην αγορά. Για να μπορέσει να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία. Δεν μπορούμε να δεχτούμε λοιπόν, κύριε Φάκο, κανένα ελληνικό θαύμα της οικονομίας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κανένα παραγυρισμό ότι όλα πάνε τέλεια, όλα είναι σωστά και εμείς μέσα και εμείς απ' έξω από τη ΔΕΘ να διαμαρτυρόμαστε και να λέμε ήδη αυτά που λέτε είναι απαράδεκτα.
1: Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία κύριε Σωτηρόπουλε, δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά και εσείς, καλή σας μέρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε ένα λεπτό, λιγότερο από ένα λεπτό πριν το τέλος της εκπομπής, θα κλείσουμε. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια και όλα τα υπόλοιπα μετά. Εμείς θα τα πούμε την Παρασκευή, να είστε πάντα καλά.
2: Η ώρα είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
6: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Sensei, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
8: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
9: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
10: Δωρακιά χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
11: Ακούτε, Ιόνιον FM.
12: Ρυθμό. Υπάρχει όμως και μια ακροάτρια. Ακροάτρια, λάθος. Μπορεί να είναι κιόλας, αλλά μάλλον δεν νομίζω. Από την Αλεξανδρούπολη, συμπόλητη Σάμα, ας το πούμε έτσι. Μια ψηφοφόρος, η οποία τα βλέπει, ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Οπότε υπάρχει όλη η σύγχυση που πρέπει να υπάρχει σε ένα νεοδημοκράτη και στο μυαλό της συγκεκριμένης συμπολίτησάς μας.
13: Τον αγαπάμε και ό,τι λέει είναι σωστό. Έχει κάνει τόσα πολλά. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος, τι άλλο να κάνει. Έτσι δεν είναι. Κάνει, δίνει. Θα μας τα πάρει πάλι πίσω, εντάξει, όταν θα έρθει ο καιρός. Αλλά προς το παρόν νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Κάνει, δίνει. Θα μας τα πάρει πάλι πίσω, εντάξει.
14: Μήπως τελικά είσαι μαλάκας?
15: Ναι.
12: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που μπορεί να το συζητήσουμε, θα το δούμε στην πορεία της εκπομπής. Να μείνουμε στην συγκεκριμένη κυρία η οποία ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, γιατί λέει τι άλλο να δώσει, ξεκινάει έτσι αμυντικά δηλαδή, δεν έχει δώσει πάρα πολλά, είναι ευχαριστημένη αυτή. Ναι, θα μας δώσει, μας έδωσε, θα μας τα πάρει, αλλά τι να κάνουμε. Αυτό είναι ο νεοδημοκράτης και αυτό είναι ένας ωραίος τρόπος σκέψης και μια ωραία αντίληψη που υπάρχει στο DNA πολλών Ελλήνων, ότι ναι, είναι κλέφτης, ο τάδε πρωθυπουργός του παρελθόντος, του παρόντος, του μέλλοντος, είναι κακός, τον έχουμε πιάσει από αυτό φόρο να κάνει οτιδήποτε, αλλά τι να κάνουμε, αυτόν έχουμε. Είναι πολύ ωραία αντίληψη γιατί παίρνει όλο το πακέτο. Δέχεται και τις αδυναμίες του ανθρώπου, της πολιτικής, με ήττα και τα υπόλοιπα, αλλά δέχεται και τα θετικά. Τώρα, πώς μπορούν να υπάρξουν θετικά χωρίς να αναιρούνται από αυτά τα αρνητικά, το ξέρουν όλοι αυτοί, γι' αυτό ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό έχουμε αυτή την πορεία ως τόπος, ως έθνος, ως λαός. Αυτά τα λένε οι πολίτες, οι απλοί. Γιατί τώρα θα έρθουμε τι λένε οι πολιτικοί και ακούσαμε χθες τον Υπουργό Υγείας να μας λέει αυτά τα ωραία, ότι δεν χρειάζεται κριτική. Θα τα επαναλάβουμε και σήμερα και θα τα ακούμε κάθε μέρα γιατί είναι ένα ωραίο μότο που θα έχουμε πια εδώ ως εκπομπή σχετικά με το θέμα αλαζονία της κυβερνήσεως, καβαλημένα καλάμια, κινησμός όλων αυτών που κυβερνάνε οι υπουργοί, βουλευτές και λοιποί συγγενείς. Είπε και άλλα, πρόσθεσε σήμερα νέα στοιχεία.
13: Δεν πρέπει να πάσυρθούμε σε μία συλλογική διεκδίκηση πραγμάτων που δεν μπορούν να υπάρξουν. Γιατί αυτό θα θέσει τη χώρα μας πάλι στη χρεοκοπία. Έτσι την πατήσαμε και την περασμένη φορά. Οι άνθρωποι έχουν άπειρες ανάγκες. Οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι από τη φύση να έχουν άπειρα θέλω. Ό,τι και αν τους δώσεις θα θέλουν το κάτι παραπάνω. Ο δισεκατομμυριούχος θέλει να γίνει τρισεκατομμυριούχος.
15: Δεν μιλάμε
13: για αυτό. Ο εκατομμυριούχος θέλει να γίνει δισεκατομμυριούχος.
15: Δεν μιλάμε.
13: Είναι η φύση του ανθρώπου έτσι.
15: Δεν μιλάμε για αυτό.
13: Αυτό λέτε.
12: Πολύ σωστά τα λέει, μπράβο, πολύ ωραία παραδείγματα. Όλοι εσείς που διαμαρτύρεστε είστε δισεκατομμυριούχοι που θέλετε να γίνετε τρισεκατομμυριούχοι. Γιατί είναι στη φύση τη δική σας, εκτός από την κυρία από την Αλεξανδρούπολη που είναι ικανοποιημένη με ό,τι και να γίνει ακόμη και αν τις θα πάρουν. Όλοι οι υπόλοιποι έχετε ένα θέμα, διεκδικείτε, διαμαρτύρεστε, θέλετε περισσότερο γιατί είναι στη φύση των ανθρώπων. Άρα και ό,τι να σας δώσουν η κυβέρνηση, πάλι θα είστε δυσαρεστημένοι. Άρα, γιατί να σας δώσουν, αφού θα είστε δυσαρεστημένοι, να είστε δυσαρεστημένοι με τα 10. Όχι δυσαρεστημένοι με τα 100. Πολύ σωστό σκεπτικό. Υπάρχουν και οι ανάγκες των ανθρώπων. Δεν αναφερόμαστε σε αυτές. Εδώ μιλάμε για τη φύση των ανθρώπων, όπως την έχει ορίσει, περιγράψει ο ιστορικός και επιστήμονας Άδωνης Γεωργιάδης. Οπότε μένουμε σε αυτό.
13: Αυτή τη στιγμή, κύριε Παυλόπουλε, μάλιστα, προσπαθούν να μας πείσουν το σύμπαν των μέσων μαζικής επικοινωνίας των αντιπολιτευομένων κομμάτων ότι στην Ελλάδα ζούμε μια απέραντη δυστυχία. Όχι, δεν ζούμε μια απέραντη δυστυχία. Υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε δύσκολα. Ναι. Πρέπει να βοηθήσουμε άνθρωποι που περνάνε δύσκολα. Ναι. Υπάρχουν πολλοί που δεν πάνε. Ναι, να τους βοηθήσουμε. Άλλο αυτό.
15: Τους βοηθάτε.
13: Βεβαίως. Άλλο αυτό.
15: Δηλαδή, με συγχωρείτε πολύ. Με συγχωρείτε.
13: Και άλλο από το πρωί μέχρι το βράδυ.
15: Μετά τα μέτρα.
13: Δεν έδωσε ο Μητσοτάκης. Μηδέν θα αποδώσει ο Μητσοτάκης. Δεν έδωσε. Κάτσε ρε.
15: Όχι, εδώ δεν.
13: Πόσα να πούμε. Περίμενε.
15: Δεν είπαμε αυτό.
13: Να έχουν κάμα στον αέρα πάλι. Δεν
15: βοηθάει.
13: Δεν βαρεθήκατε την πρώτη.
12: Αν δώσει και άλλες παροχές, τεινάζει τη χώρα στον αέρα. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Άρα να ευχαριστήσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη που δεν μας δίνει παροχές, που δεν μειώνει τις προκαταβολές φόρου, που δεν δίνει περισσότερα επιδόματα, που δεν αυξάνει τις συντάξεις, που δεν δίνει το δώρο στους δημοσίους υπαλλήλους. Γιατί αν τα κάνει όλα αυτά, θα τειναχτεί η χώρα στον αέρα. Έτσι τεινάζεται μια χώρα στον αέρα όταν ικανοποιεί πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Σε όλους τους άλλους λόγους δεν τεινάζεται στον αέρα. Οπότε. Πολύ ωραία, με πολύ ψύχραιμο τρόπο τα περιγράφει εδώ. Άλλο τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, δεν έχει σημασία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει το αφήγημά του, αυτό που έχει να πει, και συμπυκνώνεται στη φράση ότι είμαστε οι καλύτεροι του πλανήτη, του γαλαξία, του σύμπαντος. Είμαστε οι πιο τυχεροί από όλους, γιατί όλοι οι άλλοι πεινάνε, σφαδάζουν, οδηγούνται σε πόλεμο. Και εμείς εδώ, βασιλιάδες, ένας μικρός παράδεισος στη γη.
13: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
15: Χώρα.
13: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει.
15: Άλλο.
13: Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη περικόπτει.
15: Ναι.
13: Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν ύφεση.
15: Ναι.
13: Όλες οι χώρες της Ευρώπης κάνουν περικοπές δαπανών. Ναι. Και μία χώρα πάει και δίνει. Ναι. Μία. Αυτή τη Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει άλλη. Μία χώρα πάει και δίνει. Όλες οι άλλες κόβουν.

0: Ας πετάξω ένα γιαούρτι στη μάπα.
1: Ναι.
2: Γιαούρτι ευοπροβίου.
1: Ναι.
2: Γιαούρτι αιωνοβίου.
1: Ναι.
2: Γιαούρτι με καϊμάκι.
1: Ναι.
3: Είναι και το στραγγιστό. Και το 2% και το 5% και το πλήρες. Καλό είναι και αυτό. Γενικώς, επειδή το γύρισαμε στα γαλακτοκομικά, προέκυψε και ένας γιαουρτάς στη μέση να πουλάει γιαούρτια. Με όλα αυτά που ακούει και ο γιαουρτάς, μικρομεσαίος είναι και αυτός. Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι, ότι είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που ζει αυτή τη συγκλονιστική ευημερία. Όπως μας είπε μόλις τώρα ο Υπουργός Υγείας, όλες οι άλλες χώρες δεν έχουν ευημερία. Ποιος δεν το περίμενε? Ότι οι Γερμανίες, Ολλανδίες, Λουξεμβούργα, Ελβετίες, Σουηδίες, χώρες πρότυπα. Μένω μόνο στην Ευρώπη, δεν πάω στις άλλες χώρες. Καναδάς, Νέες Ζηλανδίες, Αυστραλίες, είναι πολλές πληθυντικό. Πατήσια, που έλεγε και η Ντάλια Χατζή Αλεξάνδρου, που είναι πολλά. Όλα αυτά λοιπόν, όλοι αυτοί κακοπερνάνε, μυριάζουν εκεί κανονικά και εμείς εδώ ζούμε τη συγκλονιστική ευημερία. Θα μπορούσε να είναι και τίτλος. Να είναι η τιτλοφόρηση της καμπάνιας της Νέας Δημοκρατίας. Η συγκλονιστική ευημερία που ζουν οι Έλληνες, οι οποίοι δεν τα καταλαβαίνουν όλα αυτά. Πρέπει να τα καταλάβουν, γιατί αν κάνουν το λάθος οι Έλληνες στις εκλογές που θα γίνουν το Μάρτιο, πότε θα γίνουν, να εκλέξουν άλλη κυβέρνηση, τότε θα, όπως λέει ο Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος δεν λέει χαζομάρες, δεν πετάει ανοησίες ή μπαρούφες τύπου αν σκάβαμε εκείνο το βράδυ στη γραμμή που έγινε το δυστύχημα στα Τέμπη θα ανατιναζόταν όλη η χώρα, γιατί ακριβώς από κάτω σε βάθος 1,5 μέτρου περνάει ο τεράστιος αγωγός του φυσικού αερίου και θα κοπεί η Ελλάδα στη μέση. Δεν λέει τέτοιες χαζομάρες ο κύριος Φλωρίδης, λέει αυτές που ακολουθούν.
4: Η διάθεσή μου είναι να βοηθήσω, γιατί αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι, καμία αμφιβολία.
5: Έχουμε πόλεμο.
6: Και σε εμάς δεν λέτε τίποτα?
5: Ξαναπώ, έχουμε πόλεμο.
7: Καταπληκτικό.
4: Μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι, καμία αμφιβολία.
8: Νεοδημοκράτες, δεν μασάμε.
9: Γεστήκαμε, αδέρφια.
4: Λοιπόν, κύριε χώρα κυβέρνητη μπορεί να γίνει, μείνει η Ιταλία, ναι, ξέρω εγώ, 100 χρόνια, η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει ούτε μια μέρα.
3: Αυτά τα λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας. Ότι αν δεν ψηφίσουμε Κυριάκο Μητσοτάκη, θα έχουμε πόλεμο. Το ντου από απέναντι είναι οι Τούρκοι. Θα μπουκάρουν και ποιος ξέρει τι ακριβώς θα συμβεί. Οπότε ψηφίζουμε Μητσοτάκη για να μην έχουμε πόλεμο. Ο ένας λέει ότι έχουμε συγκλονιστική ευημερία. Ο ίδιος πάλι λέει ότι οι δημοσιογράφοι φταίνε, δεν χρειάζεται να κάνουμε κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην κυβέρνηση αυτή, γιατί είναι η καλύτερη κυβέρνηση ever και στον πλανήτη ολόκληρο. Ο άλλος λέει θα γίνει πόλεμος αν δεν βγάλουμε Μητσοτάκη, γιατί θα μπουκάρουν όλοι και τώρα σώζει τη χώρα και δεν έχουμε πόλεμο επειδή έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη. Φοβάται ο Ερντογάν, που να τα βάζει τώρα με τον Μητσοτάκη, που να μάθει ότι είναι και Αυτιάς ευρωβουλευτής, γιατί έχει απειλήσει και ο Αυτιάς επανειλημμένος τον Κυριάκο, τον Ερντογάν, με διάφορες αφορμές και με διάφορους τρόπους. Αυτά τα λένε οι υπουργοί. Έρχεται τώρα ο Πρωθυπουργός ο ίδιος να εκβιάσει και αυτός, γιατί έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές, τους πολίτες, γιατί είναι καθεστώς ελευθερίας και ελεύθερων επιλογών. Μην το ξεχνάμε αυτό, η αστική δημοκρατία. Και λέει από την έκθεση της Θεσσαλονίκης.
10: Θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δούνε την Κυριακή της Κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν υποτίθεται κάποιο μήνυμα διαμαρτυρίας. Ας γνωρίζουν όμως από τώρα ότι μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Ότι η μάχη είναι μία και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια.
3: Ελπίδα ποια είναι? Η ελπίδα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και περιπέτεια είναι αν δεν επιλέξουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλαδή πόλεμος, δηλαδή καταστροφή, κομίτες, ηφαίστεια. Ενώ με Κυριάκο Μητσοτάκη δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά, όπως όλοι ξέρουμε και υπάρχουμε ακόμα. Το χρωστάμε σε αυτόν το ότι υπάρχουμε, με ωραία επιχειρήματα πάνε και όλα αυτά δείχνουν και την εκτίμηση των ιδίων προς τον ελληνικό λαό. Καθόλου δεν τον απειλούν ομά, καθαρά, όπως κάνουν όλες αυτές οι οργανώσεις που απειλούν τον κόσμο, ότι αν σκεφτούν να ψηφίσουν κάτι διαφορετικό, να επιλέξουν κάτι διαφορετικό, έρχεται η καταστροφή. Ο Αρμαγεδόνας. Οπότε μένουμε εδώ που είμαστε για να μην καταστραφούμε. Το θέμα είναι αυτό, το δίλημα είναι αυτό που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ή εμείς ή η περιπέτεια.
10: Ότι η μάχη είναι μία και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια.

0: προκοπή.
1: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μην μυριάζονται. Έλεος.
2: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
1: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Τι έχουμε? Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το τσάκι. Σάγα! Σκασμός!
3: Αν δεν σηκώσει το χέρι ο Άδωνης να χτυπήσει δημοσιογράφο ή πανελίστα που είναι εκεί για να του πει ότι έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση και μην τολμήσει ξανά να σκεφτεί να διανοηθεί ότι θα πει ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν θα είναι πολιτική ζωή του τόπου όλο αυτό που ζούμε. Γιατί έτσι όπως κορυφώνεται 6 μήνες πριν τις εκλογές, φανταζόμαστε τι θα ακούγεται. Εδώ έχουμε πόλεμο ήδη. Αν δεν βγει ο Μητσοτάκης, έχουμε πείνα και θα έχουμε καταστροφή όπως όλες οι άλλες χώρες. Οπότε όταν πλησιάζουμε προς τις εκλογές, ετοιμαστείτε για όλα τα υπόλοιπα. Και μαζί με όλους αυτούς, δεν μπορεί να λείπει ο Βορύδης, γιατί ο Βορύδης με το ωραίο του στυλ, αυτό το μιλίχιο, το μετά πολλά ερωτηματικά στο λόγο, τον χρωματισμό των ιδιαίτερων, τις φατσούλες που κάνει, τις μούτες που παίρνει, και ο ίδιος τα ίδια επιχειρήματα ανάμασα.
4: Δεν ήταν σημαντικό, διότι δεν θα μας φάλει τρένα.
2: Δεν είπα αυτό. Είπα αυτό. Δεν σας αρέσουν αυτά. Γιατί σας αρέσει στους δημοσιογράφους πολύ ο εντυπωσιασμός. Το πληρώνει η χώρα αυτό που κάνετε, να ξέρετε. Mm. Το πληρώνει η χώρα. Δεν είστε άμυροι ευθυνών. Όταν για 2,5 χρόνια το 80% των Ελλήνων πίστευε ότι κάνουμε συγκάλυψη στα Τέμπη και είμαστε κυβέρνηση δολοφόνων, γιατί το πίστευε αυτό? Γιατί επί 2,5 χρόνια παίζατε, οι συνάδελφοί σας, βενζόλια και ξυλόλια και παράνομα φορτία και δολοφονουμένους γιους εισαγγελέων.
4: Δεν μπαίνω σε αυτή την κατηγορία, αλλά τα 57 άτομα που πέθαναν δεν είναι εντυπωσιασμός.
2: Μάλιστα. Το πληρώνει η χώρα αυτό που κάνετε, να ξέρετε. Mm. Το πληρώνει η χώρα.
3: Αυτό. Μια χαρά τα λέει ο κύριος Βορύδης. Συμφωνούμε και με τον κύριο Βορύδη. Είναι επίσημη πια γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Εκβιασμός μέχρι σε σχάτων. Όλα τα όπλα, οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φοβηθεί ο κόσμος, τόση δημοκρατία, τόση ελευθερία και τόση εμπιστοσύνη στην κρίση του ελληνικού λαού. Και νομίζουν ότι αυτά θα πιάσουν, τα περί πολέμων, τα περί ακρίβειας, τα περί μακελιού που μπορεί να γίνει και εδώ, όπως γίνεται και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Όλα αυτά τα επιχειρήματα, πρώτη φορά είναι η αλήθεια, τα βλέπουμε με τέτοια ένταση, ξαναλέω, 6 μήνες πριν. Δεν έχουμε έρθει στον τελευταίο μήνα που εκεί θα ξεδιπλωθούν και θα ξαμολυθούν όλοι να υποστηρίζουν αυτού του τύπου τις φοβίες και τις απειλές. Όμως να φύγουμε από το τώρα, να πάμε στο τότε. Πότε είναι το τότε? Το τότε είναι όταν γεννήθηκε ο πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
5: Ο σημερινός πρωθυπουργός είναι παράλληλα και ο μικρός σας αδερφός. Πώς ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν ήταν μωρό?
6: Α, όταν ήταν μωρό ήταν πολύ χαριτωμένο. Ήταν ωραίο μωρό.
5: Πώς εσείς νιώσατε τότε με τον έρχομό του?
6: Στην αρχή ζήλεψα τρομερά. Μετά κάποια στιγμή όταν ήταν στο πάρκο του και με κοίταζε έτσι και έκανε τα χεράκια του, μου πέρασε η ζήλια.
3: Είναι τώρα Πακογιάννη βεβαίως που μιλάει για το μωρό. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πώς ήταν μωρό? Ήταν, λέει, τότε πολύ χαριτωμένος. Δεν κατάλαβα. Τώρα δεν είναι χαριτωμένος? Πρώτον, δεν είναι μωρό τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάντα είναι μωρό. Πλέον με το ένα μωρό μπήκε μες στο μαγαζί. Γκόμενο τον έλεγε άλλη. Τον έβλεπε ως γκόμενο. Ήταν και παντρεμένη με παιδί. Με το καρότσι δεν ήταν εκεί. Θέλω να ξέρω, ο άντρας αυτινής που έβλεπε τη γυναίκα του, σύντροφό του, τι ήταν, να λέει γκόμενο έναν άλλον, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι ακριβώς θα έλεγε, θα σκεφτόταν και πώς θα ένιωθε. Φεύγουμε από αυτά. Το θέμα μας δεν είναι όλα αυτά. Είναι ότι πάντα είναι μωρό και γκόμενος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι πώς η Ντόρα Μπακογιάννη τον ζήλευε στην αρχή που ήρθε στο σπίτι και αμέσως μετά τον είδε στην κούνια. Και ακούσαμε τι είπε, ότι βλέποντάς τον στην κούνια να κουνάει τα χεράκια, πόσο γλυκούλης ήτανε, της πέρασε η ζήλια, έφυγε με τη μία. Αυτό είπε. Δεν ήθελε όμως να πει αυτό, γιατί δεν συνέβη αυτό.
5: Πώς εσείς νιώσατε τότε με τον έρχομό του?
6: Στην αρχή ζήλεψα τρομερά. Μετά κάποια στιγμή όταν ήταν στο πάρκο του και με κοίταζε έτσι και έκανε τα χεράκια του, ήθελα να το πνίξω. Πήγα στην κουζίνα, άνοιξα το φούρνο. Πήρα το ταψί με το παστίτσιο που φτουρούσε και πήγα να του το ρίξω στο κεφάλι. Και εκεί που είχα σηκώσει το ταψί να του το κοπανίσω και έσταζε η μπεσάμελ στο πάτωμα, μπαίνει στο δωμάτιο ο πατέρας μου με κόκκινες πιζάμες και μου φωνάζει «Πεινάω, πεινάω, κοκάλωσα». Ευτυχώς δεν με είδε που πήγα να το σκοτώσω το ζαβό. Οπότε και εγώ του απάντησα «Μπαμπά, ένα σοκολατάκι κάτι».
3: Είναι διάλογοι της οικογένειας οι οποίοι γίνονται σε διάφορες φάσεις της ιστορίας της χώρας, αλλά πάντα με τις κόκκινες μπιζάμες. Αυτό φοράνε και μέσα κυκλοφορούν με κόκκινες. Ο Μητσοτάκης, ο μπαμπάς, δεν ξέρουμε οι υπόλοιποι. Με κόκκινες μπιζάμες και συνέβησαν όλα αυτά με το παστίτσιο που φτουρούσε. Αυτά λοιπόν από τη συνέντευξη για το μωρό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μετά η συνάδελφος την ρώτησε την Τώρα Μπακογιάννη και για τις τωρινές σχέσεις τους.
5: Σήμερα πώς είναι οι σχέσεις σας?
6: Αδερφικά πολύ καλές, πολιτικά ισορροπημένες.
0: Το πόσο χάρηκα δεν περιγράφεται.
5: Σημαντικό που το λέτε έτσι και μέχρι και αυτό με τόση ειλικρίνεια.
6: Κοίταξε, είπαμε, δεν έχει κανένα νόημα να λες πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια.
0: Μπράβο!
5: Πόσο εύκολο είναι να ξεχωρίζετε τον Κυριάκο ως αδερφό από τον Κυριάκο ως πρωθυπουργό?
6: Τώρα πια αρκετά εύκολο. Στην αρχή δεν ήταν πολύ εύκολο, αλλά τώρα αρκετά εύκολο. Στα οικογενειακά, αλλά τα πολιτικά.
0: Μαλακίες.
6: Και πρέπει να κάνεις αυτό το διαχωρισμό, διότι αλλιώς μπλέκεις.

0: ακόμη και ο πιο σκληρός κρυπής του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, ξέρει, και ξέρουμε κι εμείς ότι ξέρει, ότι αυτό που λέμε θα το κάνουμε. Ξέρει, και ξέρουμε κι εμείς ότι ξέρει, ότι αυτό που λέμε θα το κάνουμε.
1: Ποιος τα λέει αυτά, ο Πυρακάκης τα λέει αυτά και ξέρουν όλοι αυτοί, ξέρουν ότι εμείς ξέρουμε και πιστεύουμε όλοι και ξέρουμε και ξεράδια όλοι μαζί ότι θα το κάνουν. Για την ίδια κυβέρνηση μιλάμε. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι δεν θα γίνει ακριβώς αυτό, θα γίνει περίπου έτσι, όπως συμβαίνει πάντα με τις κυβερνήσεις, αλλά εδώ είναι πολύ αισιόδοξος ο κύριος Πυρακάκης και βγαίνει να μας το πει με αυτόν τον τρόπο. Και ακούσαμε για τις αδερφικές σχέσεις που διαφέρουν, τις πολιτικές σχέσεις. Και τώρα Μπακογιάννη πάντα μιλάει με ειλικρίνεια, δεν μπορεί να κρύψει τίποτα πια, έχει απασφαλίσει και βγαίνει και λέει αυτά που λέει. Και στις σχέσεις αυτές και για τις σχέσεις αυτές μίλησε με ένα σποτάκι μέσα στο καλοκαίρι ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος, αν υπάρχει μια αξία που εμφανίστηκε ξανά και μάλλον θα κατέβει στον εκλογικό στίβο, είναι για να τη λέει στην οικογένεια Μητσοτάκη. Νομίζω αυτό είναι το βασικό του κίνητρο. Αλλά γενικώς είναι ένα ωραίο αλλά το πίπερο να υπάρχει πάνω από την πολιτική ζωή της χώρας. Δεν μας ενοχλεί. Διασκεδαστικό είναι. Και είχε κάνει τότε ένα βιντεάκι με τον υπεύθυνο τύπου του γραφείου του, με λευκά πουκάμισα και οι δύο, και συζητούσαν για τις δηλώσεις της Ντόρας.
2: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσεις στην Ντόρα. Πάλι.
3: Τι είπε πάλι?
2: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
3: Άσε με, Ρενικό. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασες την αρχηγία από μένα? 17. Δεν έχεις συνέλθει ακόμα.
2: Καλά, δεν θέλω να κοινωθεί.
3: Τι ανακοίνωση θα βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της.
1: Πομπηχτή, έτσι θα πάει όλο αυτό με δηλητήριο. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακουστεί πολιτική κριτική από τον Σαμαρά προς το ΣΟΗ με τίποτα. Έχει βάλει το ΣΟΗ κάτω και το πάει με προσωπικά, με τέτοιου τύπου απόψεις και βέλη, δηλητηριώδη όσο δεν πάει. Να ξέρουμε όμως ότι είναι αδέρφια μεν, αλλά υπάρχει και μια συνεργασία σε άλλο επίπεδο.
4: Έχετε πει ότι θεωρείτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη καλύτερο πρωθυπουργό από τον πατέρα σας. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι κάνει καλύτερα?
5: Είναι πιο τεχνοκράτης ο Κυριάκος. Mm. Γι' αυτό και πολλές φορές είναι πιο διαβασμένος από τους υπουργούς του. Mm. Το λέω εγώ αυτό όταν κάνω κριτική στους υπουργούς του.
4: Λοιπόν, θα έπρεπε να είναι και λίγο πιο αυστηρός με τους υπουργούς του.
5: Είναι αυστηρός. Πιο αυστηρός από ότι ήταν ο πατέρας μου. Αλλά ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι και πιο πολύ με μερικούς. Ναι, συμφωνώ.
4: Σήμερα σας συμβουλεύετε καθόλου?
5: Καμιά φορά, ναι.
4: Του απαντάτε, φαντάζομαι με την ίδια ειλικρίνεια που απαντάτε εφοπλιστικά και σε...
5: Να είστε απολύτως σίγουροι.
4: Σας ακούει?
5: Πότε με ακούει, πότε δεν ακούει.
1: Ναι, αυτά είναι λάθη όμως. Λάθη πολιτικής. Μπορεί να την πληρώσουμε όλοι. Πρέπει να την ακούει την Ντόρα Μπακογιάννη, γιατί έχει λόγο, τον συμβουλεύει, όπως λέει η ίδια, αυτός την συμβουλεύεται, αν και είναι αδέρφια. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία μέσα στην οικογένεια. Και επειδή πλησιάζουμε και προς το κλείσιμο του πρώτου μέρους, να θυμηθούμε αυτό, πρέπει να το θυμόμαστε πάντα.
6: Οι άνθρωποι έχουν άπειρες ανάγκες. Οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι από τη φύση να έχουν άπειρα θέλω. Ό,τι και αν τους δώσεις, θα θέλουν το κάτι παραπάνω. Ο δισεκατομμυριούχος θα να γίνει τρισεκατομμυριούχος.
7: Δεν μιλάμε
6: ο
7: για
6: ο εκατομμυριούχος θα να γίνει δισεκατομμυριούχος.
7: Δεν μιλάμε.
6: Είναι η φύση του ανθρώπου έτσι.
7: Δεν μιλάμε για αυτούς.
6: Αυτό
7: τώρα
6: λέτε. Είναι η φύση του ανθρώπου έτσι.
8: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
6: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε γιατί την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
8: Τι έχουμε?
6: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκι. Σάγα! Έχουμε γιατί την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
8: Τι έχουμε?
6: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Σκασμός! Κορεγιάλα.

0: Εδώ Ελληνοφρένεια. Με το φίλο μας τον Άδων Γεωργιάδη, που βγαίνει κάθε μέρα σε κάποιο κανάλι και μεγαλουργεί, όπως έχετε καταλάβει, και παρουσιάζει, δίνει μια πολύ ωραία εικόνα ψυχραιμίας της κυβέρνησης, ωριμότητας, χορτασμένων ανθρώπων. Δεν περνάει από το νου τους ότι θα χάσουν την εξουσία, γι' αυτό απειλούν με πολέμους, με καταστροφές και δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Και εκτίμησης κυρίως του ελληνικού λαού, ξαναλέω και επιμένω σε αυτό, γιατί κάποιος που εκτιμά όντως ένα λαό δεν χρησιμοποιεί τέτοια επιχειρήματα και τέτοιες τακτικές. Είναι εκλογές, θα αναμασίσει σε αυτά τα τετριμένα. Είναι εκλογές, ο καθένας ελεύθερα θα επιλέξει, μπορεί ναι να μην επιλέξει και εμάς, αλλά δεν σημαίνει αυτό καταστροφή, όποτε αλλάζει η κυβέρνηση ότι θα πεθάνουν όλοι, δεν θα μείνει κανείς και τίποτα όρθιο. Δεν έχουμε καταφέρει και τρελά πράγματα εδώ που τα λέμε, δεν είναι ένα επίπεδο των Ελλήνων φοβερό που να έχουν λύσει πάρα πολλά θέματα, υγείες, παιδείες και εδώ πληθυντικοί, ανεργίες, υπηρεσίες, πολιτισμός, πόλεις, ενίκεια, σπουδές. Δεν έχουν λυθεί όλα αυτά ώστε να απειλούνται και από κάτι άλλο. Εδώ που τα λέμε δηλαδή, οι ίδιοι στα μυαλά τους τα έχουν λύσει, γι' αυτό και τα λανσάρουν ως λιμένα. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας, μπορείτε εκεί να πάρετε, είναι ο Αποστόλης μέσα, σας περιμένει. Ο Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει τον ήχο, πατάει το κουμπί, να φύγει ο πρώτος λαός, να κολλήσουμε και τις πρώτες διαφημίσεις.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Να σου πω, Αποστολή.
2: Ναι.
1: Αυτό το ηλίθιο κατασκευασμένο που ακούει το όνομα Άδωνης.
3: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
1: Μήπως μπορεί να μας πει πόσο είναι οι δημοσκοπήσεις όταν δεν πληρώσουν?
2: Δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις όταν δεν πληρώσουν.
1: Α, μπράβο, να...
2: Είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την πληρωμή και την παραγγελία από κάποιον που πληρώνει.
1: Πέσω του ηλίθιου θα πάει να μαζεύει βρούβες, που λέγει η μακαρίτσα η μάνα μου στο χωριό.
4: Να πω το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει. Δεν είναι η εκτογήνη και το τρίγωνο Βερμούδων. Είναι η αναδρομή ύπνωσης που έχουν ξεκινήσει οι Αμερικάνοι το 61 με το ζεύγος Barney Betty Hill. Γιατί δεν μπορώ να τους τα εξηγώ όλα. Ενώ ο διάσημος ψυχίατρος Σίμων τότε τα έλεγε.
2: Ο Σίμων τότε ή ο Σίμων τότε τα έλεγε. Είναι όνομα ή είχε κόμμα ανάμεσα. Ο Σίμων τότε είναι το όνομα.
4: Σίμων είναι ο διάσημος ψυχίατρος, είναι στο Βίπερ του Ντόναλτ Έντουαρτ Τείχο, του πλωτάρχη πιλότου και ραδιοερασιτέχνη. Του ναυτικού ήταν αυτός που έγραψε βιβλίο «Άδεια η ξένη από το διάστημα, η αληθινή ιστορία των Άδεια». Είναι...
2: Εγώ ξέρω «Άδεια η πόλη που πήγαν όλοι».
5: Άδεια η πόλη που πήγαν όλοι.
2: Αυτό είναι άλλο που λες εσύ.
5: Κι όλοι εσύ που έφυγες χωρίς να
2: του Μπιλάρα. Δεν ξέρω, εσύ λες άλλο πράγμα, δεν θα συνοηθούμε.
4: Οι δημοσιογράφοι έβγαλαν την
2: αφήνεια. Άσε τους δημοσιογράφους, τους έβαλε ο Άδωνης στη θέση του. Τέλος, γεια.
3: Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα? Μύρλα.
6: Εμείς.
3: Δεν συγχωρείτε δηλαδή. Και εσείς και όλοι εσείς.
6: Εμείς.
3: Όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
1: Έλα, αδερφέ, έλα. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Μας ήρθατε και πάλι. Μετανάστε το Βερολίνο είναι. Από χθες εντωμεταξύ έχω πάρει καμιά 20 φορές και λέω θα πιάσω, δεν θα πιάσω. Σίγουρα η Λουκά έχει πιάσει καμιά 13 φορές για πλάκα. Όλα καλά, αδερφέ.
2: Όλα καλά. Πόσο κοντά είναι αυτό το φασιστό χωριό εκεί πέρα που έβγαλε τα ναζίδια?
1: Δεν είναι κοντά. Mm. Αλλά εντάξει, η Βερολίνο ακόμα κρατάει. Βαστά γερά.
2: Τι, σοσιαλιστές.
1: Το Βερολίνο αντιστέκεται. Στο Βερολίνο ανεβαίνει η αριστερά κυρίως.
2: Χαμός.
1: Στο Βερολίνο.
2: Έχετε κι εσείς Τσίπρες, δηλαδή τέτοια αριστερά?
1: Κουκουέ φάση.
2: Τι λένε, παιδάκι μου?
1: Ναι,
2: ανατσουτσούρωσε.
1: Αλλά ακόμα. Θέλει πολύ. Τίποτα πήρα να πω. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς μας βρήκατε. Και όλα με υγεία, αδελφέ.
7: Αχ, με τη μία, ρε φίλε, ποιο είμαι, ρε.
2: Ακραίο.
7: Καλή σεζόν να έχουμε. Αυτό το δίλεπτο που λέει για το φασισμό πρέπει να παίζει κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Αυτό.
8: Θέλω η σύμβαση εργασίας σας να βγει στη δημοσιότητα.
2: Γιατί?
8: Μπορείτε, είστε οι μοναδικοί που πάτε 2 μήνες διακοπές. Τι γίνεται, εσείς κομμουνιστές, εσείς οι καλύτεροι διαπραγματευτές, εσείς και ο κύριος Μπογιόπουλος δηλαδή.
2: Ναι, τι, τραβάς κανένα ζόρι?
8: Τραβάω βέβαια, 2 μήνες μας πουλάτε.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
2: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
1: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.

εκλογές. Μια κυβέρνηση θα φτιάχνουμε που λες. Μια κυβέρνηση που θα έχει αποδοχή και θα δώσει στο λαό προοπτική. Υπουργό οικονομίας το Κυρμίτσο, το μανάβι που έχει τέσσερα παιδιά. Υπουργίνα Γεωργία στην Ελένη, που η μέρα της νυχτώνει στα καπνά. Υπουργό για της παιδείας στην αρχή, τον υπέροχο φτωχό καθηγητή που διδάσκει

0: στο Ιράκ που είχε φύγει για καιρό, υπουργό εξωτερικών το ποιητή, που μιλά για της Ελλάδας την πνοή. Υπουργό πολιτισμού, γέρο ζωγράφο, ομορφιές που ζωγραφίζει μες στο πάρκο, και υπουργό για το Αιγαίο τον ψαρά, που δεν ξέρει τι να κάνει στη στερεότητα.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μην μυριάζονται. Έλεος.
1: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
0: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
1: Τι έχουμε?
0: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη.

0: Σκασμός!
1: Πολύ καλά τα λέει. 100% συμφωνούμε και με τον τρόπο και με το περιεχόμενο βεβαίως αυτών που λέει ο υπουργός μας. Στην πολιτική ζωή του τόπου όμως δεν έχουμε μόνο αυτή την κυβέρνηση που μεγαλουργεί και μας σώζει από όλα τις πληγές του Φαραώ, αλλά έχουμε και τα άλλα κόμματα τα οποία έχουν θέματα, πολλά θέματα, και είναι ένα κόμμα καινούριο κίνημα, το κίνημα της κυρίας Μαρίας Καρτιθιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία αν δεν κάνω λάθος, το οποίο έχει ένα πρόγραμμα αλλά δεν μας το λέει, το κρατάει λίγο κρυφό γιατί υπάρχει λόγος.
2: Ναι, δηλαδή λέτε ότι ο κύριος Τσίπρας σε εσάς έχει κάνει στόχο γιατί σας θεωρεί το μεγαλύτερο του αντίπαλο.
3: Επομένως καταλαβαίνετε ότι πολλοί περιμένουν να ακούσουν τις θέσεις μας για να έρθουν να μας αντιγράψουν.
1: Εγώ προτείνω να μην πει ποτέ τις θέσεις της κυρία Καρτιθιανού, γιατί θα πάνε όλοι να αντιγράψουν. Περιμένουν όλα τα κόμματα πώς και πώς θα κάνει ανακοίνωση η κυρία Καρτιθιανού, γιατί όποτε μιλάει έχει να πει και πολύ σοβαρά πράγματα για την πολιτική. Για τις θέσεις γύρω από σοβαρά θέματα, ελληνοτουρκικά, εσωτερικά ζητήματα, διεθνή ζητήματα. Οπότε όλοι είναι με το καστοφωνάκι να ηχογραφήσουν με το βίντεο για να κλέψουν τις θέσεις. Και αν όχι όλοι, σίγουρα εκεί οι κλέφτες, οι ελασίτες του Τσίπρα.
2: Άρα λέτε ότι δεν το δημοσιοποιείτε, εμείς σας το κλέψουν, μα δεν το θυμόμαστε και καλά. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι κάποιες βασικές θέσεις.
3: Ωραία, κυρία Παπακοστοπούλου, θα σας θυμίσω εγώ, θα σας φρεσκάρω λίγο τη μνήμη σας. Λοιπόν, η ιδρυτική μας διακήρυξη στη συνέχεια την είδαμε copy-paste στην ιδρυτική διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είχε βγει βέβαια ένα

0: Λοιπόν, η ιδρυτική μας διακήρυξη στη συνέχεια την είδαμε copy-paste στην ιδρυτική διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είχε βγει βέβαια ένα διάστημα πριν, ένα μήνα ή λίγο περισσότερο.
1: Σας έγραψε το πρόγραμμα ο κύριος Τσίπρας.
2: Η διακήρυξη.
0: Η ιδρυτική του διακήρυξη είναι διακήρυξη, ναι, παρόμοια.
3: Δηλαδή όλες αυτές οι θέσεις που ο Αλέξης Τσίπρας διάβασε εκεί που κρατούσε το χαρτί ήταν κλεμμένες από την Καστιανού. Ο Τσίπρας, να κλέψει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας βαριέται να αναπνεύσει, όχι να κλέψει ιδέες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά η κυρία Καστιανού νομίζει ότι την κλέβουν όλοι, γι' αυτό δεν δημοσιοποιεί τις θέσεις της. Πολύ σωστό.
0: Αυτό λοιπόν η
2: ένα σας έκλεψε τη διακήρυξη ο Τσίπρας.
0: Λοιπόν, θα σας θυμίσω επίσης ότι και μετά αυτή την πολύ σημαντική, η οποία πέρασε βέβαια εντελώς στα κρυφά, ναι, δεν σχολιάστηκε καθόλου, η συνάντηση που είχαμε για τις τράπεζες, επίσης ακολούθως ο κύριος Τσίπρας ανέφερε πράγματα τα οποία αναφέραμε εμείς ως θέσεις σε αυτή την ημερίδα.
3: Εδώ γίνονται πολύ σοβαρές καταγγελίες, γιατί πρώτον μάθαμε ότι έγινε στα κρυφά. Μάλλον κρατήθηκε μυστική, θέλει να πει. Δεν παρουσιάστηκε όπως έπρεπε, δεν δόθηκε η ανάλογη δημοσιότητα σε μια συνάντηση που έκανε το κίνημα της κυρίας Καστιανού με τις τράπεζες ή για τις τράπεζες. Δεν κατάλαβα, δεν έχει σημασία, δεν το πήραμε χαμπάρι. Γιατί κλείνονται όλες οι σωστές φωνές. Φημώνονται οι ωραίες πρωτοβουλίες. Αλλά από ό,τι βλέπω, ναι, μεν τα μου με φημώνουνε το κίνημα Ελπίδα, αλλά και το ίδιο το κίνημα δεν τα δίνει στη δημοσιότητα για να μην τα κλέψουν. Παρ' όλα αυτά, οι κλέφτες του Τσίπρα πάνε και ξεψαχνίζουν και βρίσκουν τι θέση έχει το κίνημα Ελπίδα για τη δημοκρατία, τα παίρνουν και τα κάνουν δικά τους. Και έτσι είναι συνταγή αλάνθαστη. Έτσι βγαίνει κερδισμένος και ο κλέφτης που είναι ο Τσίπρας και η κυρία Καστιανού, που έχει επίσης ωραίες ιδέες για να τις κλέψει ο Αλέξης Τσίπρας με το αλάνθαστο κριτήριό του. Όλα αυτά έχουν υποθεί. Είναι παραλογισμός, είναι σουρεαλισμός. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον μια σύσκεψη με τους επιτελείς της κυρίας Καστιανού. Να είμαστε εκεί μέσα στη σύσκεψη. Το τι ακριβώς λένε, ότι είμαστε καλύτεροι, ότι μας κλέβουν όλοι, μας αντιγράφουν. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η πολιτική και είναι κακοί άνθρωποι και ζαβολιάριδες που κλέβουν τις θέσεις μας. Λαός τώρα που καλείται να ξεδιαλύνει τα πράγματα, μέρος δεύτερον.
4: Καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα.
4: Ο μάγειρας είμαι, τι κάνεις?
2: Τι έφτιαξες σήμερα?
4: Τι έφτιαξα σήμερα? Άστα με πήρε ο ύπνος και έγειρα στο καραβιού την πλώρη.

0: Χθες ήμουν στη δουλειά.
1: Τι έφτιαξες χθες?
0: Σαλατούλες και κρύα ορεκτικά.
1: Έτσι είμαι κι εγώ μάγειρας. Μήπως κάνεις και τόστ?
0: Όχι, βρε. Εντάξει, βοηθάω και στη ζεστή κουζίνα. Ριγκατόνι με καβούρι και κακαβιά. Σάλτσα κακαβιά.
1: Ναι.
0: Τι άλλο.
1: Εντάξει, μη σε φέρω σε δύσκολη θέση. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, του ελεμεντέισαι.
0: Ναι, σωστό.
1: Τι θες?
0: Θέλω να σου πω το εξής. Από τι αλαζονία διέπονται τα μέλη της κυβέρνησης, τα στελέχη της κυβέρνησης, μάλλον. Δεν θέλουν να τους ασκούμε κριτική. Δηλαδή να μας πιμώσουν όλους, όπως είπε και ο Άδωνης, απ' έξω απ' έξω.
2: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
3: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Και έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη.
0: Τι άλλο ήθελα να πω. Με κομπλάρι, ρε φίλε, λίγο.
1: Σε πήρα από τα μούτρα κι εγώ.
0: Ναι, λίγο.
1: Ναι, καλά σου έκανα όμως. Να κόβονται λίγο τα από κάτω τα καμπανέλια.
0: Εντάξει, καλό κι αυτό.
1: Γιατί παίρνετε με αέρα κάποιοι.
0: Εγώ, γιατί έχω πάρει αέρα, ρε φίλε. Τι
1: εσένα σε πήρε μπάλα, δεν είναι ότι εσύ. Άλλους.
0: Οκ.
1: Ναι.
0: Τι ήθελα άλλο να πω. Ναι, διέπονται από αλαζονία.
1: Τι λέει, ρε παιδάκι μου. Αυτό που πες και πριν, δηλαδή,
0: Ναι.
1: Ακραίο.
0: Ακραίο, εντελώς. Δεν είμαστε των άκρων. Λίγο.
1: Να πούμε για την κακαβιά καλύτερα.
0: Να πούμε για την κακαβιά.
1: Τι βάζει μέσα, τι ψάρια βάζει. Αφρόψαρα μόνο.
0: Όχι.
1: Βάζει κανένα μια σκορπίνα μέσα να πάρει γεύση.
0: Ναι.
1: Τα βασικά. Άλλο.
0: Άλλο.
1: Μπακαλιάρο.
0: Μπακαλιάρο, ναι.
1: Άλλο.
0: Λαβράκι.
1: Λαβράκι, καμιά μπράσκα.
0: Ναι.
1: Είναι αυτά που είναι για σούπα. Δηλαδή είμαι κι εγώ μάγειρας τώρα επειδή τα ξέρω. Ναι. Εσύ πληρώνεσαι γι' αυτό τώρα, θες να μιλήσουμε γι' αυτό.
0: Έλα μια βόλτα.
1: Ίδια δουλειά κάνουμε. Τα μισά εγώ στα είπα και συμφώνησες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με το MasterChef έχουμε γίνει όλοι όπως καταλαβαίνεις. Δεν κάνετε κάτι ιδιαίτερο. Τέλος πάντων, εντάξει, όλα καλά. Βέβαια τη ζέστα ή την τρώσω, αλλά τι να κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει, ο καθένας όπου μπορεί.
1: Πού έκανε σεζόν?
0: Στην Κέρκυρα είχα πάει, αδελφέ. Αλλά γύρισα πρόωρα γιατί.
1: Καλά ήταν.
0: Είμαστε λίγο δίστροποι εμείς οι μάγειροι, είμαστε λίγο του γιατρού.
1: Σας ξέρω, ναι. Άρα τη σκορπίνα τη δούλεψες πολύ.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, όχι στη σεζόν.
1: Πήγε το μπουρδέτο σύννεφο. Μπουρδέτο το κάναμε.
0: Μπουρδέτο, ντροπή, αυτό έχω να πω μόνο.
1: Στην Κέρκυρα ήσουν.
4: Λοιπόν, η σκνήμη του Καλογεράκη Γεράσιμο του στρατηγού, αλλά όπως και είπα τώρα, είναι πολλοί κι άλλοι στρατηγοί που τα λένε, ο Γιάννης Λάζαρες, ο Ιωάννης Πέτρο έχει Facebook, τα λέει ακόμα. Όπως η καλλιτέχνης αυτή, η διάσημος ηθοποιός Σάντρα Μπούλοκ, είπε τώρα που τα λέει ο Τραμπ, λέει,

0: Αιθέως και τα βλέπει όλη η γης, αλλά πλην των νεοελλήνων. Η Σάντρα Μπούλοκ είναι κάποια διεθνής ηθοποιός.
1: Κάτι έχω δει, ναι, ναι, στο Μις με το Ζόρι, εκεί τα είπε όλα.
0: Να πω τώρα και μία κυρία εδώ δική μας, βέβαια δεν είναι αστροφυσική όλοι αυτοί που λέγω, αλλά ασχολούνται και με το παν είναι να τα φέρουν στη δημοσιότητα και τα δικά μας είναι.
1: Το παν αυτό είναι, ποιο είναι, άλλο είναι το παν. Εκτός από μερικές φορές που είναι το πάνω.
2: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω.
1: Που λέμε στα χωριά. Πήγε σαπάν, είναι και το σαπάν δηλαδή. Πήγε σαπάν, παν, παν κάτ.
2: Κάτω κάτω και πιο κάτω, ξεπέσες πιο παρακάτω. Κρίμα βρέσες ένα ναι.
1: Τέλος πάντων, τα λύσαμε αυτά, γεια.

0: λίγο Μητροπάνω. Μια χαρά, το μη παραπονιέσαι, το πάνω-πάνω, το κάτω-κάτω. Και περάσαμε έτσι στα καλλιτεχνικά. Τι περιλαμβάνουν τα καλλιτεχνικά τις επόμενες μέρες? Συναυλία του Ρέμου, του Αντώνη Ρέμου, στη Θεσσαλονίκη, μπροστά στο άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου. Τι ήταν οι Θεσσαλονικείς να μάθουν ότι θα πάει κάποιος και θα στήσει εξέδρα εκεί μπροστά? Μόνο συλλαλητήρια γίνονται εκεί, με πολύ ευγενείς στόχους. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο Ρέμος τώρα και να τραγουδάει και φόντον άνω Βουκεφάλας. Δεν το ανέχονται αυτό. Δεν θέλαν και πολλοί Θεσσαλονικείς, έτσι κι αλλιώς. Και βγήκαν εκεί στους δρόμους. Η κάμερα εντόπισε ένα ποδηλάτη που ήταν κάτω από το άγαλμα και μιλούσε για το άγαλμα.
1: Βλέπετε αυτή την κατάσταση εδώ? Είναι η απόλυτη. Τι να πω, δεν ξέρω, ας πούμε, να μείνει. Η απόλυτη ντροπή, ας πούμε, έτσι, για τον Δήμο που επέτρεψε να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ιερό σύμβολο της χώρας, του λαού, του έθνους. Τι δουλειά έχει σε αυτόν τον χώρο? Δεν υπάρχει το λιμάνι, δεν υπάρχει Αριστοτέλους, δεν υπάρχουν άλλα μέρη. Έλεος, αυτό πρέπει να διαφυλαχτεί. Προσβάλλουμε το χώρο, λέει, ας πούμε, και τα λοιπά. Και το έμβλημα αυτό εδώ, τον Μέγα Αλέξανδρο, που στην ουσία σε αυτόν οφείλουμε και την ύπαρξή μας σαν όνομα, σαν έθνος, γαμώτο μου, ας πούμε, έτσι. Καταλάβατε? Είναι ντροπή, αυτό πρέπει να εξαφανιστεί, όχι να γίνει, δηλαδή, να το τροποποιήσουν. Να γίνει κάπου αλλού. Ποιος θα έρθει, ο Ρέμος? Τι είναι ο Ρέμος, γαμώτη μου? Τι είναι ο Ρέμος, γαμώτη μου? Και θα σταθεί εκεί πάνω, δίπλα σε αυτό το έμβλημα.
0: Αν ήμουν Ρέμος, θα καβάλαγα το Βουκεφάλα μαζί με τον Μέγα Αλέξανδρο και θα κατέβανα από εκεί. Πόσο ρουβάζει και κατέβει με κάτι σκοινιά που ήταν στο Ρεξ, την πλατεία Αριστοτέλους, κάπου ήταν, εν πάση περιπτώσει, και οι Βανδύ. Κρεμιούνται όλοι αυτοί, το έχουν πολύ εύκολο για να κάνουν το περίφημο σο. Αυτός είναι ένας Θεσσαλονικιός, ο οποίος περνούσε εκεί από κάτω και με αυτό το σπαραγμό ψυχής είπε ότι για το άγαλμα δεν θέλει το άγαλμα να επηρεαστεί από τη συναυλία και δεν είναι σωστό να μπλέξουμε το Μέγα Αλέξανδρο με το άγαλμα. Το ωραίο, με το Ρέμο. Το ωραίο είναι ότι βγαίνουν και καλλιτέχνες να στηρίξουν τώρα τον Αντώνη Ρέμο, όπως ο Γιώργος Τσαλίκης.
2: Πάτε καλά! Ο πολιτισμός δεν προσβάλλει την ιστορία όταν τη σέβεται. Την κρατά ζωντανή. Και ο Αντώνης σέβεται. Σέβεται. Ο Μέγας Αλέξανδρος άντεξε 2.300 χρόνια ιστορίας. Μπορεί να αντέξει και τον Αντώνη Ρέμο. Χαλαρώστε πια. Και εκείνο το βράδυ εκατοντάδες χιλιάδες μάτια να γυρίσουν και να κοιτάξουν προς το μέρος του. Μη στεναχωρείτε, καλλιτέχνες που σας αγαπάνε και τόσα χρόνια σας προσφέρουν. Ο Μέγας Αλέξανδρος πρώτα απ' όλα δεν κινδυνεύει από τη μουσική. Η ιστορική μνήμη ενός λαού δεν προστατεύεται με κραυγές στα social media. Προστατεύεται με γνώση, με παιδεία, με πραγματικό σεβασμό στην ιστορία του. Ο Μέγας Αλέξανδρος άντεξε 2.300 χρόνια ιστορίας. Μπορεί να αντέξει και τον Αντώνη Ρέμο.
0: Μετά τα γαυγάμιλα είναι ο επόμενος σταθμός τώρα εδώ, Αντώνης Ρέμος. Τι ώρα που το λέει ο Τσαλίκης. Άντεξε τόση ιστορία, μπορεί να αντέξει και τον Αντώνη Ρέμο. Σωστά το, έτσι κι αλλιώς ο Μέγας Αλέξανδρος δεν θα ακούει για την άγαλμα. Οι άλλοι από κάτω που θα ακούνε το θέμα, αλλά θα πάνε φαντάζομαι κατά δεκάδες χιλιάδες για την Κετσάμπα η συναυλία. Οπότε θα γίνει ένας μικρός χαμός. Εμείς προτείνουμε, επειδή ο Τσαλίκης στήριξε με πολύ πάθος και το Μέγα Αλέξανδρο, είναι η αλήθεια, και το Ρέμο, να τραγουδήσει εκεί και ο Τσαλίκης και να πει Καζατζίδη.

ένα από κάτι ωραίες εκπομπές που είχε το Alter κάποτε, νομίζω Άκης Παυλόπουλος, το πάρτι της ζωής σου, που βγαίναν εκεί και τραγουδούσαν ένα τρελό κέφι, κάτι Κυριακές, το απάβγασμα της καλλιτεχνικής ζωής του τόπου. Οπότε τώρα θα πάμε και στον Αντώνη Ρέμο, να τον ακούσουμε και αυτόν. Δεν ξέρω αν θα το πει το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά μιλάει για άγαλμα.

0: πίτσα.
1: Ρε καλή άκρη, ρε!
0: Στη μικρή την πλακερίτσα που σε γνώρισα.
1: Αγάπη μου!
2: Μαλάκα!
0: Κάποιο αγάλμα που μ' είδε με θυμηθήκε.
1: Το Μέγας Αλέξανδρος.
0: Και το πόνο μου να ακούσει δεν αρνηθήκε.
1: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε!
0: Κάποιο αγάλμα που μ' είδε
3: το κεφάλα
0: με θυμηθήκε.

0: κάθε σταγόνα από σένα το τέλος του έρωτα.
1: Και τα μάτια του βουρκώνα κι όλο κλαίγανε.
2: Θέλω να μείνουν για πάντα μαζί μας.
1: Ούπα για το φερσίμο σου και για τα γασού.

0: λες, μωρή μαϊμού του Φαραώ.
1: Τα συγχωρητά, τα λαθή, τα μεγάλα σου.
2: Σου λέω στο λόγο τιμής μου, τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε.
3: Ναι, λογικό, λογικό. Είναι εδώ ο Υπουργός Υγείας. Φτάσαμε στο τέλος με αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια και τη συναυλία με φόντο το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου που έχει ακούσει τα πάντα, αλλά μπορεί να ακούσει και Αντώνη Ρέμο, δεν απαθεί τίποτα. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος λαού, διαφημίσεις και αμέσως μετά τα κακά κορίτσια. Γεια σας.
4: Πού είσαι, ρε Αποστόλη?
5: Εδώ, τι έχει, ναι.
4: Τι κάνεις τα σύνορα, ρε φίλε, και δεν σηκώνεις το τηλέφωνο?
5: Μούτρα.
4: Μούτρα.
5: Ναι.
4: Μήπως το έχεις βάλει στη δόνηση?
5: Το είχα βάλει στη δόνηση και απολάμβανα.
4: Αχα.
5: Ναι.
4: Τι το έχεις το τηλέφωνο, αφού δεν το σηκώνεις? Μπας και το έχεις βάλει στη δόνηση και πουθενά αλλού το χώνεις.
5: Α, είσαι και ποιητής.
4: Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι στιχάκι, φίλε. Παπάζω γλου, τα έχουμε πει αυτά.
5: Εγώ δεν είμαι ποιητής.
1: Εγώ δεν είμαι ποιητής.
5: Λέγε.
4: Με στιχάκι.
5: Μαλάκα είσαι, αλλά λέγε.
4: Καλό κι αυτό, γιατί αφού μπορούμε, κουλοί είμαστε. Ακόμη και κουλοί τον παίζουμε.
5: Όλοι οι κουλοί μπορούνε.
4: Έτσι. Θα τον παίξω κι εγώ.
6: Θα τον παίξω κι εγώ.
5: Τι πήρες, παιδάκι μου, τι θες?
4: Τι θέλω? Να σου μιλήσω. Θέλω να σου μιλήσω.
5: Και Χατζηγιάννης.
1: Θέλω να σου μιλήσω.
4: Θέλω να με.
5: Από Παπάζουγλου σε Χατζηγιάννη, δεν τρώγεσαι.
4: Από όλα και μπαχτές, γεια σου κύριε Μενεξέ.
7: Θέλω μέσα στον παξέ. Γεια σου κύριε.
4: Με νεξές εμένα?
5: Σε ξέρω.
4: Οπού με ξέρεις? Τίποτα δεν ξέρεις από μένα.
5: Με κούρασες.
4: Ιδιώτης μου, να κουράζω κόσμο και να τρελαίνω κόσμο. Λέγε, τι θες να πεις?
5: Τι θες, παιδάκι μου, τι θες από τη ζωή μου, γιατί με παίρνεις τηλέφωνο?
4: Να σε τρελάνω θέλω.
5: Γιατί με ενοχλείς?
4: Έτσι, γιατί μπορώ, τόσο απλά.
5: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Δεν θα ήθελα.
5: Δεν θα ήθελα.
4: Έτσι.
5: Τελειώσαμε?
4: Όχι, όχι, δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω.
5: Γιατί βάλε και ένα ρέμο τώρα, δεν τελειώσαμε. Ορκίζομαι στο λέω, δεν τελειώσαμε, τι λέει.
1: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
4: Ναι, μα δεν τελειώσαμε.
1: Το χρόνο απλά για λίγο το παγώσαμε.
4: Τέλος πάντων, μην μου δίνεις φάσεις. Δεν μπορώ. Και δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια.
8: Δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια.
4: New Wave Jazz Rock, Sex Razzle and Roll και τα δίκη και σουβλάκια.
5: Με κούρασες.
4: Τέλος πάντων, να το πω στα σοβαρά.
5: Έχει σοβαρό βερσιόν, για πες.
4: Λοιπόν, ωραία. Επειδή υπάρχει ένα μοσχάρι στη μέση, ένα ποδινό μεταξύ μου και ενός ακροατή, για το παλουκάρι που είπε, αναφερόμενο σε μένα και τη σεζόν. Big Daddy Κοτσαρίκο εδώ. Ο τρελός ο μάγειρας, αν με κατάλαβες.
5: Το τρελός το είχα σίγουρο. Πυροβολημένος δηλαδή πιο πολύ, αλλά ναι, για πες.
4: Λοιπόν, γιατί βάζω και υπογραφείς ό,τι κάνω. Με όλους τους ψέκες αυτούς, Βελόπουλος, Γεωργιάδηδες και το συνάφι τους το ωραίο, το όμορφο, πρέπει να ξεμπερδεύουμε μια καλή. Αυτό κουκουέ δαγκωτό που λέει το κουτσουμπιλό.
6: Κουκουέ δαγκωτό!
4: Η κουτσουμπίλα.
5: Τραγούδα και λίγο κουτσουμπίλα για να γουστάρουμε.
4: Κουτσουμπίλα.
5: Μ' αρέσει γιατί είχε εσύ τα μηνύματά σου, το περνάς με τρόπο. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε τώρα.
4: Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μάθε πάλι από τον Άρχοντα, δηλαδή τον Αντάλο, ξέρω εγώ.
9: Εντάξει, ωραία. Μάθε παλίτσα λοιπόν, άλλο τίποτε θέλετε. Μάθε παλίτσα άλλο στον Άρχοντα.
4: Έλα στον Αλέφαντο, έλα στον Big Daddy Κοτσαρίκο.
5: Δεν αντέχω, ρε παιδί. Δεν αντέχω. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Έλα, γεια.
4: Γεια, θα σε ξαναπάρω όμω.
5: Τι καλά. Μπράβο.
4: Μπράβο, αυτό είναι. Μ' αρέσει όταν είσαι μπράβο. Λυθυντικός. Έχουμε καμία ευθύνη που ο Κασιδιάρης θα βγει από τη φυλακή και θα μεγαλουργιστεί?
5: Το θα μεγαλουργήσει ή το λες?
4: Εγώ το λέω. Λοιπόν, εγώ επειδή βλέπω τα πιτσιρίκια που βγαίνουν το βράδυ το καλοκαίρι με μαύρες μπερμούδες.
5: Δηλαδή ο βασιλιάς του Βόθρου. Πάλι στο Βόθρο είναι και βασιλιάς
4: δεν είναι. Μαλάκα, άσε την παπαρολογία.
5: Εσύ ξεκίνησες πρώτο, συγγνώμη. Συγγνώμη, αλλά με έχει χορτάσει αυτή.
4: Λε μαλάκα, το να βρίζει κάποιον δεν τον μηδενίζει. Θα βγει ο Κασιδιάρης πάλι και θα μεγαλουργήσει. Διότι εμείς μαλακιζόμαστε.
5: Ενώ όταν τον εξυψώνεις και λες ότι θα μεγαλουργήσει, τον μηδενίζεις. Για εξήγησε το μου αυτό λίγο.
4: Εγώ βλέπω.
5: Όχι. Εξήγησε μου αυτό λίγο.
4: Ρε μαλάκα, βλέπω.
5: Εξήγησε μου αυτό. Τον μηδενίζεις λέγοντας ότι θα μεγαλουργήσει. Τον μειώνει αυτό. Για πες μου λίγο.
4: Του απαντάω. Βλέπω την πραγματικότητα.
5: Α, μάλιστα. Και εγώ την πραγματικότητα. Δεν μιλάω για Βόθρους, αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Ακούστε να δείτε κάτι. Η Άννα Βίστη, βάλε εδώ λίγο τον.
5: Ναι, δεν βάζω. Λέγε τι θες τώρα.
4: Λοιπόν, η Άννα Βίστη θα γεμίσει.
10: γεμίσει το Ολυμπιακό Στάδιο.
5: Να το γεμίσει.
10: Μπράβο, 80.090 θεατές. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να ρίξει και το Μητσοτάκι. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Άλλο γεμίζω ένα Ολυμπιακό Στάδιο.
5: Ω, καλά.
10: Άλλο γεμίζω το ήλιο.
5: Εκεί φτάσαν τα επιχειρήματα, μπράβο.
10: Πράγμα.
5: Όχι, βλέπω τα επιχειρήματα υπέρ Τσίπρα έχουν φτάσει σε άλλο level πια.
11: Μπράβο Τσίπρα, wow!
12: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
11: Μα ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.καραφλός.gr.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
7: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
6: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Ακούτε Ionion FM.

0: κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά, στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος μετακίνησης για τα νοικοκυριά. Στα 2,10 κλειδώνει η βενζίνη, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει αυξηθεί από τα 1,95 στα 2,039 το λίτρο. Πιέσει στην αγορά και φόβοι για νέο κύμα ανατιμήσεων στα 100 δολάρια το Brent, την ώρα που μένονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Επιφυλάξεις στην αγορά για τις μειώσεις στο ρεύμα. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ οι τιμές καταπίνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Σε ποια προϊόντα επήλθε μείωση, τι γίνεται με τις προσφορές του κρέατος στα σούπερ μάρκετ. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Το επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους αντιστοιχεί σε 1 ευρώ τη μέρα, δήλωσε ο Δήμος Κουβούρης στα παραπολιτικά και προανήγγειλε κινητοποίησεις. Πάνω από 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχειρήσεις, προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους χρωστά το δημόσιο. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Διεθνοποίηση των τουρκικών απειλών επιχειρεί η Αθήνα και ισχυροποιεί τις συμμαχίες της. Από την Αίγυπτο στο Παρίσι, ο Πρωθυπουργός εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην πρώτη διεθνή συνάντηση κορυφής για το διάστημα. Σε μια κίνηση υψηλού συμβουλισμού, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί στη συνέχεια και το Καστελόριζο. Πειρά Γεωργιάδη κατά Σαμαρά στα παραπολιτικά 90,1. Αν βάλει στο ψηφοδέλτιο του Τον Σαλμά, το μόνο που μένει είναι να βάλει την Τουλουπάκη στο Επικρατείας. Την ίδια ώρα αίτημα της κοινωνίας στο κόμμα Σαμαρά και θα το ανακοινώσει όταν θα είναι αρκετά μεγάλο, ανέφερε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς. Σήμερα η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, ακρίβεια και στεγαστικό στο επίκεντρο του πρώην Πρωθυπουργού. Την ενοχή των δύο ψαράδων για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη ζήτησε ο εισαγγελέας. Απογοητευτικά τα στοιχεία για την ελληνική εκπαίδευση σύμφωνα με έκθεση του ΩΣΑ. Σχεδόν οι μισοί μαθητές δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν. Την ίδια ώρα με χιλιάδες κενά ανοίγουν τα σχολεία, αναφέρουν στα παραπολιτικά οι δάσκαλοι. Καταστροφική φωτιά τα ξημερώματα στον Πειραιά. Μόνο τα θεμέλια έμειναν σε κατάστημα με υφάσματα. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες. Άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών της ληστείας στο εμβληματικό μουσείο Ρενουάρ στην Κιανιακτή. Πώς δύο διαρρήκτες κατάφεραν να αρπάξουν έργα τέχνης αξίας εκατομμυρίων, που στρέφονται οι έρευνες των γαλλικών αρχών. Χάος έξω από το Αλβανικό Κοινοβούλιο, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές επιχείρησαν να αποκλείσουν τους βουλευτές πετώντας αυγά, ντομάτες και μπουκάλια με αιχμή το αμερικάνικο τουριστικό πλάνο. Το ερχόμενο Σάββατο στην παραλία της Θεσσαλονίκης η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας με χορηγό επικοινωνίας την Nextep Media Group. Σοκ στην Ντόρτμουντ με την κατάρρευση του Καρέτσα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η κατάστασή του εξελίσσεται ομαλά, χωρίς ακόμα να έχουν δοθεί λεπτομέρειες από το σύλλογο. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αισθητή όμως πτώση της θερμοκρασίας. Στους 27 βαθμούς αυτή την ώρα υδράργυρο στην Αθήνα, στους 26 στη Θεσσαλονίκη. Έντονη ανησυχία στην αγορά, με τις εκτιμήσεις να λένε ότι η τιμή του πετρελαίου κίνησης και τη βενζίνη, αλλά και βεβαίως το πετρέλαιο θέρμανσης που σε λίγο διάστημα θα ανοίξει και αυτό. Οι τιμές λοιπόν παίρνουν την ανιούσα, υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Ήδη η αγορά φαίνεται να κλειδώνει πολύ ψηλά, στα 2,10 αυτή την ώρα κινείται η βενζίνη, ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν φόβοι για νέο κύμα ανατιμήσεων, καθώς οι διεθνείς αγορές ήδη δέχονται πιέσεις με 100 δολάρια αυτή την ώρα να κινείται το Brent. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Το 2.10 είναι με την επιδότηση.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Αν προσθέσουμε και την επιδότηση, είναι στα 2.20. Όπως και το πετρέλαιο κίνηση που είναι στα 2,6-2,7 ευρώ. Αν προσθέσουμε όμως και την επιδότηση, όμως θα είναι στα 2.20. Μιλάμε για τιμές οι οποίες έχουν ανέβει απνευστή από τις 15 Αυγούστου μέχρι σήμερα. 10 λεπτά η βενζίνη και 5 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης και η αγορά κρατάει την ανάσα της. Το λέγαμε και τις προάλλες, Έρη, έρχεται βαρύς χειμώνας. Ανοίγει και το πετρέλαιο θέρμανση σε περίπου ένα μήνα. Η τιμή του θα βρεθεί κάτω από τα 2 ευρώ. Όταν πέρυσι συζητούσαμε να ενισχύσουμε το πετρέλαιο θέρμανση στα 1,35 cents το λίτρο.
1: Και τώρα, Βαγγέλη, φαίνεται να ξεπερνά και τα 1,90, δηλαδή να έχει τιμή εκκίνησης.
2: Τιμή εκκίνησης, ναι. Ακριβώς. Δηλαδή, μιλάμε για χειμώνα. Μην φανταστούμε ότι έχουμε αλλάξει και θα πάμε το φυσικό αέριο, το οποίο θα είναι πιο φθηνό. Και αυτό έχει ξεφύγει η τιμή του, έχει τριπλασιαστεί από τον περασμένο Φεβρουάριο που ξεκίνησε αυτή η κατάσταση στο περσικό.
1: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα προϊόντα. Εδώ και περίπου 10 μέρες έχει ξεκινήσει αυτή η επιτροπή που φροντίζει για τη μείωση των προϊόντων. Έχουν μπει κάποιοι κωδικοί, πολλοί κωδικοί, γύρω στους 1.700 κωδικούς προϊόντων. Τι γίνεται λοιπόν, υπάρχουν μειώσεις στα βράφια? Τις βλέπουν οι καταναλωτές αυτές τις μειώσεις? Και τι γίνεται και με τον ΟΠΟ κρέας?
2: Ναι, κοίταξε, υπάρχουν οι μειώσεις, υπάρχουν, ανακοινώνονται, είναι σημασμένες και τις βλέπει ο καταναλωτής. Το θέμα είναι ότι οι τιμές όμως έχουν ανέβει τόσο πολύ που αυτές οι ελάχιστες μειώσεις, μιλάμε για μικρές μειώσεις, 5-10%, αυτές είναι οι μειώσεις. Λοιπόν, βέβαια υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, ας πούμε, για παράδειγμα υπάρχει αλυσίδα, συγκεκριμένη αλυσίδα που αυτή τη στιγμή δίνει το βόλιο κρέας, γενικά το βόλιο κρέας, μέχρι και 25-28% χαμηλότερα. Και υπάρχουν και άλλες αλυσίδες που το δίνουν σημειακά σε κάποια προϊόντα έως και 15%. Υπάρχουν μειώσεις, αλλά οι αυξήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν τέτοιες, οι οποίες δεν δίνουν ανάγκη αυτούς που έχουν ανάγκη. Στον πλούσιο που έχει πολλά χρήματα και να έχει και 18 ευρώ το μοσχάρι και 27 ευρώ το μοσχάρι, δεν κάνει διαφορά. Επίσης υπάρχουν κάποιες μειώσεις, ας πούμε για παράδειγμα στα γαλακτοδομικά, το ανώτερο έως 15% σε κάποια συγκεκριμένα προϊόντα, συνήθως είναι 5-10% και εκεί. Σε βρεφικά ήδη όπως πάνες για παράδειγμα φτάνει μέχρι και το 20% και στα λαχανικά φτάνει μέχρι το 15%. Από εκεί και πέρα, στα περισσότερα προϊόντα, στους 1.800 περίπου κωδικούς που έχει ανακοινώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς και Υποπτήρια της Αγοράς, είναι περίπου 5-10%. Αυτό που ανακοινώθηκε εξ αρχής. Μακάρι να βοηθήσει τους καταναλωτές αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και μιλάμε φυσικά για την ακρίβεια και πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε και ο πληθωρισμός. Τσίμπησε πάλι 0,4, στο 3,8 λοιπόν της 100 είναι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον περασμένο Ιούλιο που ήταν 3,4.
2: 3,4, ακριβώς.
1: Αυτό ακριβώς αποτυπώνει και δείχνει την κατάσταση.
2: Ακριβώς. Και ακόμη δεν έχει μπει το πετρέλαιο θέρμανση στο καλάθι.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Εδώ στα παραπολιτικά μίλησε ο Δήμος Κουμπούρης, ο πρόεδρος των συνταξιούχων του ΙΚΑ, ο οποίος είπε ότι αυτό το επίδομα των 400 ευρώ επί της ουσίας είναι 1 ευρώ την ημέρα. Είναι ψίχουλα, μάλιστα οι συνταξιούχοι προσανατολίζονται σε κινητοποίησεις από την 1η του Οκτώβρη.
3: 1 ευρώ την ημέρα. Ας βάλει κανείς 400 ευρώ στη τσέπη το χρόνο. Να δει ποιες ανάγκες θα εκπληρώσει από αυτή την υπόθεση. Δηλαδή τη στιγμή που μας έχουν κλέψει τη ζωή μας, μας έχουν κλέψει τις συντάξεις μας, μας λένε θα σας δώσουμε 1 ευρώ και θέλουν να είμαστε και ευχαριστημένοι επειδή μας δίνουν κάποια ψίχουλα. Γιατί δεν καταργούν την εισφορά αλληλεγγύης? 15 χρόνια παρακαλώ, όσοι είχαν την λεγόμενη προσωπική διαφορά δεν έχουν πάρει αύξηση μέχρι σήμερα και θα πάρουν αύξηση μετά από 15 χρόνια.
1: Κύριε Κουμπούρη, σκέφτεστε να κάνετε κινητοποιήσεις?
3: Αν υπάρχει μονόδρομος στη ζωή για μας, αυτός είναι ο μονόδρομος. Να κινητοποιηθούμε, να παλέψουμε.
1: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και στην αγορά της ενέργειας. Υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις από την πλευρά της αγοράς για το πόσο και κατά και πότε θα έρθει αυτή η μείωση του 30%. Θυμίζουμε ότι χθες το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε το πλέγμα των παρεμβάσεων. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου θα μας δώσει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Όπως το είπες χθες, σε μια συνέντευξη τύπου Μπεν Χουρ, θα έλεγα, δίρκεσε σχεδόν πάνω από 2 ώρες. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έκανε μια εξειδίκευση των μέτρων και παρουσίασε τον οδικό χάρτη μέσα από τον οποίο ευελπιστεί να υλοποιηθεί η δέσμευση του Πρωθυπουργού για μείωση 30% του τελικού λογαριασμού ρεύματος σε ορίζοντα τριετίας, δηλαδή στο τέλος του 2029, με βασικό στόχο, όπως είπε ο κ. Πασταύρη και ο κ. Τσάβος, να σβηστεί ένα μεγάλο μέρος της αύξησης 50% της τιμής του ρεύματος από το 2019 και να επανέλθει η τιμή στα προ-κρίση επίπεδα, δηλαδή γύρω στα λίγο πιο κάτω από τα 17 λεπτά ανά κιλοβατόρα, και μιλάμε για τελική τιμή μαζί με φόρους και χρεώσεις, σε σχέση με τα περίπου 23,7 που βρίσκεται σήμερα ως σημείο αναφοράς, πήρε το Υπουργείο τα συγκεντρωτικά τα στοιχεία της Eurostat. Τώρα, πώς θα γίνει αυτό? Το Υπουργείο είπε ότι παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχει κάποια μαγική συνταγή ότι μπορεί να γίνει αυτό με μία κίνηση. Παρουσίασε ένα μοσαϊκό, ένα πάζλ, θα λέγαμε, παρεμβάσεων, οι οποίες αφορούν όλο το πλέγμα, όλη την αλυσίδα της ενέργειας. Μιλάμε δηλαδή για παρεμβάσεις τόσο στην λιανική τιμή, στις διάφορες συνιστώσεις του λογαριασμού του ρεύματος, στη χοντρική τιμή μέσω της αύξησης των ΑΠΕ και της αποθήκευσης, που ευελπιστούν ότι θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές στη χοντρεπορική αγορά. Πάρα πολύ μεγάλο βάρος πέφτει στις δράσεις εξοικονόμησης, με μεγάλα προγράμματα επιδότησης για εγκατάσταση ατλειών θερμότητας και ηλιακών θερμοσυμφώνων, με κεφάλαια που προέρχονται τόσο από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο όσο και από τη ρήτρα διαφυγής. Και με όλα αυτά μαζί μιλάμε για ένα πλέγμα ολιστικών παρεμβάσεων, μια προσέγγιση που, όπως είπε ο κ. Τσάβας και ο κ. Παστάβρου, έχουμε πάρει όλα τα κομμάτια, όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το κόστος του ρεύματος και προσπαθούμε να παρέμβουμε όπου είναι δυνατό. Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε το Υπουργείο. Από την αγορά, από εκεί και πέρα, υπάρχουν σημαντικές επιφυλάξεις, με δεδομένο ότι το μόνο μέτρο το οποίο αφενός είναι απτό, κατανοητό, ναι, για άμεση απόδοση, διότι αρχίζει να λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027, είναι η μείωση των χρεώσεων οίκο κατά 50% για 6 εκατομμύρια παροχές που βρίσκονται στην πρώτη κλίμακα κατανάλωσης, με κατανάλωση τετραμηνιαία έως 1.600 κιλοβατόρες. Από εκεί και πέρα όμως όλα τα υπόλοιπα μέτρα έχουν μια αρκετή αβεβαιότητα. Ας πούμε, είπαμε ότι η χοντρική τιμή και το όφελος από τις ΑΠΕ θα αποτυπωθεί στην χοντρική τιμή εφόσον η διεθνή συγκυρία είναι καλή. Δηλαδή δεν θα έχουμε το πολύ μεγάλο ράλι των τιμών αερίου που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή όμως, καλώς ή κακώς, έχουμε τεράστια γεωπολιτική αβεβαιότητα. Το φυσικό αέριο κινείται σχεδόν λίγο κάτω από τα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα. Το Brent έχει περάσει τα 100. Ναι. Και αυτό φαίνεται και στη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, επηρεάζει και τη χοντρική τιμή. Μάλιστα. Τα προγράμματα εξοικονόμησης είναι πολύ ωραία, όμως δεν αφορούν όλο τον κόσμο. Είναι προγράμματα στοχευμένα. Ας πούμε, αυτά του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου αφορούν μόνο ευάλωτους, δεν αφορούν όλα τα νοικοκυριά. Επομένως, μιλάμε για ένα σχέδιο το οποίο τα χαρτιά φαίνεται πολύ καλά σχεδιασμένο.
1: Είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο, αλλά μένει να δούμε πώς θα αποτυπωθεί και στην πραγματικότητα και στην τσέπη των καταναλωτών.
4: Πολύ σωστά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Πάμε τώρα και στο Μάριο Χριστοδούλο να μας δώσει την εικόνα των διεθνών αγορών. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Παίρνω την πάσα από τη Λαλέλα και να πω ότι νέα φωτιά στις αγορές βάζει η εκτείναξη των τιμών της ενέργειας, με τον Brent να βρίσκεται και πάλι μια ανάσα από 100 δολάρια το βαρέλι, έχοντας καταγράψει σημαντική άνοδο μέσα σε λίγες ημέρες. Η ένταση στη Μέση Ανατολή και η φόβη για προβλήματα στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου είναι αυτή τη στιγμή ο βασικός παράγοντας ανησυχίας και της πίεσης στις αγορές ενέργειας. Και το πρόβλημα δεν σταματά στο πετρέλαιο, Έρη. Υψηλές πτήσεις καταγράφει και το φυσικό αέριο, με την τιμή της μεγαβατόρας να έχει εκτιναχθεί στα 78 ευρώ, καταγράφοντας νέα άνοδο 3,7%. Με απλά λόγια, Έρη, έχουμε και πάλι ένα επικίνδυνο ενεργειακό κοκτέιλ, ακριβότερο πετρέλαιο, ακριβότερο φυσικό αέριο και μεγαλύτερη αβεβαιότητα για το πού θα σταματήσει η άνοδος. Και αυτή η αβεβαιότητα περνά πλέον και στα χρηματιστήρια.
1: Ναι, βγήκε τα στοιχεία, ναι, του πληθωρισμού πριν από τις Ελστάτ. Δηλαδή, και αυτό δείχνει, ας πούμε, για το πού πηγαίνει το πράγμα. Συνεχώς βλέπουμε αυξήσεις.
5: Έχουμε νέα επιτάχυνση, να πούμε, στον πληθωρισμό. Σημείωσε νέα επιτάχυνση ο πληθωρισμός, σημείωσε τον Αύγουστο, με τις τιμές να αναβάζουν ξανά ταχύτητα και να διατηρούν την ακρίβεια ψηλά στην καθημερινότητα των οικοκυριών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,8% τον Αύγουστο από 3,4% τον Ιούλιο. Το νέο κύμα ανατιμήσεων συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την ενέργεια και τα καύσιμα, ενώ σημαντικές πιέσεις συνεχίζουν να εξακολουθούν να υπάρχουν στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες. Την ίδια ώρα, τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat είχαν δείξει τον εναρμονισμένο πληθωρισμό στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο, με την Ελλάδα να κινείται και πάλι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, Έρη.
1: Βεβαίως τώρα, ένας από τους μεγαλύτερους οφειλέτες είναι το ίδιο το δημόσιο, απέναντι και σε φορολογούμενους και σε συνταξιούχους και σε προμηθευτές. Είναι πολλά τα χρέη του δημοσίου, όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ σου στο παραπολιτικά.gr, πάνω από 3,2 δισεκατομμύρια.
5: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Στο μικροσκόπιο της νέας ψηφιακής πλατφόρμας Συνέπεια μπαίνουν τα φέσια των δημοσίου προς ιδιώτες, την ώρα που τα στοιχεία του ηλίου δείχνουν ότι παρά τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, το κράτος εξακολουθεί να χρωστά πάνω από 3,2 δις ευρώ σε επιχειρήσεις, προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους. Με τα νοσοκομεία να παραμένουν ο μεγαλύτερος οφειλέτης, το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί ως το τέλος του έτους να αποκτήσει για πρώτη φορά αναλυτική εικόνα που έχουν εξοπλιστεί, αλλά και για εκείνα που παραμένουν για καιρό στα σιρτάρια. Παράλληλα, οι οργανισμοί που καθυστερούν συστηματικά τις ημερομές θα μπαίνουν σε μαύρη λίστα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κοινωνικού Λογιστηρίου, μείωση κατά 118 εκατομμύρια ευρώ σημείωσαν τα αφέσια του δημοσίου μέσα σε ένα μήνα, τα οποία τον Ιούλιο υποχώρησαν στα 2,6 δις ευρώ από 2,7 τον Ιούνιο. Ωστόσο, αν σε αυτό το λογαριασμό προσθεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ύψους 629 εκατομμύρων ευρώ, τότε το συνολικό ποσό που εξακολουθεί να οφείλει το δημόσιο προς τους ιδιώτες διαμορφώνεται πάνω από τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έρη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Μάρια για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, διεθνοποίηση των τουρκικών απειλών επιχειρεί η Αθήνα που ισχυροποιεί τις συμμαχίες της. Θυμίζουμε, χθες είχαμε την τριμερή στο El Alamein της Αιγύπτου. Σήμερα ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στο Παρίσι. Και βεβαίως είχαμε και την πολύ κρίσιμη συνάντηση στη Ρώμη του Νίκου Δένδια για την υπογραφή των δύο φραγατών. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
6: Καλό μεσημέρι, Έρικη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Κατά τις 7 η ώρα το απόγευμα θα συναντηθεί ο κ. Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Θα έχουν διμερή συνάντηση στο Παρίσι, στο πλαίσιο αυτής της διάσκεψης που οργανώνουν οι Γάλλοι και οι Γερμανοί. Προφανώς θα συζητηθούν και τα ελληνοτουρκικά και η κρίση των τελευταίων εβδομάδων. Να ξεκινήσουμε από τα φρέσκα. Ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε σήμερα το πρωί μια συνέντευξη στο Sky. Τον άκουγα πολύ προσεκτικά, κατάλαβα ότι απέδωσε την ένταση στα ελληνοτουρκικά στην ισχυροποίηση της χώρας. Ναι. Τουλάχιστον αυτό είπε. Εμφανίστηκε μεν καθησυχαστικός, αλλά προσέδωσε ότι είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια και στο πεδίο σε περίπτωση κρίσης. Όπως καταλαβαίνεις από όλη του τη συνέντευξη, αυτό το κομμάτι παίζει σήμερα στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Δήλωσε ότι η αίσθησή μας είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου. Πάντοτε βεβαίως αγρυπνούμε. Εμείς έχουμε έτοιμα όλα τα σενάρια για την οποιαδήποτε ένταση, για την οποιαδήποτε αύξηση της πίεσης.
1: Για βάλε μια ανατελεία, Κατερίνα μου, να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα από τον Γιώργο Γεραπετρίτη και συνεχίζουμε.
7: Η πραγματικότητα είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχει υπάρξει μια περαιτέρω ένταση, η οποία έχει προκληθεί για διάφορους λόγους, κυρίως λόγω των θέσεων που έχει αναπτύξει η Ελλάδα και των διεθνών συμμαχιών. Από την άλλη πλευρά, η πραγματικότητα είναι ότι όσο κλιμακώνεται η κατάσταση, δημιουργεί πάντοτε κινδύνους. Εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι από τη δική μας πλευρά επιδιώκουμε την ειρήνη, την καλή γειτονία. Η αίσθησή μας είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου. Πάντοτε βεβαίως αγρυπνούμε. Εμείς έχουμε έτοιμα όλα τα σενάρια για την οποιαδήποτε ένταση, για την οποιαδήποτε αύξηση της πίεσης. Απλώς θα ήθελα να επισημάνω ότι όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε εκείνος ο οποίος είναι ο πιο ισχυρός, μάλλον ο αδύναμος είναι.
1: Έλα Κατερίνα, λοιπόν, και πάλι επανέλαβε λοιπόν ο κύριος Γεραπετρίτης κάτι που είχε δηλώσει και εδώ στα παραπολιτικά, ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για πάνε ενδεχόμενο.
6: Σωστά, το είχε πει πρώτος η συχνότητά μας εδώ στα παραπολιτικά. Επίσης, μίλησε και για τα 12 ναυτικά μίλια μετά και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Επανέλαβε ότι είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση των φορικών μας υδάτων και είπε ότι θα το ασκήσει η ελληνική πολιτεία στον χρόνο και με τον τρόπο που κρίνει σκόπι. Επίσης, αυτό συζητήθηκε πρέπει να σου πω πολύ στην γείτονα. Από το πρωί παίζουν αυτά τα δύο κομμάτια για το καλώδιο, επανέλαβε τα γνωστά, ότι θα προχωρήσει το έργο κλπ. Γενικώς, η όξυνση που, αν δεν έχει την ποινή μου άποψη, οφείλεται και στο γεγονός ότι και οι δύο χώρες οδηγούμαστε σε εκλογές, πρώτη, και ονόητο. Συνεχίζεται. Ο Πρωθυπουργός χθες από την Αίγυπτο στις κοινές του δηλώσεις με τον κύριο Αλσίση και με τον κύριο Χριστοβουλίδη απάντησε και στις βολές του Τατζί Περτογάν ότι η χώρα του έχει περικυκλωθεί, όπως είπε, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και ότι επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας. Σταθερότητα, ωστόσο, προσέθεσε ο Πρωθυπουργός, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένη.
1: Μάλιστα. Και βεβαίως είχαμε αυτή την πολύ σημαντική συνάντηση και στην Ρώμη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Δένδια, και τις υπογραφές για τις φρεγάτες. Και σήμερα ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στο Παρίσι.
6: Έτσι είναι. Όπως είπαμε, αυτά η ώρα συνάντηση και με τον κύριο Μακρόν. Για τη Ρώμη, να σου πω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικές υπογραφές, διότι όπως τόνισε και ο κύριος Δένδιας, οι φρεγάτες Φρέμ, κλάσης Φρέμ είναι η Περγαμίνη, σε συνδυασμό με τις FDI, κοινώς της Δελαρά, θα καταστήσουν, όπως είπε, πανίσχυρο το νέο πυρήνα του πολεμικού ναυτικού. Να σου πω ότι στα 460 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η συμφωνία με την Ιταλία. Η πρώτη φρεγάτα θα φτάσει στην Ελλάδα το 2028. Θυμίζω ότι περιμένουμε και το πρώτο αμερικανικό μαχητικό F-35 στο τέλος του 28. Η δεύτερη φρεγάτα το 2029. Στο τραπέζι, να σου πω, Έρη, σύμφωνα με πληροφορίες μας, υπάρχουν συζητήσεις και για δύο ακόμα μονάδες, θα φανεί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για το ρεπορτάζ, και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για την επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων.
8: Έχουμε πει επανειλημμένως ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει. Θα το ασκήσει η ελληνική πολιτεία στον χρόνο και με τον τρόπο που κρίνει σκόπιμο, όπως το πράξαμε για το Ιόνιο και έως το ακροτήριο Τέναρο. Έτσι θα γίνει πραγματικότητα και όταν κριθεί από την ελληνική πολιτεία. Δεν μπορώ προφανώς να σας δώσω χρονοδιάγραμμα για το ζήτημα αυτό. Είναι όμως ένα μονομερές δικαίωμα και θέλω να τονίσω ότι η Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη η οποία σέβεται απολύτως το διεθνές δίκαιο. Ό,τι πράττουμε, το πράττουμε με βάση το διεθνές δίκαιο. Και η επέκταση των χωρικών υδάτων και τα θαλάσσια πάρκα και το θαλάσσιο χωροταξικό και οι εξορίξεις τις οποίες κάνουμε, τα πάντα γίνονται με γνώμονα το διεθνές δίκαιο. Διότι όταν θέλεις να επικαλείσαι τη διεθνή δικαιοταξία, πρώτα πρέπει να την εφαρμόσεις ο ίδιος.
1: Λοιπόν, διεθνοποίηση των προβλημάτων, λοιπόν, των τουρκικών απειλών επιχειρεί και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις επαφές που ακούσατε νωρίτερα από την Κατερίνα Τσαμούρη. Σήμερα μεταβαίνει στο Παρίσι. Εκεί θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην πρώτη διεθνή συνάντηση κορυφής για το διάστημα. Και την ίδια ώρα μένεται η κόντρα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον ανάμεσα από τη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Σαμαρά, με εκατέρωθεν βολές στελεχών και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
9: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, αρχίζει για την ακρίβεια ή έχει ήδη αρχίσει να πιάσει το νήμα από την Αίγυπτο, εκεί που τάφησε η καλύτερα δεύτερη Κατερίνα Τσαμούρη, ένα μπαράζ διεθνών επαφών του Πρωθυπουργού με μηνύματα και προς την Άγκυρα, αλλά όχι μόνο προς την Άγκυρα. Φυσικά, σήμερα στο Παρίσι για τη διεθνή διάσκεψη για το διάστημα, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, θα έχει από τα απόγευμα ώρα Ελλάδας. Θα έχει στάσει με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Την άλλη εβδομάδα είναι η Βρυξέλλες, σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η Νέα Υόρκη, αμέσως μετά η Γενική Συνέλευση του ΙΕ, που επίσης θα είναι ο Πρωθυπουργός. Τον Οκτώβριο έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας, τον ηγέτη. Άρα βλέπουμε κινήσεις της ελληνικής πλευράς στην σκακέρα της Μέσης Ανατολής, αλλά όχι μόνο της Μέσης Ανατολής. Αλλά ταυτόχρονα μηνύματα προς την Τουρκία να την εκτέμψει και την Κυριακή. Η Κυριακή είναι η επέτειος της απελευθέρωσης του Καστελορίζου. Στα κρατικό νησί θα βρεθεί από το Σάββατο ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θυμίζουμε πρόσφατα, αλλά και παρότερα φυσικά, τα Κύπρο Ερντογάν ζητά την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών των 12 νήσων. Δεν αναγνωρίζει το δικαίωμά τους όλων σε ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Απέναντι σε όλα αυτά θα απαντήσει για μια ακόμα φορά ο Πρωθυπουργός, αυτή τη φορά από το Καστελόριζο. Τώρα, την ώρα που γίνονται αυτά στην διεθνή σκακέρα, στην εσωτερική πολιτική σκηνή, συνεχίζεται η ανοιχτή πια σύγκρουση με τον Αντώνη Σαμαρά του κυβερνώντος κόμματος. Ο Άντρος Γεωργιάδης, λοιπόν, στα παραπολικά 1,1, είπε ότι αν βάλει υποψήφιο τον Μάριο Σαλμά, ο Αντώνης Σαμαράς, με να βάλει και του Λουπάκη στο επικρατείας. Είπε ότι ο Μάριος Σαλμάς έχει αναφέρει ότι προτάθηκε να καταθέσει ως μάρτυρας, αλλά ο ίδιος αρνήθηκε. Είπε ότι μια τέτοια πρόταση θα μπορούσε να αφορά στοιχεία που θα ήταν χρήσιμα για την έρευνα και διερωτήθηκε σε ποια περίοδο θα μπορούσε ο Σαλμάς να διαθέτει σχετική γνώση και απάντησε ότι μάλλον και βέβαια θα αναπληρωτήσει υπουργός Υγείας επί Αντώνη Σαμαρά. Αν τον καλούσε, θα ήταν κάτι να πει για τον Σαμαρά, είπε ο Άντωνης Γεωργιάδης. Και ο Θάνος Πλεύρης νωρίτερα σήμερα από την κριτική Σαμαρά δεν την έχουμε ακούσει ούτε από το Πασόκ, στο Μέγκα μίλησε ο Θάνος Πλεύρης και είπε ότι με λυπεί που ουσιαστικά υπάρχει πλήρης αποσύνδεση με τον, δηλαδή με τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Σταύρος Παστάβλου, δημιουργός δωρητής στην εκπομπή μας στο Epic News, είπε ότι δεν μου αρέσει καθόλου η ψηλιτόνη, δεν βοηθάει την πατρίδα και δεν νομίζω ότι βοηθάει και την κέντρο δεξιά. Και ότι είπε οι δηλώσεις συνεργάτη του κ. Σαμαρά για την Δημοκρατία, δηλαδή του Νίκου Τσιούτσια την περασμένη Κυριακή, αδικούν τελικά και εκείνου. Να πούμε κλείνοντας την πίστη και μια απάντηση πριν από λίγο πάλι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό από τον Μάριο Σάλμα, που είπε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης δημιουργεί σύγχυση στο έμβαση Νοβάρτης, υποστηρίζοντας την άλλο Νοβάρτης. Της είπα και άλλο στη βοήθεια Νοβάρτης επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ και για το κόμμα Σαμαρά και για όσα είπε για τον Μάριο Σαλμά.
10: Ο κύριος Σαλμάς είπε ότι του είχαν πράγματι προτείνει οι Αμερικάνοι να είναι μάρτυρα στην Αμερική και αυτό δεν δέχθηκε. Αυτό λέει ο κύριος Σαλμάς. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Έχει υπογράψει ο κύριος Σαλμάς, μετά οι Αμερικάνοι τον έκοψαν. Για ποια στοιχεία θα μπορούσε να εισφέρει ο κύριος Σαλμάς αν απλωθεί υπουργός υγείας επί κυβερνήσεως ο Σαμαρά, που είναι ενδιαφέρον τους Αμερικάνους, για την περίοδο Σαμαρά. Άρα ο κύριος Σαλμάς έχει γνώση για τους Αμερικάνους και την περίοδο που κυβέρνησε. Δηλαδή για την περίοδο πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς.
11: Ήθελε, λέτε, να δώσει τον κύριο Σαμαρά.
10: Άρα ο μόνος λόγος για να του πούν οι Αμερικάνοι έλα να γίνεις μάρτυρας, που είπε μόνο του θες το όμπερ που είπε να γίνει, θα ήταν για να πει κάτι κακό για τον κύριο Σαμαρά. Τώρα, είναι δυνατόν ο κύριος Σαμαράς που έχει πει όλα αυτά για την κυβερνία Νοβάρτης, που έχει πει θα σου πάει μέχρι τέλους να βάλει υποψηφιότητα Σαλμά μετά από τη τεχνή του δήλωση. Δεν πιστεύω ότι θα το κάνει αυτό ο Σαμαράς. Τον είναι αμελήκλης. Αν βάλει το Σαλμά υποψήφιο Σαμαράς, μετά το μόνο που τη μένει να βάλει τη δουλουπάκι επικεφαλής της επικρατείας.
1: Αυτά είπε λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη και πριν από λίγα λεπτά στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα εδώ στο σταθμό μας απάντησε ο ανεξάρτητος βουλευτής ο Μάριος Σαλμάς στον Άδωνη Γεωργιάδη.
12: Για την υπόθεση Νοβάρτης δημιουργεί μια παράφραση επίτηδες. Είναι άλλο η υπόθεση Νοβάρτης που ερευνήθηκε από τις Αμερικανικές Αρχές και άλλο η σκευωρία Νοβάρτης που επί ΣΥΡΙΖΑ ενεπλάκησαν 10 πολιτικοί. Μεταξύ των οποίων και εγώ. Μπερδεύει λοιπόν την πρώτη υπόθεση.
13: Ο Γεωργιάδης είναι μεταξύ αυτών που υπέστησαν τη σκευωρία αυτή.
12: Υπάρχει μια διαφορά για τον κύριο Γεωργιάδη. Στην πρώτη υπόθεση, την Αμερικανική, υπάρχει μόνο ένας πολιτικός που οι μάρτυρες αναφέρουν πριν τη σκευωρία. Τον Άδωνη Γεωργιάδη. Από τους 10 πολιτικούς, ο κύριος Γεωργιάδης αρχιοθετήθηκε με αδιευκρίνιστα. Δεν έπρεπε καν να μιλάει για την υπόθεση του Πάτρου. Ξέρετε τι σημαίνει αδιευκρίνιστα. Βρήκαν στον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και σημερινό υπουργό υγείας χρήματα τα οποία δεν μπόρεσε να τα εξηγήσει ποτέ.
1: Σήμερα λοιπόν είναι η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα μου.
14: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι η μέρα του Αλέξη Τσίπρα. Μάλλον είναι η δεύτερη μέρα του Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με τη ΔΕ. Θυμίζω ότι την προηγούμενη Τετάρτη είχε παρουσιάσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Και σήμερα στις 5 ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελλάς θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Όπως αναμένεται, θα ερωτηθεί για όλους και για όλα. Αλλά έχω την αίσθηση, Έρη, ότι η χθεσινή τοποθέτηση του κυρίου Σιακαντάρη, που και αναφέρουμε τον κύριο Σιακαντάρη, επειδή θα είναι ο επικεφαλής των συντακτών του μανιφέστο της Ελλάς, θα έχει τη μερίδα του λέοντες, με την έννοια ότι μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Σιακαντάρης αναφορικά με το ενδεχόμενο συνεργασία στη χώρα μας των δυνάμεων για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο φασισμού. Έκανε μια προσομοίωση των όσων συνέβησαν στο κρατήδιο της Αξονίας σε σχέση με τα όσα θα μπορούσαν να γίνουν εδώ. Έχει προκαλέσει συζήτηση. Υπήρχε και σχόλιο από το ΠΑΣΟΚ αν ανοίγει η Ελλάς θέμα συνεργασίας με την Νέα Δημοκρατία. Οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Τσίπρας όχι απλώς θα είναι απόλυτος και θα κλείσει το θέμα, αλλά είναι πολύ πιθανό να αποδοκιμάσει και τον κύριο Σιακαντάρη, ο οποίος η αλήθεια είναι έρει με διάφορες αφορμές στο προηγούμενο διάστημα, έχει ασκήσει είτε προσεκτική κριτική, είτε έχει πάρει κάποιες αποστάσεις από πτυχές των θέσεων της Ελλάς. Αλλά από εκεί και πέρα αναμένεται με ενδιαφέρον και οι στόχοι που θα περιγράψει ο κύριο Τσίπρα στη γίνει κυβερνητική στόχη, αν θα βάλει ο στόχο δηλαδή την πρωτιά, πιθανότατα θα πει στις δεύτερες εκλογές και άλλα ζητήματα που είναι σοβαρά από τα εθνικά έως τα ζητήματα της οικονομίας μετά και τις προτάσεις που παρουσίασε ο κύριο Μητσοτάκης το Σάββατο και την Κυριακή στη ΔΕΘ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα.
15: Ιόνιον FM.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασελίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
5: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
11: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
12: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
13: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Καταγγελίες για ποντίκια είχαμε τις προηγούμενες ημέρες για την μονάδα νεογνών σε νοσοκομείο της Νίκαιας. Σοβαρά κτηριακά προβλήματα καταγγέλουν οι εργαζόμενοι. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είχαμε καταγγελίες από το Σωματείο των Εργαζομένων στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας για ίχνη τοξικών έξω από τη μονάδα νεογνών. Η μονάδα νεογνών είναι μια ευαίσθητη μονάδα, η οποία φυλάσσεται βέβαια με ιδιαίτερο τρόπο, καθώς έχουμε πολλά περιστατικά περίεργα σε όλη την Ελλάδα, κατά καιρούς. Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, παραδέχτηκε αμέσως ότι πράγματι υπήρξαν ίχνη τοξικών και αυτό ήταν επικίνδυνο για τη μονάδα. Έγινε αμέσως μειοκτονία και το πρόβλημα λύθηκε. Επίσης παραδέχθηκε ότι είναι από τα παλιότερα κτίρια το κτίριο του Γενικού Κρατικού Νοικίας και αναφέρθηκε στις ανακαινήσεις που γίνονται σε 86 νοσοκομεία της χώρας και σε 156 κέντρα υγείας. το κτηριακό είναι κάτι το οποίο θα λυθεί μακροπρόθεσμα.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης για το θέμα του νοσοκομείου της Νίκαιας.
3: Σε μια κλειστή μονάδα εκεί που γίνεται εργασίες, πράγματι βρέθηκε ανοίξη μικροπτικών και έγινε μειοκτονία και σχετική απολύμανση. Συμβαίνει αυτό σε παλιά κτίρια, μπορεί να εμφανιστούν. Δεν είναι κάτι δικαιοφανέ, δεν φοβερό. Δεν κινδύνεται κανένα, δεν είναι σε σημείο που λειτουργούσε το νοσοκομείο.
13: Το πρωί σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική. Είχαμε πολύ μεγάλη φωτιά στις δύο τα ξημερώματα σε ένα τριώροφο κτίριο στον Πειραιά, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Αμέσως η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε όλο τον επαγγελματικό χώρο, έμεινε μόνο ο σκελετός. Ο Σπύρος Δαρσινός έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους αγρότες των παραπολιτικών εδώ στον Πειραιά. Ένα εμπορικό τοπόσημο, θα λέγαμε. Μια επιχείρηση η οποία μετρά σχεδόν 100 χρόνια ιστορίας. Από το 1930 το κτίριο παραδόθηκε στις πλόκες σήμερα τα ξημερώματα στις 2 η ώρα, κάτω από συνθήκες οι οποίες εξετάζονται από το ανακριτικό κλιμάκιο της εξυγνίασης, μάλλον συμμεσπορείται εμπριστικών υγειών. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, καθότι ένας 46χρονος άντρας από τον Μπαγκλαντές εργαζόμενος στην επιχείρηση βρισκόταν στο υπόγειο σήμερα τα ξημερώματα και κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή αντιλήφθηκε πως ξέσπασε η πυρκαγιά και βγήκε άρον από το κτίριο.
13: Έμενε εκεί δηλαδή.
15: Εκτελούσε χρέη και φύλακα αλλά και υπαλλήλου στο κατάστημα. Οπότε του είχε παραγωγηθεί το υπόγειο για να παραμείνει εκεί στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως να πούμε και με τη συνομιλία που είχαμε με τον ιδιοκτήτη, ενδεχομένως χρόνια ιστορίας, από το 1930 το κτίριο παραδόθηκε στις πλόκες σήμερα τα ξημερώματα στις 2 η ώρα, κάτω από συνθήκες οι οποίες εξετάζονται από το ανακριτικό κλιμάκιο της εξυγνίασης, μάλλον συμμεσπορείται εμπριστικών υγειών. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, καθότι ένας 46χρονος άντρας από τον Μπαγκλαντές εργαζόμενος στην επιχείρηση βρισκόταν στο υπόγειο σήμερα τα ξημερώματα και κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή αντιλήφθηκε πως ξέσπασε η πυρκαγιά και βγήκε άρον από το κτίριο.
13: Έμενε εκεί δηλαδή.
15: Εκτελούσε χρέη και
13: φύλακα
15: αλλά και υπαλλήλου στο κατάστημα. Οπότε του είχε παραγωγηθεί το υπόγειο για να παραμείνει εκεί στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως να πούμε και με τη συνομιλία που είχαμε με τον ιδιοκτήτη, ενδεχομένως να

0: άρων από το κτίριο.
1: Έμενε εκεί δηλαδή.
0: Εκτελούσε χρέη και φύλακα αλλά ναι. και υπαλλήλου ναι. Στο κατάστημα. Οπότε του είχε παραγωγηθεί το υπόγειο για να παραμείνει εκεί στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως να πούμε που, και με τη συνομιλία που είχαμε με τον ιδιοκτήτη, ενδεχομένως να υπήρξε κάποιο βραχυκύκλωμα παρά το γεγονός πως είχε ανακαινήσει τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Μιλάμε για ένα κτίριο πάρα πολύ παλιό, όπως σας είπα προηγουμένως, από το 1930. Παρ' όλα αυτά, εκτιμάται πως το πιο ανώρο σενάριο έχει να κάνει με κάποιο βραχυκύκλωμα από κάποια ηλεκτρική συσκευή που είχε παραμείνει ανοιχτή.
1: Τώρα Σπύρο, να περάσουμε από τον Πειραιά να πάμε στην Κυψέλη, διότι χθες το απόγευμα, χθες το μεσημέρι, είχαμε αυτή την αποκάλυψη από έναν προπονητή εκεί σε ένα παρακείμενο γήπεδο, όπου βρήκε μια σακούλα με ανθρώπινα οστά. Τι νεότερα έχουμε γι' αυτό?
0: Ναι, ήταν γύρω στη μία το μεσημέρι όταν ο συγκεκριμένος άντρας, προπονητής μιας ομάδας ποδοσφαίρου νεαρών παιδιών, εντόπισε αυτή τη σακούλα, μια μπλε σακούλα η οποία ήταν, θα λέγαμε, φθαρμένη, πολύ κερισμένη, και εντόπισε μέσα σε αυτό ένα ανθρώπινο κρανίο και μερικά οστά. Δεν μιλάμε για ολόκληρη ανθρώπινη σωρό. Ναι. Διαπιστώθηκε πως πρόκειται όντως για ανθρώπινο κρανίο. Είναι στα χέρια των ανθρωπολόγων, του ιατροδικαστή ανθρωπολόγου, ο οποίος εξετάζει αφενός την χρονική διάρκεια στην οποία βρισκόταν εκτεθειμένα τα οστά. Εκτιμάται πως ήταν τουλάχιστον 1 με 2 χρόνια εκτεθειμένα τα οστά στο σημείο. Εκεί βρίσκεται μάλιστα ένα παράδειγμα. Ναι. Παραπλεύρος των αθλητικών εγκαταστάσεων της Αλεπότρυπας, όπου βρέθηκαν εκεί τα συγκεκριμένα οστά. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Αυτό που προκύπτει από τα οστά που έχουν εξεταστεί μέχρι τώρα είναι ότι δεν υπάρχουν φθορές είτε από σφαίρα είτε από μαχαίρι.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο, και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής στην τηλεόραση του Σταρ.
2: Διέκρινα μία μπλε σακούλα τύπου σούπερ μάρκετ, η οποία φάνηκε να έχει μεγάλου μεγέθους οστά, δεν θα μπορούσαν να ανήκουν σε κάποιο ζώο. Έκρινα ότι αμέσως πρέπει να απομονώσω τα παιδιά και να καλέσω την άμεση δράση. Φανταστείτε ότι είχα στα 30 μέτρα μου ανήλικα παιδιά. Οπότε έπρεπε από τη μία να προσέξω λίγο το πρόσωπό μου να μην δείξει τι είδε, και από την άλλη να προσπαθήσω να τα πάω από την άλλη άκρη ώστε να μην το δουν.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, η οποία δολοφονήθηκε, όπως θα θυμάστε, τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Είχε ζητήσει βοήθεια το κορίτσι, αλλά δυστυχώς δεν της δόθηκε. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο, καθώς μίλησε με τη μητέρα της Κυριακής Γρίβα. Καλό μεσημέρι, Άννα.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, μίλησα με τη μητέρα της, την κυρία Δέσποινα Καλέα, με αφορμή αυτήν την σημαντική δικαστική εξέλιξη. Όπως είπες εσύ, 4 αστυνομικοί παραπέμπονται σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως. Η κυρία Καλέα ξεκαθαρίζει ότι για εκείνη το παραπεμπτικό βούλευμα είναι μόνο ένα πρώτο βήμα και περιμένει να δει τους 4 αστυνομικούς στο εδόλιο και να κριθούν από τη δικαιοσύνη για τα λάθη και τις παραλήψεις που τους αποδίδονται. Χρησιμοποίησε μάλιστα μια πολύ σκληρή φράση για να περιγράψει όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ. Μου είπε χαρακτηριστικά: έδωσαν το παιδί μου στα χέρια του δολοφόνου σαν πρόβατο επισφαγή.
1: Ναι, γιατί άτυχε η Κυριακή, τα έκανα όλα σωστά. Πήγε στην αστυνομία. Πήγε στην αστυνομία
3: και ζήτησε προστασία.
1: Ζήτησε βοήθεια. Και έλαβε την απάντηση ότι το περιπολικό δεν είναι
3: ταξί, που έχει μείνει χαραγμένο,
1: ναι,
3: νομίζω,
1: σε όλους μας, βέβαια.
3: Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό που μου είπε είναι ότι δεν θέλει να δει άλλη γυναίκα να δολοφονείται. Αυτό που ουσιαστικά θέλει είναι η κόρη της, η θυσία, ας πούμε, της κόρης της, να μην μείνει έτσι.
1: Να δικαιωθεί
3: η μνήμη της, και βλέπει ότι καθημερινά, όπως μου είπε, δολοφονούνται γυναίκες, εξακολουθούν να δολοφονούνται γυναίκες 2,5 χρόνια μετά.
1: Και πάμε τώρα να μείνουμε στο ίδιο θέμα, διότι για το κομμάτι της ενδοοικογενειακής βίας μίλησε ο Μιχάλης Χρυσογοίδης και είπε, προανήγγειλε κάτι έτσι, μια παρέμβαση, ναι, ναι, η οποία ίσως έχει μια δυναμική.
3: Αρχικά να σου πω ότι αναφέρθηκε και στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αναγνώρισε ότι η δολοφονία της αποτέλεσε ένα σημείο καμπής για την ελληνική αστυνομία. Έκανε λόγο για πολλές αδράνειες σε ελάχιστα λεπτά εκείνο το βράδυ και, όπως είπε, εκτοτε έχουν θεσπιστεί νέα πρωτόκολλα και αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Και ανακοίνωσε ένα νέο μέτρο για την προστασία των θυμάτων, την ηλεκτρονική επιτήρηση με βραχιολάκι προσώπων στα οποία έχουν επιβληθεί περιοριστικά.

0: ουσιαστικοί όροι για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.
1: Αν δηλαδή μια γυναίκα έχει μέσω των δικαστήριων έχει ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα, περιοριστικούς όρους στον δράστη της δικής της επίθεσης, σε αυτό
0: θα
1: να τοποθετείτε
0: ένα βραχιολάκι. Ναι.
1: Λοιπόν, για να ακούσουμε πώς το είπε ο Υπουργός, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, και επανερχόμαστε.
2: Προχωράμε να καθιερώσουμε βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι. Λέει δηλαδή ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής, ο δικαστής, ότι δεν θα πλησιάζει το θύμα στα τόσα μέτρα. Αυτό σήμερα δυστυχώς δεν ελέγχεται. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Ξεκινήσαμε τις διαδικασίες. Α, είναι ένα βραχιολάκι,
3: ναι,
2: το οποίο θα φέρει ο ύποπτος, ο καταδικαστής, εν πάση περιπτώσει,
3: ναι, ναι,
2: ή ο υπόδικος, κυρίως είναι υπόδικοι αυτοί όλοι, του λέει δεν θα πλησιάζει το θύμα για στα τόσα μέτρα και εάν το κάνεις, πλέον από εκεί και πέρα είσαι υπότροπος και θα σε βάλω μέσα στο.
3: Ναι, ναι. Άρα θα έχει
2: θα είσαι
3: κάτι αντίστοιχο, ναι, και το θύμα.
2: Θα έχει κάποιο προφανώς, ναι, κάτι το οποίο, ναι, ναι, θα ειδοποιεί και το θύμα.
1: Τώρα, Άννα, είχαμε και μια εξέλιξη στην υπόθεση του Αιγείου. Θυμίζουμε την υπόθεση με το θάνατο μιας 54χρονης γυναίκας και του γιού της, του 26χρονου γιού της.
0: Ακριβώς. Να υπενθυμίσουμε ότι έχει γίνει περίπου 3 μήνες η διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Και ακόμα δεν έχουν δοθεί απαντήσεις. Έχει κριθεί προφυλακιστέος ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μητέρας, υπενθυμίζω. Και αναμένεται τώρα στις 16 Σεπτεμβρίου να κάνει αίτηση αποφυλάκηση, όπως μου είπε ο συνήγορος υπεράσπισης του Νικόλαος Λιμπάντζης.
1: Ναι.
0: Ενώ αναμένονται και οι εκθέσεις των τεχνικών συμβούλων της υπεράσπισης, να πούμε ότι η κίνηση αυτή έρχεται μετά τα νέα εργαστηριακά και ιατροδικαστικά ευρήματα, που φαίνεται να ενισχύουν το σενάριο που υποστήριζε εξ αρχής η υπεράσπιση, ότι η 54χρονη δηλαδή επιτέθηκε στον γιο της και στη συνέχεια βάλε τέλος στη ζωή της. Βέβαια, είναι μια υπόθεση που ακόμα
1: είναι ανοιχτή
0: και προστίθενται συνέχεια νέα στοιχεία στη δικογραφία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr να δούμε ποια είναι όλα τα νεότερα στην Γαλλία σε σχέση με τους πίνακες Ρενουάρ που εκλάβησαν χθες με κινηματογραφικό τρόπο. Mm-hmm. Θυμίζουμε, σχεδόν ένα χρόνο μετά την ληστεία Μαμούθ στο Λούβρο, είχαμε μια ακόμη ληστεία και πάλι στη Γαλλία. Πού στρέφονται οι έρευνες?
4: Χθες, λοιπόν, να θυμίσουμε λίγο το περιστατικό Έρι. Είχαμε την κλοπή 4 πινάκων. Όπως είχαμε αναφέρει και χθες, τελικά οι 2 κατάφεραν να εντοπιστούν. Τα 2 έργα τέχνης από αυτά τα 4 κατάφεραν να εντοπιστούν. Η συνολική αξία της λίας, η οποία εκλάπη, εκτιμάται πως ήταν περί τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζουμε ότι οι 2 διαρρήκτες εισέβαλαν στο μουσείο του Ρενουάρ. Είναι το σπίτι, ουσιαστικά το τελευταίο σπίτι του γνωστού ζωγράφου, το
1: εκεί
4: οποίο είναι στην Νότια Γαλλία, κοντά στην Νίκαια.
1: Και προσωπικά το αντικείμενα,
4: κτλ. Βεβαίως. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης, Κάνι Σιουρμέρι, η οποία φιλοξενεί το συγκεκριμένο μουσείο, οι δράστες ήταν καλά εξοπλισμένοι και καλά πληροφορημένοι. Φαίνεται πως έκοψαν τον φράχτη με συγκεκριμένο εργαλείο και κατάφεραν να εισβάλλουν στο χώρο. Θυμίζουμε ότι η κλοπή, η διάρρηξη, έγινε χθες τα ξημερώματα. Μέσα σε 5 λεπτά, όπως ανέφερε χθες ο δήμαρχος, υπήρξε η επέμβαση. Ωστόσο, δεν μπόρεσαν προς το παρόν να επιστραφούν όλα τα κλοπημένα, τα οποία και αναζητούνται, όπως φυσικά αναζητούνται και οι δράστες. Όπως είπαμε και στην αρχή, τα 2 από τα 4.
1: Ισχύει, ας πούμε, ότι είναι 2 οι δράστες.
4: Αυτές είναι.
1: Είναι μόνο 2.
4: Αυτές είναι οι πληροφορίες.
1: Κατάφεραν δηλαδή 2 άνθρωποι να κλέψουν έργα τέχνης τέτοιας μεγάλης αξίας.
4: Ακριβώς. Και πιθανόν αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο είχαμε ουσιαστικά 4. Μόνο 4 έργα, όπως ανέφερε και ο δήμαρχος.
1: Γιατί τους έπεσαν
4: οι σιρήνες. Ναι, ακριβώς. Γιατί τους έπεσαν. Οι σιρήνες και του μουσείου και της αστυνομίας, όπως είπε, ανάγκασαν τους διαρρήκτες να βιαστούν. Οπότε γι' αυτό το λόγο έκλεψαν μόνο 4 έργα από το Μουσείο Ρενουάρ και μάλιστα έγινε και βιαστικά η δουλειά, γι' αυτό και χάθηκαν και τα 2 φεύγοντας,
1: ναι,
4: με αποτέλεσμα να μπορέσουν να ανακτηθούν. Βέβαια, ακόμα είμαστε στις έρευνες, ακόμα δεν έχουν εντοπιστεί. Υπάρχει το ανθρωποκυνηγητό, βέβαια, από τις αρχές, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες.
1: Πάμε τώρα και στην Αλβανία, διότι χθες είχαμε συγκρούσεις έξω έξω από το Αλβανικό Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Μάλιστα, συγκεντρώθηκαν πάρα πολλοί διαδηλωτές. Πέταγαν αυγά, ντομάτες εκεί στους βουλευτές, καθώς έβγαιναν.
4: Ακριβώς, προς τα αυτοκίνητα των βουλευτών πέταξαν, όπως είπες, αυγά, ντομάτες, μπουκάλια μεταξύ άλλων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έγιναν αρκετές προσαγωγές και 20 εξ αυτών τουλάχιστον μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Δεν είναι η πρώτη μέρα, Έρη, που έχουμε τέτοια περιστατικά στα Τύρανα. Αντίθετα, είναι η 101η και ο λόγος είναι, θυμίζουμε, το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ, με τις διαμαρτυρίες να έχουν να κάνουν, αφορά την περιοχή του Σβέρνετς, και οι διαμαρτυρίες έχουν να κάνουν με το ότι ουσιαστικά η συγκεκριμένη περιοχή, που ήταν μια προστατευόμενη ζώνη, πλέον παραδίδεται στην οικογένεια Τραμπ για τουριστικούς και κερδοσκοπικούς λόγους.
1: Πάμε τώρα και στη Βρετανία. Έχουμε μεγάλη κρίση στις σχέσεις Βρετανίας και Ισραήλ για το εμπάργκο, μάλιστα, σε οικισμούς στη Δυτική Όχθη. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
4: Ακριβώς, μιλάμε για μια ενέργεια, μια κοινή πρωτοβουλία 12 χωρών. Βρετανία, Καναδάς, Γαλλία είναι αυτές οι οποίες έχουν λάβει ουσιαστικά την πρωτοβουλία, την κυριαρχία σε αυτή την, σε αυτή την κίνηση. Τις ακολουθούν η Δανία, η Φιλανδία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Νορβηγία, η Πολωνία και η Σουηδία, δηλαδή οι περισσότερες σκανδιναβικές χώρες, αλλά και χώρες οι οποίες έχουν ήδη ταχθεί υπέρ της αναγνώρισης Παλαιστίνης, μεταξύ άλλων, όπως έχουμε πει, βέβαια, η Ισπανία. Όπως ανακοινώθηκε από την Βρετανία, πλέον προχωράμε σε εμπάργκο όσον αφορά την πώληση προϊόντων τα οποία προέρχονται από τη Δυτική Όχθη. Είχαμε πάρα πολύ σκληρή γλώσσα από το Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών. Και εδώ είναι το ενδιαφέρον, ότι ο ίδιος δηλώνει περήφανος Εβραίος και ότι έχει ο ίδιος πολλούς συγγενείς, 60 συγγενείς όπως ανέφερε, οι οποίοι χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα. Ο ίδιος λοιπόν ήταν αυτός που μιλάει τώρα για εθνοκάθαρση, ναι, στην περιοχή της Δυτικής Όχθης, και ότι το Ισραήλ ούτε λίγο ούτε πολύ κλείνει τα μάτια ή κάνει τα στραβά μάτια. Γι' αυτό και ανακοίνωσε αυτή την ενέργεια η Βρετανία. Από την πλευρά του, βέβαια, το Ισραήλ και ο Γκιντεόν Σαρ, ο Υπουργός Εξωτερικών, θύμισε ότι η Βρετανία ήταν εκείνη η οποία πρώτη έλεγε για το δικαίωμα των Ισραηλινών να κάνουν κράτος στην πατρογονική, όπως το θεωρούν εστία, στην Παλαιστίνη, τη διακήρυξη Μπάλφουρ, δηλαδή το 1917, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τη διάρκεια μάλλον του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, και επίσης έχουν προχωρήσει σε αντίμετρα, μεταξύ άλλων, να κλείσει το Βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, με το Ισραήλ να εκδίδει τελεσίγραφο ότι αυτό θα πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών. Όπως και πάρα πολλές άλλες ενέργειες, μεταξύ άλλων την παρουσία της Βρετανίας στο Συμβούλιο της Γάζας και όσον αφορά την ανθρωπιστική διανομή βοήθειας, την οποία θα αναλάβει το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, το σχέδιο στο σχέδιο Τραμπ.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μια φαντασμαγορική συναυλία ετοιμάζει ο Αντώνης Ρέμος για το ερχόμενο Σάββατο, 12 του Σεπτέμβρη, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, γιορτάζοντας τα 30 χρόνια πορείας του στο ελληνικό τραγούδι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σοου πυροτεχνημάτων, 1200 drones. Κατά μήκος της πόλης θα στηθούν 10 γιγαντοοθόνες με 30 κάμερες. Για την προετοιμασία εργάζονται 1000 άνθρωποι. Ενώ στη μεγάλη παραγωγή συμμετέχουν 1000 μουσικοί και performers. Τη βραδιά θα συντονίσει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ενώ μεταξύ των καλεσμένων αναμένεται να βρίσκονται η Δέσποινα Βανδύ, η Κέτι Γαρμπή, η Μαντό, ο Κώστας Χατζής και οι Gypsy Kings. Ξεχωριστή παρουσία θα είναι αυτή του Ροναλντίνιο, προσωπικού φίλου του Αντώνη Ρέμου, ο οποίος αναμένεται να ανέβει στη σκηνή της Νέας Παραλίας σε μία από τις εκπλήξεις της βραδιάς. Να ακούσουμε τον Αντώνη Ρέμου από τις δηλώσεις του από τη συνέντευξη τύπου.
5: Σε ένα μέρος που γίνονται ως επιτοπλίστων τα περισσότερα μουσικά γεγονότα στην πόλη. Έχουν γίνει πάρα πολλές εκδηλώσεις, έχουν γίνει πάρα πολλές συναυλίες. Πού είναι αυτό? Είναι στην παραλία. Πού είναι αυτό? Μπροστά στο αγαπημένο μας το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τελικά εννοείται ότι είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και συμμετέχει ο Αντώνης Ρέμος σε αυτή τη συναυλία, από ό,τι φάνηκε. Και έτσι λοιπόν γεννήθηκε η ιδέα το να κάνουμε αυτήν την υπέροχη γιορτή ανοιχτή για τον κόσμο, δωρεάν για τον κόσμο. Καλέσαμε όλους τους φίλους μας να έρθουν να γιορτάσουν χωρίς καμία επιβάρηση, και κλείνοντας με τις χορηγίες, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τους χορηγούς επικοινωνίας, την Extep Media και τον κύριο Γιάννη Κουρτάκη, που είναι και ο πρώτος που δημιούργησε αυτό, γιατί και στην ίδια ο Γιάννης Κουρτάκης ήταν αυτός που με παρότρινε να κάνουμε και την πρώτη εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη με το άναμα του Δέντρου, και βέβαια την Alter Ego και όλο τον όμιλο του Alter Ego, και ειδικά προσωπικά τον κύριο Μαρινάκη, που στέκεται δίπλα σαν μεγάλος χορηγός σε αυτή την περίπτωση, σαν μεγάλος υποστηρικτής, να το πω υποστηρικτής, αλλά και σαν ένας πραγματικός φίλος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Ξέρει αυτός, γιατί δεν χρειάζεται να πω παραπάνω, γιατί έχει δώσει πραγματικά τη μεγαλύτερη βοήθεια που μπορούσα να έχω σε όλα τα επίπεδα.
1: Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Αλέξανδρος Σόμογλου, σοκ στην Ντόρτμουντ με την κατάρρευση του Καρέτσα. Μας έχει στενοχωρήσει πολύ αυτή η ειδήση. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ναι, με την ΑΕΚ θέλαμε να ασχοληθούμε χθες το βράδυ. Δηλαδή, αυτό το γεγονός στο Βεστφάλεν που μας έχει σοκάρει όλους. Κυρίως γιατί δεν πρόκειται για τραυματισμό, να το εξηγήσουμε για κόσμο που πιθανόν να μην το ξέρει.
1: Ναι.
6: Δεν τραυματίστηκε, δεν μιλάμε για γόνατο, αστράγαλο ή κάποιο σοβαρό τραυματισμό όπως και ο Κωνσταντέλια.
1: Έκανε νόημα ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι,
6: ναι, σύμφωνα με την. Ναι, για όσους δεν έχουν δει την εικόνα, ξαφνικά μόνος του έπεσε κάτω στο έδαφος και ενώ, ετοιμαζόταν η αλλαγή, χρειάστηκε να μπει μέχρι και φορείο. Για να τον μεταφέρει, δεν μπορούσε να αναπνεύσει καθόλου καλά. Η πρώτη ενημέρωση χθεσινοβραδινή της Ντόρτμουντ ανέφερε για πρόβλημα στο κυκλοφορικό. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι κάτι ανησυχητικό εκφύσεως μια τέτοια ενημέρωση, ανησυχητική. Σήμερα είναι στο νοσοκομείο από χθες το βράδυ. Υπάρχει πολύ έντονη ανησυχία στην Ντόρτμουντ. Και περιμένουν σε αυτές τις περιπτώσεις, το καταλαβαίνεις, έρημου, ξεψαχνίζουν τους αθλητές από πάνω μέχρι κάτω. Να μην έχουν οποιαδήποτε υπόνοια που μπορεί να δημιουργήσει κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα ή την καρδιά ή με οτιδήποτε.
1: Ήταν και η μητέρα του μέσα στο γήπεδο.
6: Και η μητέρα του, και η οποία πήγε μαζί του στο νοσοκομείο, και περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλη αγωνία τα νεότερα για την υγεία του. Εντάξει, το ποδοσφαιρικό, πολύ μεγάλη νίκη της ΑΕΚ.
1: Ναι, για πες μας λίγο για την ΑΕΚ. Που γέμισαν τα social media με φιλάθλους της ΑΕΚ να πανηγυρίζουν.
6: Εντάξει, λογικό, γιατί είναι ιστορική επιστροφή μετά από 8 χρόνια και ήταν ένα κομβικό must win παιχνίδι για την ΑΕΚ αυτό με τη ΛΑΣΚ. Γιατί τώρα με τη νίκη της ξέρει ότι και μέχρι τέλη Ιανουαρίου μπορεί να διεκδικήσει, να είναι ακόμα στο παιχνίδι της πρόκρισης. Είναι κομβικό πλέον το παιχνίδι μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες που θα παίξει τη δεύτερη αγωνιστική στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge, με τη Σαχτάρ, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι αν δεν χάσει και εκεί η ΑΕΚ, έχει βάλει τη ρότα της για να μπορέσει να διεκδικήσει πολύ σοβαρά πρόκληση στην επόμενη φάση, και θα είναι φοβερή υπέρβαση για την ομάδα του Νίκολη.
1: Μάλιστα, έχουμε όμως εξελίξεις στον Ολυμπιακό. Και...
6: Έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Ο Αντώνιο Κορδόν επέστρεψε, ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς αποτελεί καθηγητόν. Ενδεχομένως και προάγγελος και πιο σημαντικών εξελίξεων τις επόμενες μέρες. Είναι ο Ολυμπιακός σε ένα μεταβατικό στάδιο. Υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός για το ξεκίνημα της ομάδας μέσα στη χρονιά. Υπάρχει προφανώς και θέμα με τη Λίμπαρ ανοιχτό, το καταλαβαίνει οποιοδήποτε. Αυτό περιμένουμε να δούμε. Αν ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει τελικά σε αλλαγή στην τεχνική του ηγεσία ή όχι, αυτή είναι η είδηση που περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Αλέξανδρε. Και όπως με ενημερώνουν οι δημοσιογράφοι εδώ στην αίθουσα σύνταξης, οι καλοί μου συνάδελφοι, πριν από λίγα λεπτά είχαμε έκρηξη σε υδροελεκτρικό σταθμό στην Ελβετία. Έχουμε αναφορές για τραυματίες. Για ό,τι νερότερο στα δελτία ειδήσεων εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο του σταθμού μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα ευχάριστο μεσημέρι.
7: Είναι από μένα.
8: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι, γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, τι. Τι παίζει τώρα?
9: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε

0: τώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου? Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
9: Viral Radio Show.
10: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά στο σταθμό μας και φυσικά αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είμαι η Αθηνά Κλίμη και ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Τέταρτουλα σήμερα και φυσικά, παιδιά, είμαστε εδώ πέρα με πάρα πολύ ωραία νέα, πάρα πολύ ωραία trends και την καλύτερη μουσική της πόλης. Ξεκινάμε λοιπόν αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω με καυτό θεματάκι που σας έχω ετοιμάσει.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι η Ariana Grande είναι το talk of the town αυτές τις μέρες, καθώς η ίδια έδωσε την τελευταία της συναυλία, λύγησε στη σκηνή και αποχαιρέτησε το κοινό της. Αυτό που είπε είναι ότι ήθελα να πω ευχαριστώ χωρίς να πλαντάξω το κλάμα, αλλά όπως φαίνεται από το βίντεο δεν τα καταφέραμε. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο που κάναμε και ένα πολύ ωραίο θεματάκι εδώ πέρα στο site που εργάζομαι, ότι και η μητέρα της βρέθηκε στη συναυλία της και φυσικά εκεί πέρα ήταν φίλοι και συνάδελφοι όπως ο Παναγιώτης Σίμος για να αποθανατήσουν τη στιγμή και πιστέψτε αξίζει να δείτε αυτό το βίντεο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κομματάρες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω.

Μετράμε αντίστροφα λοιπόν, παιδιά, για τις πιο ωραίες συναυλίες της χρονιάς. Καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Θοδωρής Φέρης, Αντώνης Ρέμος και Άννα Βύση είναι οι άνθρωποι που πρωτοστατούν αυτές τις μέρες με τις συναυλίες τους. Θέλουμε για τη συναυλία της Άννας Βύση να μάθουμε κάτι παραπάνω. Για τον Αντώνη Ρέμου όμως θα σας πω φυσικά σε ελάχιστα λεπτά, μιας και έχουμε δώσει και τα αποκλειστικά μας αυτές τις μέρες. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας. Έναν Αντώνη Ρέμο, παιδιά, τον θέλω τώρα και επιστρέφω.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
4: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
7: Be Viral Radio Show.

ίδιο σώμα τενώνουν, δεν κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Αντώνη Ρέμο, σας έταξα. Αντώνη Ρέμο, σας έχω, παιδιά. Συναυλία στην παραλία Θεσσαλονίκης και όπως σας έχουμε πει αποκλειστικά από την εκπομπή, όπου βρίσκομαι, στο Μέγκα. Φυσικά, παιδιά, και ο Αντώνης Ρέμος τα έχει προβλέψει όλα. Σε σκηνοθεσία του πολύ γνωστού σκηνοθέτη Γιώργου Νανούρη, που έχει συνεργαστεί και με τη Χάρη Αλεξίου, θα δούμε πραγματικά μια συναυλία διαγραφών εξωτερικού, σαν αυτά που βλέπουμε στο Copacabana με τη Lady Gaga και άλλους καλλιτέχνες. Γιατί, παιδιά, θα έχουμε παντού λεντοθόνες, θα έχουμε παντού ηχοσυστήματα και γενικά θα φροντίσει η παραγωγή να μπορεί ο κόσμος να δει τη συναυλία από το Λευκό Πύργο μέχρι και το Μακεδονία Παλάς. Σοκ, παιδιά, σοκ και δέος. Αυτά θέλουμε. 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος, ούτως ή άλλως είναι αυτά. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά, γιατί ψάχνω εισιτήρια για Θεσσαλονίκη.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Παιδιά, και θυμίζω ότι αύριο είναι Πέμπτη και έχουμε Be Viral Radio Show Throwback Thursday. Αυτό τι σημαίνει? Το ότι περιμένω τα μηνύματά σας να μου πείτε ποια throwback τραγούδια θέλετε να ακούσετε. Εδώ πέρα λοιπόν είμαστε με ανοιχτό Instagram για να μου τα πείτε όλο και φυσικά να μου πείτε τι σκέφτεστε και με αυτό το τραγούδι. Και όλο...

0: Be Viral Radio Show.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Πρώτη μετάδοση από το Ionion FM.

0: Το ακούσατε για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Be Viral Radio Show

Πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα εδώ πέρα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Και φυσικά περάσαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Πώς περνάει ο χρόνος, πώς περνάει ο καιρός, βρε παιδιά. Θα το λέω και θα το ξαναλέω αυτό το πράγμα. Μία ώρα ακόμα γεμάτη μουσική, να σχολιάσουμε πολλά και φυσικά να δούμε και trends.

σας έταξα και τρέν σας έχω, κυρίες και κύριοι. Πάμε λίγο να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει στο TikTok αυτές τις μέρες. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, εδώ πέρα ο hacker του trends, παιδιά, τα ανακαλύπτω όλα πριν εμφανιστούν έτσι και γίνουν viral. Δεν ξέρω αν έχετε δει, αν σας βγαίνει στο FY, γενικότερα αυτό το trend όπου άνθρωποι κολλάνε αυτοκόλλητα πάνω στο κεφάλι τους και πάνω στα μαλλιά τους. Θα μου πείτε τι ψυχανόμαλο πράγμα είναι αυτό. Θα σας πω όμως ότι όμως συμβαίνει και βγαίνει και πολύ ωραίο content. Το δεύτερο, τα σίκα, παιδιά. Οι συνταγές με τα σίκα είναι αυτή τη στιγμή πραγματικά πάνω-πάνω στο FY μας. Εκτός αν δεν μαγειρεύεις. Αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να το δεις προκειμένου να καταλάβεις ότι και μερικές συνταγές είναι πολύ εύκολες. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Εγώ εντωμεταξύ το έπαιξα νοικοκυρά. Κλαίω.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το Τίμη Αθηνά Κλίμη και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Έχετε μισή ώρα, παιδιά, να μου στείλετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Αναμένω λοιπόν στο Instagram μας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με Κατερίνα Λιόλιου. Ξέρετε, σας λέω.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
2: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
3: Τσεκ.
2: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
5: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
9: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
10: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
11: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
12: Όλες οι ειδήσεις.
11: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
13: Στο freegr.gr.
14: Η πύλη της τεχνολογίας.
15: Το hotspot του ίντερνετ.
16: Viral Radio Show.

Εσείς εδώ μεταξύ, παιδιά, περιμένατε όταν σας είπα επιστρέφω με Κατερίνα Λιόλιο ότι έχω την Κατερίνα εδώ πέρα στο στούντιο. Όχι, παιδιά, μακάρι να συνέβαινε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι θα το ήθελα πολύ. Και φυσικά να σας πω σε αυτό το σημείο το ότι είμαι και εγώ φαν της Παγκόσμιας ημέρα ψεύτη. Μακριά οι ψεύτες από εμάς. Να πούμε κιόλας ότι η Κατερίνα έδωσε μια φανταστική συναυλία στο θέατρο Γης που παρόλο έτσι που το σύμπαν δεν της τα έφερε όπως ήθελε, δηλαδή άρχισε να βρέχει καταρακτοδός και μάλιστα την ώρα του λογαριασμού, η ίδια το αντιμετώπισε τέλεια μαζί με την παραγωγή και μάλιστα έζησε πολύ δυνατές στιγμές τραγουδώντας με το κοινό στη βροχή μέχρι να καλύψουν τα μηχανήματα. Αυτό σημαίνει ότι έχει fan base πράγματι. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Εσείς εδώ μεταξύ, παιδιά, περιμένατε. Όταν σας είπα, επιστρέφω με Κατερίνα Λιόλιο, ότι έχω την Κατερίνα εδώ πέρα στο στούντιο. Όχι, παιδιά, μακάρι να συνέβαινε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι θα το ήθελα πολύ. Και φυσικά να σας πω σε αυτό το σημείο το ότι είμαι και εγώ φαν της Παγκόσμιας ημέρα ψεύτη. Μακριά οι ψεύτες από εμάς. Να πούμε κιόλας ότι η Κατερίνα έδωσε μια φανταστική συναυλία στο θέατρο Γης, που παρόλο έτσι που το σύμπαν δεν της τα έφερε όπως ήθελε, δηλαδή άρχισε να βρέχει καταρρακτοδός και μάλιστα την ώρα του λογαριασμού, η ίδια το αντιμετώπισε τέλεια μαζί με την παραγωγή και μάλιστα έζησε πολύ δυνατές στιγμές, τραγουδώντας με το κοινό στη βροχή μέχρι να καλύψουν τα μηχανήματα. Αυτό σημαίνει ότι έχει fan base πράγματι. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

μαζί με την παραγωγή και μάλιστα έζησε πολύ δυνατές στιγμές τραγουδώντας με το κοινό στη βροχή μέχρι να καλύψουν τα μηχανήματα. Αυτό σημαίνει ότι έχει fan base πράγματι. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο που έχουμε Throwback Thursday. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
4: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
3: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18 Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
8: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
9: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
10: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
11: Ενημέρωση.
12: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
13: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
14: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
15: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
11: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
16: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
11: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
17: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

Καλώς ήρθατε αγαπητοί φίλοι στην εκπομπή της Τετάρτης. Δεν θέλω να απογοητεύεστε, να στεναχωριέστε και να μελαγχολείτε, γιατί μπήκε Σεπτέμβριος. Όλα θα πάνε καλά, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Δείξτε πίστη και κουράγιο. Τις επόμενες 2 ώρες θα περάσουμε σίγουρα καλά.

θεωρώ ότι είναι κατάλληλη στιγμή για να σας παρουσιάσω όλους αυτούς τους ωραίους λόγους που θα μπορούσαν να σας κρατήσουν μέχρι το τέλος της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, έχουμε την ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές ερωτές και επαιτίους. Το τι έγινε σαν σήμερα είναι πάντα σημαντικό, γιατί θυμόμαστε ένα σημαντικό γεγονός, ίσως και δύο. Summer Edition Tips με τυπάκια ωραία για το καλοκαίρι. Και εννοείται ότι έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to Be Hot. Όπως επίσης έχουμε και την πολύ αγαπημένη ενότητα με τις προτάσεις ταινιών και σειρών. Όλα αυτά με μεγάλες επιτυχίες, ελληνικές αποκλειστικότητες και φυσικά με τη δική σας συντροφιά και τα δικά σας μηνύματα.

Η μουσική δεν λύνει όλα τα προβλήματα, μην κοροϊδευόμαστε, αλλά κάνει τη διαδρομή μέχρι τη λύση πολύ πιο όμορφη. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά. Ό,τι

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
2: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
2: Α, και πλασελίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
7: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
8: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
9: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.
11: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
12: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
11: Την ανάγκη για βοήθεια.
12: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
11: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
12: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
13: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
14: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
15: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
16: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο, από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
17: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
18: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
3: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.

Αγαπητοί μου ακροατές, ξέρετε ότι είναι η αγαπημένη μου στιγμή, η στιγμή που επικοινωνούμε μέσα από τα social media. Σας περιμένω λοιπόν follow και εννοείται τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας story, αρκεί να μας ταγκάρετε. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Εύχομαι χρόνια πολλά στην Άννα Ιωακήμ και ο Ακημίνα, καθώς έχουμε περάσει την ενότητα Throwback. Δύο επετείους, Διεθνή ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις και Διεθνή ημέρα Σουντόκου. Σαν σήμερα το 1861, το πρώτο μέρος του άρθρου Αναρχία δημοσιεύεται στην εφημερίδα Φως του Σοφοκλή Καρύδη και θεωρείται το πρώτο αναρχικό δημοσίευμα στον τότε ελλαδικό χώρο. Ο συγγραφέας του φέρεται φοιτητής νομικής Δημήτριος Παπαρηγόπουλος, γιος του ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου. Η εφημερίδα διώκεται και το φύλλο κατάσχεται.

0: άποψε.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα τη τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλίο χαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Είναι από μένα, πίστεψε με, μα για σένα.
9: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα. Τι συμβαίνει? Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα?
10: Μιλάτε παρέα με τον Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε

Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

αγαπώ. Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Summer Edition Tips και θα σου πω κάτι που το ξέρεις, αλλά την έχεις πατήσει, είμαι σίγουρος. Μην αφήνεις φαγητά για ώρες στη ζέστη. Οι υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών και φυσικά τα πάντα χαλάνε πολύ πολύ πιο γρήγορα. Γι' αυτό το νου σου.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο και θέλω να σας πω πως έκανα οικονομικές διακοπές φέτος. Κοίταξα φωτογραφίες από τις περσινές μου διακοπές. Τίμιο.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
4: Τι λέει ρε αυτός?
5: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
4: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
6: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
5: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
6: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιο FM.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

ζούμε χώρια. Μία από τις αγαπημένες μου ταινίες στο Netflix είναι η ταινία Leave the World Behind. Julia Roberts, πρωταγωνίστρια, Ethan Hawke, Kevin Bacon. Τι να πούμε για αυτούς τους τρεις ηθοποιούς. Κανονικά δεν θα έπρεπε να πω τίποτα, αλλά σας βάζω λίγο στο κλίμα. Μια οικογένεια νοικιάζει ένα πολυτελές σπίτι για ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο και ξαφνικά ίντερνετ και επικοινωνίες καταραίουν. Αρχίζει το γλέντι, αξίζει, δράση, ανατροπές, απρόπτο, απρόσμενο και πάρα πάρα πολύ άλλα δυνατά χαρακτηριστικά κάνουν την ταινία Leave the World Behind εξαιρετική.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Τετάρτης ολοκληρώθηκε. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο ό,τι και αν κάνετε. Καλή δύναμη και ένα μεγάλο ευχαριστώ που μοιραστήκατε αυτές τις 2 ώρες μαζί μας.

0: ακούσατε για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ionion FM Stereo.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

Γεια σας. Τι μου κάνετε? Ξεκουραστήκατε? Και εμείς ξεκουραστήκαμε. Εντάξει, ας πούμε ότι είμαστε πιο δυνατοί και πιο ανανεωμένοι για αυτή τη νέα σεζόν που μόλις ξεκινά. Αν και για να είμαι ειλικρινής, εγώ πλέον ανήκω στην ηλικιακή κατηγορία όπου μόλις τελειώσουν οι διακοπές, το αποδέχομαι πάρα πολύ στοϊκά. Okay, τελειώσαν οι διακοπές, αλλά αυτό που περιμένω με μεγαλύτερη ανυπομονησία είναι να ανοίξουν τα σχολεία. Αυτή η απελευθέρωση που βλέπεις τα παιδιά σου να φεύγουν και εσύ τα χαιρετάς και λες: δόξα τω Θεώ, Παναγία μου, γλίτωσα από την γκρίνια. Θα δω τι θα ξανακάνω πάλι από τον Μάιο, Ιούνιο, θα δω. Προς το παρόν ησύχασα. Είμαι σε αυτή τη φάση. Η σημερινή εκπομπή, λοιπόν, είναι αφιερωμένη στο Βασίλη Παπακοσταντίνου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μας στεναχώρησε λίγο που αναβλήθηκαν οι συναυλίες του. Πόσο μάλλον που αναβλήθηκαν για λόγους υγείας. Μαζί λοιπόν με τις θερμότατες ευχές μας για γρήγορα περαστικά και ελπίζουμε όντως να τον ξαναδούμε πάρα πολύ σύντομα, όπως και εκείνος υποσχέθηκε, εμείς είπαμε να κάνουμε μια εκπομπή για να ακούσουμε κάποια, γιατί όλα δεν γίνεται. Πρέπει να είναι αφιερωμένη όλη η σεζόν στο Βασίλη Παπακοσταντίνου για να ακούσουμε τα τραγούδια του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Θα ακούσουμε κάποια από αυτά που σίγουρα θα ακούγαμε αν είχαμε πάει στις συναυλίες που αναβλήθηκαν και ελπίζουμε να επανέλθουν σύντομα.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις,

λαχανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας, γυρνάει και ζητά τη ζεστασιά σου.

ατζέντα σου καινούρια, με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γελάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα σαπίζω

0: Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω για εσάς δηλαδή, αλλά σε μένα αυτό το πράγμα ισχύει πάντα. Όταν έτσι σχεδιάζω κάτι για το μέλλον, όχι απαραίτητα για το απότερο, ας πούμε όταν κάνεις τα σχέδια για τις διακοπές σου και λες πώς θα μου βγουν, πώς θα μου γίνουν κτλ. Νομίζω ότι το καλύτερο κομμάτι, πάντα για μένα μιλάω της προσωπικά, σας το εκμυστηρεύομαι, αυτού του σχεδιασμού, αυτού του ονείρου που κάνεις, είναι αυτές οι μικρές νοθείες, έτσι, αυτές οι μικρές δόσεις που βάζεις μέσα και δίνεις έτσι ένα τάκ, το οποίο, ξέρετε, μπορεί τελικά να μην συμβεί. Αλλά όταν το ονειρεύεσαι, όταν το σχεδιάζεις όπως το θες εσύ, αυτό σου μένει, σου αφήνει μια γλύκα, ακόμα και αν δεν πραγματοποιείται.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτιάξει.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, το οποίο ξέρετε ότι το αγαπώ πολύ, το είχαμε βάλει και στην εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στο στιχουργό το Βασίλη Γιαννόπουλο. Η αλήθεια είναι ότι το έχω παράπονο. Έχω πάρα πολλά χρόνια να το ακούσω από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ίσως γιατί, εντάξει, πλέον είναι ένα πολύ απαιτητικό φωνητικά τραγούδι. Και τα τελευταία χρόνια το ακούμε στα live του Βασίλη από τη φωνή του Απόστολου Μόσχη, ο οποίος επίσης φωνάρα, δεν αντιλέγει κανείς. Και δεν ξέρω, δεν ξέρω αν αυτό θα τα ακούγαμε σίγουρα στη συναυλία, αλλά μια που κάνουμε έτσι μια εκπομπή αφιερωμένη στα καλύτερά του, ήθελα να το βάλω και να το ακούσω στο original.

τα μάτια σου που κλείνεις και τρομάζω. Είναι που μέσα σου σαν χρώμα ξεθοριάζω. Είναι που θέλω το κορμί σου

μάζευες τις νύχτες τα μαλλιά σου. Νύχτες που σε έπινα στα μπαρ της αγκαλιά σου. Σηκώ, ξημέρωσε,

κάποιο έτσι αδιευκρίνιστο λόγο στο δικό μου μυαλό, δεν είναι απαραίτητα να ισχύει αντικειμενικά. Μετά το «Σε θέλω» πάντα μου ταιριάζει αυτό το τραγούδι, αυτό που έρχεται αμέσως τώρα. Ίσως γιατί είναι λιγάκι έτσι αμφίσιμο το «Σε θέλω», δεν έχεις διευκρινίσει αν τώρα θα είναι πρώτη φορά μαζί, αν ήτανε μαζί και ξαναβρεθήκανε μετά από ένα χωρισμό. Για κάποιο λόγο το «Σε θέλω» και το «Σαν να μη σε έχασα ποτέ» μου κουμπώνανε πάντα παρέα. Παρά το γεγονός ότι το «Σε θέλω» είναι σε στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου και αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το «Σαν να μη σε έχασα», είναι σε στίχους του Αλκαίου.

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
3: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
2: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή. Diamonds
7: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
9: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
10: Ακούτε Ionion FM.
11: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπεις τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νυχτός δανείζει. Σαν υδρός αέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

νύχτα βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.

για λίγο την πνοή σου. Κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετέωρα πως πέφτουν. Μπάλες από χιόνι, μείνε ζωντανή ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του. Κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο το

Μιας και μια νύχτα σαν νύχτα της οικουμένης. Αλυσοδεμένος πολικός αστέρας. Αφήνα τους άλλους να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μην με δει το φως της μέρας. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λες ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινος ορίζοντας τα χρόνια που απομένουν. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Το αστέρι του νου μου.

Και αφού μιλάμε για ψυχές και για αγάπες, να μιλήσουμε και λίγο για τη Βικτόρια που σίγουρα θα ήταν μια αγάπη κι αυτή, εκτός από στάση του ηλεκτρικού.

Κι έχω χαθεί στις πολιτείας τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη, κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δε μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική.

Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι μου συμβαίνει το εξής. Είμαι πιτσιρίκι, ό,τι έχει βγει ο δίσκος Φεντόνα, και είμαστε στο αυτοκίνητο με τους γονείς μου. Εν τω μεταξύ, το σκηνικό το θυμάμαι σαν να συνέβη χθες το βράδυ. Και πηγαίνουμε μια επίσκεψη. Τότε πηγαίνανε επισκέψεις ο κόσμος από το ένα στο σπίτι του άλλου. Και ακούω λοιπόν το τραγούδι της Φεντόνα και μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ο στίχος. 40 χρόνια έφηβος, κοντά μισόν αιώνα. Εγώ τότε η ηλικία μου ήταν μονοψήφια. Είναι σοκαριστικό το ότι το 40 χρόνια έφηβος και δίπλα ακριβώς ο μισός αιώνας, καταλαβαίνετε πώς μου φαινόταν αυτός ο άνθρωπος τότε σαν ηλικία. Έτσι, συνομήλικος του Μαθουσάλα και λέω Παναγία μου. Τα φέρω όμως έτσι ζωή που όταν είχα το γιο μου το μεγάλο μικρό, που εγώ πλησίαζα τα 40 τότε, το ακούει ξαφνικά στο ραδιόφωνο και αυτό το νανούρισμα έτσι, που έχει ανάμεσα στα κουπλέ που τραγουδάει ο Παπ Κωνσταντίνου, του άρεσε πάρα πολύ. Και με έβαζε να του το λέω ξανά και ξανά και ξανά και έλεγα, κοίταξε να δεις την πρώτη φορά που τ' άκουσα, ας πούμε, που ήταν ο Παπ Κωνσταντίνου τότε στα 40. Εγώ θεωρούσα και έλεγα, Παναγία μου, πόσο μεγάλος, πόσο γέρος είναι. Και έφτασε αυτό το τραγούδι να ακούγεται ακόμα και να τον νανούρισω εγώ το γιο μου, γιατί αυτό ζήτησε αυτό όταν πλησίαζα τα 40 εγώ. Είναι απίστευτο το πως ένα τραγούδι μπορεί να κρατήσει το χρόνο αναλύωτο, ενώ ο ίδιος στην ουσία περνάει.

0: ξεφτύλας Δον Κιχώτης. 40 χρόνια κόμενος, 40 χρόνια.
1: Το τραγούδι να ακούγεται ακόμα και να τον νουρίσω εγώ το γιο μου, γιατί αυτός ζήτησε αυτό όταν πλησίαζα τα 40 εγώ. Είναι απίστευτο το πως ένα τραγούδι μπορεί να κρατήσει το χρόνο αναλύωτο, ενώ ο ίδιος στην ουσία περνάει.

0: Και όπως με ενημέρωσε από το control μόλις ο Βαγγέλης Καραπέτρος, ο οποίος εννοείται είναι και φέτος μαζί μας, πρέπει να πω πολύ λίγα από εδώ και πέρα, γιατί είπα πολλά και τα τραγούδια είναι μεγάλα.
1: Στην ασφαλτό πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

Εντάξει, Ευαγγέλη, αυτό θα το πω. Θα είναι μικρό. Τορκίζομαι. Εγώ όταν ακούω Βασίλη Παπακοσταντίνου και μου λένε διάλεξε ένα τραγούδι, το ένα τραγούδι είναι πάντα αυτό.

τέλος πια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναντήρηση μου παίρνεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις σε τι.

0: νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Και κάπου εδώ τελειώνουμε και σας αφήνω ακόμα με ένα έτσι εμβληματικό τραγούδι της κλασικής παλιάς δισκογραφίας του Βασίλη Παπακοσταντίνου, όπου κάθε φορά είναι ικανή να ξεσηκώσει τα πλήθη σε όλα τα live του. Χαιρετίσματα λοιπόν και σε εσάς και στον Παπακοσταντίνου με τα γρήγορα περαστικά μας. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι, μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
7: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
8: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
9: Ακούτε το Ionion FM.

Καλώς σας μου, καλώς ήρθατε στο Young FM, καλώς ήρθατε στο κουτί της Πανδώρας. Ο Θανάσης Σταθόπουλος είναι κοντά σας στο μικρόφωνο, το κορίτσι εδώ δίπλα που ρυθμίζει τον ήχο μας. Με δύο jazz κομμάτια είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Άκρος ταξιδιάρικο το κουτί της Πανδώρας, με μπαλάντες περισσότερο, αγαπημένους ήχους από το παρελθόν, για πολλές δεκαετίες, για 20 όχι. Το 20 ακόμα θέλει να ψάξει, εκτός και έχει μάθει από τον μπαμπά, από τη μαμά κάποια πράγματα, για να ψάχνεται από μόνο του. Για 30, για 40, για 50, για 60, συν, για 70, για όσο, για 80, για 90. Εδώ, κοντά μας, τραγούδια από πίσω, μέχρι σήμερα, παλιά, αγαπημένα. Δύο ώρες μαζί, έως και τις 10 περίπου. Απολαύστε το. Καλή σας ακρόαση, καλό μας ταξίδι.

Μην μου κάνετε παραπονάκια για τα μηνύματα που στέλνετε μέσω τη σελίδα του σταθμού. Τα παίρνω ίσως πολλές φορές καθυστερημένα, γιατί όχι ξεχνώ, αλλά κάνω άλλο πράγματα και τα καθυστερώ λίγο. Δεν σημαίνει ότι τα δικά σας μηνύματα είναι λιγότερο σημαντικά από αυτά που κάνω εγώ, αλλά καταλαβαίνετε, πρέπει να με κατανοείτε και να συμπάσχουμε.

Σαν καλή ώρα σήμερα που έχουμε παγκόσμια μουσική. Αυτή η μουσική από μόνη της, μπορεί να ενώσει. Είναι ένα από αυτά τα συστατικά που μοιράζονται οι άνθρωποι. Από αυτές τις κραυγές ψυχής, τα συναισθήματα, τον έρωτα, τον χωρισμό, την αγάπη, την οικογένεια ή οτιδήποτε άλλο ο καθένας. Για οποιοδήποτε άλλο λόγο ο καθένας κάθεται και φτιάχνει ένα τραγούδι, βάζει μουσική, το τραγουδάει, το ερμηνεύει, γράφει στίχους. Μπορεί να μας ενώσει μεταξύ μας. Είναι ένα από αυτά τα πράγματα που ενώνει τους λαούς επί της γης. Γιατί να μην τα κοιτάζουμε και αυτό λίγο? Γιατί να βλέπουμε μόνο τα αρνητικά, μόνο αυτά που μας χωρίζουν ή που μας βάζουν οι άλλοι να μας χωρίζουν? Αυτή είναι η Duran Duran.

Η αγάπη πάντα διαθέτει μεγάλο χώρο σε οποιαδήποτε έκφανση, στα αγγλικά, στις τούρτες, στα τραγούδια, στα λουλούδια, με οποιοδήποτε τρόπο. Όχι απαραίτητα όμως πάντα ερωτική αγάπη. Ας μην βάζουμε την αγάπη πάντα στον έρωτα. Αγάπη είναι να μαλώσεις ένα παιδί που χτυπάει ένα άλλο παιδί, ή να αγκαλιάσεις ένα παιδάκι που έπεσε και κλαίει. Αυτό που έρχεται είναι ένα ακόμα λυπημένο τραγούδι αγάπης. Τόνι Μπράξτον, διαφημίσεις.

0: Το ακούσατε για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ionion FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
4: Ψήθυρη από μελάνι. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνι. Από τις εκδόσεις 8. 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσι και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
4: Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
8: Ακούτε Ionion FM.

Με τους Σκορπιούς ξεκινήσαμε το δεύτερο μισάωρό μας. Και έρχεται ένα τραγούδι τώρα αφιερωμένο στο δάκρυ, αφιερωμένο στο κλάμα. Πολλές φορές είναι λυτρωτικό, πολλές φορές μας βοηθάει να αδειάζουμε, να ηρεμούμε, να βγάζουμε από μέσα μας πράγματα. Δεν είναι πάντα καλό, δεν είναι πάντα κακό. Οτιδήποτε, αρκεί να διαχειριζόμαστε σωστά αυτή, είναι οι Guns N' Roses. Don't cry.

τα πιο αγαπημένα, αυτό που θα σας χαϊδέψει τώρα, και αν δεν έχετε αγκαλιαστεί, που φαντάζομαι ότι έχετε κάνει με αυτό το τραγούδι, σίγουρα στο άκουσμά του θα θέλατε

Μαζί σας θα έρθει τώρα η δύναμη της αγάπης. Η δύναμη της αγάπης που μπορεί να κάνει το μικρότερο αλλά και το μεγαλύτερο πράγμα σε αυτή τη ζωή. Και τι μεγαλύτερο από το να νιώσετε στην καρδούλα σας μια παράξενη δροσιά και να βγάλετε ένα αναστεναγμό. Αυτή είναι η Σελήνη Διόν.

Κι άκουσε σύρσιμο καρέκλα και την ανάσα μια γυναίκα. Το χιόνι ολοπυκνώνεστο, δρόμο του που γυρίζε στο σπίτι και στο πόνο

0: diamonds are forever.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Ακούτε το Ionion FM.

ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα μας με μια πανέμορφη, υπέροχη ζωή, γιατί αυτό είναι η ζωή. Όσες πίκρες βάσανα και αν φέρνει. Βέβαια, πες μου τώρα ποιος είναι απέξω από το χορό, πολλά ξέρει και λέει, αλλά ας την παλέψουμε εκεί, μέχρι όπου φτάσει. Αυτός είναι ο Έρος Ραμαζώτη.

Αυτό που ακολουθεί έχει να κάνει με το πόσο μας λείπει κάτι ή όχι. Υπάρχουν όμως δύο παράμετροι, πάντα στη ζωή και περισσότεροι. Όταν κάτι μας λείπει, εάν είναι καλά, ακόμα και αν δεν μπορούμε να το έχουμε δίπλα μας και ξέρουμε ότι είναι καλά και είναι κάπου αλλού, έχει κάνει κάποια άλλη επιλογή, είναι μακριά και κάποια στιγμή θα έρθει, είναι ok. Έχει και το χαμογελό του. Αν όμως κάτι το χάνουμε τελείως και ξέρουμε ότι ποτέ δεν πρόκειται να ξανακούσουμε τη φωνή του παρά μόνο μέσα από την ανάμνησή μας, τότε αυτό είναι δύσκολο και πολλές φορές σκληρό για τους ανθρώπους. Οπότε ας κρατάμε τα καλά, ας κρατάμε αυτά που μπορούμε να έχουμε ενίσχυση.

Μια και μου στείλατε αυτό το μηνυματάκι τώρα και με ρωτάτε για τα συναισθήματα και πάντα όταν παίζουμε τραγούδια έτσι. Αυτό το είδος σας πιάνουν αυτές οι αναζητήσεις. Σας λέω ότι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να μπορεί να ορίσει τα συναισθήματα ή να μπορεί να τα ονοματίσει και να τα κατανοήσει πλήρως. Εξαρτάται το πόσο δουλεύει ο καθένας στον εαυτό του και το αν καταλαβαίνει οι επιλογές του που απηχούν. Έχουν να κάνουν με την ανάγκη του, έχουν να κάνουν με την ψυχή του, έχουν να κάνουν με την ολοκλήρωσή του. Έτσι είναι αυτό. Αυτή τώρα τη τραγουδίστρια θα ζητήσω συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω που τονίζεται. Έτσι, γιατί δεν είναι και το. Δεν είναι και ακριβώς το είδος μου, απλά κάνω μια να μην παθαίνω. Είναι Gloria ή Estefan ή Estefan. Τώρα. Εντάξει, μπορεί να χαμογελάτε, αλλά ψαχνόμαστε γενικότερα εδώ πέρα ποιο είναι ο σωστός τονισμός. Και για άλλους που ασχολούνται μπορούν να λένε βρε τι λέει ο Μπίπ, αλλά. Να είστε καλά, ρε παιδιά, τι να κάνω, συγχωρήστε με.

0: Ροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
7: Ακούτε Ionion FM.

Έτσι ξεκινήσαμε μια και πλησιάζουμε εκεί προς το Μεσονύκτιο. Θέλουμε βέβαια κάποιες ώρες ακόμα, αλλά αυτά είναι τα blues του Μεσονύκτιου, εκείνες οι παράξενες ώρες. Πολλά τα αισθήματα και οι σκέψεις μετουσιώνονται σε πράξεις πολλές φορές ή σε στόχους. Έτσι θα συνεχίσουμε.

Και μια και μου λέτε για τα όνειρα, με τα μηνυματάκια σας, σας λέω το εξής, ότι ναι, απόψη μου είναι ότι δεν είναι κακό να ονειρεύεσαι, ούτε να ονειροβατείς. Κακό είναι όταν ξυπνάς να συνεχίζεις να ζεις την ονειροβασία σου. Αυτό είναι σωστό το κακό. Κάπου εδώ θα σας αφήσω, αυτή τη μουσική να σας πάει μέχρι και τις

Και μια και μου λέτε για τα όνειρα, με τα μηνυματάκια σας, σας λέω το εξής, ότι ναι, απόψη μου είναι ότι δεν είναι κακό να ονειρεύεσαι, ούτε να ονειροβατείς. Κακό είναι όταν ξυπνάς να συνεχίζεις να ζεις την ονειροβασία σου. Αυτό είναι σωστό το κακό. Κάπου εδώ θα σας αφήσω, αυτό το μουσική να σας πάει μέχρι και τις

Ναι, άποψή μου είναι ότι δεν είναι κακό να ονειρεύεσαι, ούτε να ονειροβατείς. Κακό είναι όταν ξυπνάς να συνεχίζεις να ζεις την ονειροβασία σου. Αυτό είναι σωστό το κακό. Κάπου εδώ θα σας αφήσω. Αυτό το μουσική να σας πάει μέχρι και τις 10 ακριβώς. Ο Θανάσης Σταθόπουλος ήταν κοντά στο μικρόφωνο μαζί με το κορίτσι που ρύθμιζε τον ήχο μας και το ευχαριστούμε. Με τη δική σας συντροφιά ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Γεια και χαρά σας.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό οδείο πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.

0: σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Ionion FM Stereo.
1: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».
2: Ζητώ το ελληνικό τραγούδι.

0: Θρέσκοι ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
3: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
4: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
5: Πετύχαμε με τους δεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
1: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
6: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
7: Η ώρα είναι 12.

Μη μ' αφήνεις, μη. Μόνος θα χαθώ. Όταν πας μακριά κόβομαι στα δυο. Είμαι εγώ σκιά κι είσαι εσύ το φως. Είμαι εγώ καρδιά κι είσαι εσύ παλμός. Είμαι συννεφιά κι είσαι ουρανός. Είμαι εκκλησιά κι είσαι εσύ Θεός. Μη με αφήνεις μη. Μη με αφήνεις μη. Μη με αφήνεις μη.

sozinhos e me afines me e me afines me e me afines

Μη με αφήνεις μη, μόνο σ' αγαθώ. Όταν πας μακριά, κόβομαι στα δυο. Είσαι εσύ πηγή κι είμαι εγώ νερό. Είσαι εσύ κραυγή κι είμαι ήχο. Είσαι η αυγή κι είμαι δεινό. Όλα είσαι εσύ, τίποτα εγώ. Μη με αφήνεις μη, μη με αφήνεις μη.

φως ζεις. Μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ionion FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

Με μια προσευχή σας βρίσκουμε σήμερα. Ήταν το καθάρτικος εδώ από την Κλαβδία και την Ουκρανή τραγουδίστρια Τζέρι Χέιλ. Και εδώ είναι τα τραγούδια αλλιώς. Ο Γιάννης Αβραμίδης θα βρίσκεται στο μικρόφωνο και τις επιλογές για τις επόμενες δύο ώρες. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε την Άλκηση Πρωτοψάλτη, η οποία φέτος το καλοκαίρι συναντιέται με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και μαζί θα μας χαρίσουν υπέροχες μουσικές παραστάσεις. Εδώ θα την ακούσουμε να διασκευάζει ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου. Δεν μας συγχωρώ.

Ένα από τα τραγούδια που σίγουρα έχουν ξεχωρίσει από το τελευταίο άλμπουμ της Μελίνας Κανά είναι αυτό το «Δίκιο με το μέρος σου». Ένα τραγούδι που έγραψε για εκείνη ο Ρέστης Ντάτος και πάλι εδώ η στίχη του είναι τόσο κοφτή και τόσο άμεση.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

Τσελιγοπούλου συνεχίζει και το καλοκαίρι τις συναυλίες μαζί με την Δήμητρα Γαλάνη, αλλά και μόνη της. Εδώ πάμε να θυμηθούμε μία από τις μεγάλες της επιτυχίες, το Πιάσε Με, έτσι όπως το ερμηνεύει ζωντανά με την πολύ όμορφη ορχήστρα της.

πηγή, ως τη μεγάλη σου καρδιά είναι η γη, που όπως γυρνά, γυρνάς κι εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά. Πώς να

πως να πω πως αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ. Τι να βάλω μαγικό, ναι, στο κουμπί. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή. Είναι βροχή, είναι φωτιά, απ' το βουνό αυτή πηγή ως τη μεγάλη σου.

0: γυρνάς και εσύ πλευρό με στη μεγάλη μου αγκαλιά.
1: Ένα από τα τραγούδια που μας αρέσει να ακούμε αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες είναι αυτό το ντουέτο του Γιώργου Νταλάρα και του Γιάννη Κότσιρα. Αυτός ο Νότος που έγραψαν παρέα ο Νίκος Μερτζάντος και ο Νίκος Μωραΐτης από το άλμπουμ «Κάτι Ελλάδες».

Επιστροφή στο στούντιο, επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα. Ήταν η Νατάσα Αμποφίλου με αυτό το «Πόσο πολύ σ' αγάπησα» ή αλλιώς «Αγάπη», ένα τραγούδι που έντισε την τηλεοπτική σειρά «Μεγάλος θυμός». Μένουμε εδώ με τα τραγούδια αλλιώς. Γιάννης Αβραμίδης παραμένει στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για περίπου μία ώρα. Παραμένουμε στα τραγούδια της αγάπης και που μιλάνε για έρωτες και υποσχέσεις. Δήμητρα Γαλάνη εδώ με τη νεότερη εκδοχή αυτού του «Θα σ' αγαπώ» του Γιώργου Χατζηνάσιου, και αυτό έντισε τίτλους τηλεοπτικής σειράς.

τραγουδί το είχε πρωτοπεί η Πεγκυζίνα σε μουσική του Δημήτρη Κοντόπουλου και στίχους της Ελεάνας Βερχάλη. Εδώ ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται και το τραγουδάει ξανά με το δικό του τρόπο, τιμώντας έτσι την Ελεάνα Βερχάλη και τα 20 χρόνια της στο τραγούδι.

0: είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι, γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα?
1: Μιλάτε παρέα με τον Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε από τη συγνότητα.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα και εδώ κάνουμε μια στάση στους αγαπημένους Raining Pleasure, οι οποίοι ξανασυναντιούνται μετά από χρόνια και αφορμή είναι ο Μάνος Χατζηδάκης. Οι μεγάλες δύο συναυλίες που θα γίνουν τον Ιούνιο στο Ηρώδιο, εκείνοι συμμετέχουν στο δεύτερο μέρος στις 17 Ιουνίου, όπου θα παρουσιάσουν εκεί ζωντανά τα Reflections. Εδώ τους ακούμε να διασκευάζουν το Κεμάλ.
1: This is the story of foolish Prince Bass Fiddle and wise Jerry Kamal. As you remember last time, the prince was found without a dime on the pounce of all days, while Jerry watched from a tree.

φτάνουμε σιγά σιγά και στο τέλος και για σήμερα πάμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα τσιγάρο διαδρομή, έτσι ακριβώς όπως ήταν και η σημερινή εκπομπή. Εδώ είναι η Γλυκερία στο τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνου και του Νίκου Μωρέιτη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, τα λόγια και τις μουσικές διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.